Ακούσαμε το ρουμανικό κοντσέρτο του Γκέργη Λίγκετη που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου υπό τη διεύθυνση του Γουστάβο Χιμένο. Η συναυλία αυτή περιείχε έργα συνθετών που είχαν κάποια σχέση με τη Βιέννη και ο Άλμπαν Μπέργκ που ακολουθεί ήταν μέλος της δεύτερης Βιενέζικης σχολής, γεννήθηκε στην πόλη και ο Σέμπεργκ ήταν εκείνος που του έκανε τα πρώτα μαθήματα στη μουσική. Και σύντομα δημιουργήθηκαν τα 7 πρώιμα τραγούδια που θα ακούσουμε τώρα. Τραγουδά η σοπράνο Άνια Χιάρτερος.

Η σοπράνο Άνια Χιάρτερος ερμήνευσε τα 7 πρώιμα τραγούδια του Άλμπαν Μπέργκ μαζί με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου που διεύθυνε ο Γουστάβο Χιμένο. Και η συναυλία που έγινε στο Λουξεμβούργο τελείωσε με την πρώτη συμφωνία, την επωνομαζόμενη «Τιτάν» του Γκούσταβ Μάλερ.

Αυτή ήταν η πρώτη συμφωνία με την επωνομασία «Τιτάν» του Γκούσταβ Μάλερ, ένα έργο που ξεκίνησε ως συμφωνικό ποίημα και κατέληξε να ανοίξει νέους δρόμους στη συμφωνική φόρμα. Ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου υπό τη διεύθυνση

του Γουστάβο Χιμένο. Και μετά από τόσο μεγάλες συμφωνικές δυνάμεις, περνάμε σε μόνο τρεις ερμηνευτές που παρουσιάζουν το πρώτο από τα τρίο με πιάνο του Ρόμπερτ Σούμαν.

0: Ακούσαμε το τρίο με πιάνο αριθμός 1 σε ρε ελάσσονα που έγραψε ο Ρόμπερτ Σούμαν το 1847 σε μια εποχή αρκετά δυσάρεστη για το συνθέτη καθώς είχε χάσει το πρώτο του παιδί. Ερμήνευσε το τρίο Kungsbacke. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Με Franz Liszt ξεκινά το τελευταίο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο και με τον νεαρό Ρώσο πιανίστα Λούκας Γκενιούσας που ερμηνεύει την εντυπωσιακή σονάτα σε Σι Ελάσσονα του Franz Liszt. Στην ηχογράφηση που θα ακούσουμε ο Γκενιούσας είναι 20 χρόνων.

Ακούσαμε τη σονάτα σε Σι Ελάσσονα του Φραντς Λίστ που ερμήνευσε ο νεαρός Ρώσος πιανίστας Λούκας Γκενιούσας τον Αύγουστο του 2011 στο Φεστιβάλ Σοπέν στο Ντουζνίκης Ντρόι. Ακολουθεί πένθυμη μουσική από τον Χένρι Πέρσελ που ερμηνεύει το σύνολο Collegium Vocale της Γάνδης υπό τη διεύθυνση του Φιλίπ Χερεβέη.

σύνολο Collegium Vocale της Γάνδης υπό τη διεύθυνση του Φιλίπ Χερεβέγ ερμήνευσε την πένθυμη μουσική που έγραψε ο Χένρι Πέρσελ πιθανότατα μετά τον θάνατο του δασκάλου του Μάθιου Λοκ. Η μουσική αυτή γράφτηκε γύρω στα 1670 και μισόν αιώνα νωρίτερα ο Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλτι έγραφε την Παρτίτα Τσέντο Σόπρα Ισπασακάλι που ερμηνεύει τώρα ο τσεμπαλίστας Μαχάνες Φαχάνι.

Ο τσεμπαλίστας Μαχάνες Φαχάνη ερμήνευσε την παρτίτα «Τσέντο σόπρα ελ Πασακάλι» από το τελευταίο έργο που εξέδωσε ο Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλδι, τις 100 παρτίτες πάνω σε πασακάλιες. Στα τέλη του 1700, ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν συνάντησε τον εκεντρικό κόμι Ιόζεφ Ντάιμ, που ήταν ιδιοκτήτης ενός μουσείου μουσικών οργάνων στη Βιέννη. Ο Μότσαρτ είχε γράψει πολλά έργα παίζοντας με τα εκθέματα συμπεριλαμβανομένου και ενός έργου για γκλάς αρμόνικα. Υπήρχε επίσης και ένα μουσικό ρολόι, για το οποίο ο Μπετόβεν έγραψε αυτό το αντάτζιο που θα ακούσουμε τώρα.

Ακούσαμε το αντάτζο για μουσικό ρολόι του Ludwig van Beethoven που ερμήνευσε ο οργανίστας Στεφ Τουίνστρα. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με την εισαγωγή από την όπερα Νόρμα του Βιντσέντζο Μπελίνι που ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Νέλο Σάντι.

Αυτή ήταν η εισαγωγή από την τραγική όπερα «Νόρμα» που έγραψε για τη Σκάλα του Μιλάνου ο Βιντσέντζο Μπελίνι το 1830. Ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Νέλο Σάντι. Και μετά από μια εισαγωγή όπερας επιβάλλεται και ένα τραγούδι. Του Μπελίνι και αυτή τη φορά, αλλά το συγκεκριμένο δεν ανήκει σε κάποια όπερα. Είναι μια άρια κοντσέρτου με τίτλο «Βάγκα Λούνα και Ιναρτζέντι» που ερμηνεύει ο Λετωνός κόντρα τενόρος Σεργέης Γέγκερς.

Ο κοντρατενόρος Σεργέης Γέγκερς ερμήνευσε την άρια «Βάγκα Λούνα και in Argenti» του Βιντσέντζο Μπελίνι. Ο Φρίτς Κράισλερ φρόντισε να αφήσει μεγάλα ερωτηματικά σχετικά με τα έργα του, καθώς συνήθιζε να τα παρουσιάζει ως συνθέσεις άλλων μουσικών, όπως για παράδειγμα το κομμάτι που ακολουθεί και το οποίο θεωρεί το πως ανήκε στην τυφλή σύγχρονη του Μότσαρτ, Μαρία Τηρεσία φων Παραντής.

ο βιολονιστάς Πίνκα Τσούκερμαν και ο πιανιστάς Μάρκ Νάικραγκ ερμήνευσαν την Σιτσιλιάνα σε μη ύφεση μίζωνα του Φρίτς Κράισλερ. Στη συνέχεια, η πιανίστα Άντζελα Χιούιτ και η συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι ερμηνεύουν το κοντσέρτο αριθμός 5 σε φα ελάσσονα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.

Η πιανίστα Άντζελα Χιούιτ και η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι ερμήνευσαν το κοντσέρτο αριθμός 5 σε φα ελάσσονα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Και συνεχίζουμε με τον Έγγελμπερτ Χούμπερτινγκ σε ρόλο συνθέτη και πιανίστα. Από ηχογράφηση του 1905, με τον ίδιο στο πιάνο, ακούμε την ονειρική σκηνή από την όπερά του Hänsel και Gretel.

Ακούσαμε την ονειρική σκηνή από την όπερα Hänsel και Gretel του Engelbert Humperdinck με τον ίδιο το συνθέτη στο πιάνο από ηχογράφηση του 1905. Ταξίδι στη Νορβηγία για το τέλος του σημερινού μας νοτούρνο με τον δεύτερο συμφωνικό χορό, έργο 64 του Edvard Grieg. Ερμηνεύει η ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ingar Bergby.

0: Ακούσαμε τον συμφωνικό χορό αριθμός 2 από το έργο 64 του Edvard Grieg που ερμήνευσε η ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ingar Bergby σε συναυλία που έδωσε στο Όσλο το 2007. Εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξανδρά Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε ρομαντικά σήμερα. Etude Romantique, νούμερο 6, μια σύνθεση του Dominique Loop. Στο πιάνο, ο Μιχαήλ Ντρεμπνόφσκι.

Πλανήτες, Γκούσταβ Χόλστ. Ο Αλμπέρτο Νόζ και η Βαλεντίνα Φορνάρη ερμηνεύουν Jupiter, The Bringer of Jollity, όπως 32.

Μπέντριχ Σμέτανα, String Quartet νούμερο 1 σε μυελάσσονα. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος Vivace. Παίζει η Prague Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Λίμπορ Πέσεκ.

Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ, Βάιολιν Κονσέρτο σε Λα Ελάσσονα, όπους 82. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Αλέγκρο. Παίζει η London Philharmonic Orchestra, σολίστ Gian Paolo Pelloso και Igor Pikaizen.

Ο επόμενος συνθέτης που θα μας χαρίσει τον ήχο του θα είναι ο Καμίλ Σενσάνς, Allegro Appassionato 43, διαχειρός Anton Nell.

Ο επόμενος συνθέτης που θα παραλάβει την ηχητική σκητάλη της εκπομπής θα είναι ο Max Bruch, γερμανός ρομαντικός συνθέτης, βιολιστής, δάσκαλος και μαέστρος. Έγραψε περισσότερα από 200 έργα και 3 κοντσέρτα για βιολί, το πρώτο από τα οποία έχει γίνει πλέον βασικό στοιχείο για το ρεπερτόριο του οργάνου. Θα ακούσουμε λοιπόν το πρώτο μέρος Allegro από το Violin Concerto νούμερο 1 σε σολελάσσονα. Σολίστ ο Ιτζάκ Πέρλμαν και παίζει η Concertgebouw Orchestra Amsterdam, διευθύνει ο Bernard Heintig.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης, Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, την Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Μαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι ρηπές συγκεκριμένα των ανέμων ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ανέφερε αρχικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Ιμαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη, καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για σοβαρή και παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, με την τιμή του Brent να απογειώνεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Λέμβος με 42 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο επανδρωμένο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους στο λιμάνι. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα του Γεροκομείου Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Δεν θέλω γκρίνιες τώρα, βρέχει έξω. Είχαμε πει ούτως ή άλλως ότι θα έχουμε και βροχούλες. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι χαρούμενα, είδατε, πήραμε τα πάνω μας, δροσιστήκαμε. Δήμητρα Αναργύρου πίσω από τα μικρόφωνα, είναι εδώ η ελληνική ραδιοφωνία της Πάτρας. Την ακούτε ως τις 10 η δική μας εκπομπή. Σας κρατάμε λοιπόν συντροφιά, το πάω είδατε εντάχει. Έχω και τις κυρίες, έχω την Ειρήνη και την Κατερίνα στην άλλη πλευρά του κοντρόλ, τον Γιώργο, τον Κυριαζή στις μουσικές ανάσες. Μου έχουν πει να τους λέω με τα μικρά τους, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά τώρα, τι να πω μεταξύ μας. Αλλά το θέμα είναι ότι όλο αυτό είναι η δική μας παρέα, η δική μας συντροφιά. Σας κρατάμε λοιπόν έτσι με μια ανοιχτή αγκαλιά και σήμερα με την επικαιρότητα, διαβάζοντας καταρχήν τις εφημερίδες και μετά θα πάμε στα επιμέρους θέματα, τα οποία είναι ιδιαιτέρως έτσι όμορφα και σοβαρά. Ξεκινάω με την γνώμη. Τα Πατρινόπουλα που εξασφάλισαν μία θέση στα πανεπιστήμια με όνειρα και ελπίδες, κατακτητές της κορυφής, με κόπους και θυσίες μιλούν στη γνώμη για την επιτυχία τους. Πολλές φορές και φέτος οι πρωτιές, μάλλον πολλές και φέτος οι πρωτιές εισαγωγής μαθητών της περιοχής. Οι βάσεις λοιπόν για το 2026, οι σχολές που εκτινάχθηκαν και οι 10.000 κενές θέσεις. Και από την άλλη, η άλλη πλευρά της ιστορίας, ο αγώνος δρόμου για τη στέγη από τις οικογένειες. Νέοι φοιτητές, διαδρομές με μέσα μεταφοράς, συγκατοίκηση και άλλες εναλλακτικές λύσεις στις οικογένειες που ξεκινά από σήμερα την αναζήτηση. Και εδώ, ειδικά στην Πάτρα, η αναζήτηση είναι λιγουλάκι δύσκολη σε σχέση με το μπάτζετ. Όλα αυτά βέβαια τα γνωρίζουμε. Αυτό για τα όνειρα και τις ελπίδες θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Θα έχω τη χαρά να έχω τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών για το πρώτο αυτό βήμα, μήνυμα, συγγνώμη, στους πρωτοετής. Πάμε σε άλλα θέματα. Ο Κικιλιάς στην Πάτρα επισκέψει σε λιμενικό και όλπα συναντήσεις με φορείς της περιοχής. Στην Πάτρα χθες ήταν και η τρίτη συνεδρίαση, παρουσία των υφυπουργών Γιάννη Ανδριανού και Θανάση Καβαθά, τι είπε ο Φαρμάκης και αφορά βέβαια τον Εθνικό Διάλογο για τη νέα ΚΑΠ. Περιπετειώδης καταδίωξη και αφορά στην καταγγελία της συζύγου για ενδοοικογενειακή βία και το δρομολόγιο μέχρι την σύλληψη του φερόμενου ως δράστη. Αντιδράσεις για τη μη έκδοση, πώς αντέδρασαν η οικογένεια Γιαννόπουλου και ο τύπος Αυστραλίας για τις εξελίξεις στην υπόθεση του James Delamaga. Είχε κλέψει 39 εικόνες από το εκκλησάκι, ούτε μία ούτε δύο, 39. Συνελήφθη ιερόσυλλος που φέρεται να έχει αναπτύξει δράση στο νοσοκομείο του Αιγείου. Έσπρωχναν κάναβη και κοκαίνη και η αναφορά βέβαια γίνεται στην εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε και διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά στην Αχαΐα, τρεις ελλείψεις από την ασφάλεια Πατρών. Στα χέρια της Ελλάς, οι 60 είδες μετά από επιχειρήσεις που έγιναν χθες σε Αχαΐα και Ηλία.

Αλλαγή ρώτας για τη Μαρίνα και πάμε στην εφημερίδα Πελοπόννησος, όπως έχετε καταλάβει. Πηδήξαμε προς τα εκεί. Το υπερταμείο αναζητά επενδυτή για την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Προετοιμάζεται διαγωνισμός μακροχρόνιας παραχώρησης, είναι ο τίτλος στην εφημερίδα. Και βέβαια μιλάμε για την αξιοποίηση της τουριστικής μαρίνας του Όλπα, που επιστρέφει στο προσκήνιο με νέα στρατηγική μετά την αποτυχία της προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας. Έτσι λοιπόν, η Πελοπόννησος σήμερα αποκαλύπτει ότι το υπερταμείο αναζητά χρηματοοικονομικό σύμβουλο για να προσελκύσει επενδυτές που θα αναλάβουν την κατασκευή και τη διαχείριση της μαρίνας, τη στιγμή που ο Δήμος προχωρά στην ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Ενδιαφέροντα συμπεράσματα από τη σύγκριση της προμελέτης του Δήμου με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Data Consultant. Λοιπόν, 6 συλλήψεις. Προχωράμε σε άλλο θέμα και 2 καταζητούμενα. Καταζητούμενοι, ξυλώνεται κύκλωμα της νύχτας σε Αχαΐα και Ηλία. Και αυτό βέβαια αφορά στο πλαίσιο της έρευνας που έχει κάνει η ίδια αστυνομία και το προχώρησε για τις επιθέσεις σε καταστήματα εστίασης σε Πάτρα και Ρίο. 2 ακόμα αναζητούνται, ενώ οι αρχές εξετάζουν διασυνδέσεις με άλλες υποθέσεις. Η νέα αναβαρχίδα της δικαιοσύνης, ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης, ο κ. Πέλοπας Λάσκος, μιλά για το νέο δικαστικό συγκρότημα στο πρώην κτίριο του ΟΤΕ. Γιάννα Χορμόβα, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ αναφέρεται στους 47.800 πολίτες που ωφελήθηκαν στην Πελοπόννησο. Αλεξάνδρα Ασδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, μιλά για τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, εκλογές Τσίπρα, Σαμαρά και άλλα. Έτοιμα ενίσχυσης, διαμαρτυρία αλλά με λίγες δεκάδες συγκεντρωμένους στη χθεσινή εκδήλωση στον χώρο του νοσοκομείου. Καραμανδάνιο, παρά τους εκατοντάδες φορείς. Οδοντοτός, χάθηκαν 80.000. Τεράστιες οι απώλειες επισκεπτών από τη διακοπή των δρομολογίων του τρένου σε Διακοπτό και Καλάβρητα. Αυτό είναι και αυτό είναι από τα θλιβερά θέματα της Αχαΐας. Οι βάσεις λοιπόν των Πανελλαδικών επίσης εννοείται και φωτογραφίζουν. Στην ουσία έχει φωτογραφίες, μάλλον στην κυριολεξία έχει φωτογραφίες σήμερα από πολλά παιδιά τα οποία πρέπει να πούμε ότι έχουν πρωτοστατήσει. Οι βάσεις αγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων επιβεβαιώνουν αυτή τη δυναμική επιστροφή των πολυτεχνικών σχολών. Διπλή και ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία καταγράφει το Πανεπιστήμιο Πατρών στην κορυφή των βάσεων εισαγωγής του 2026, καθώς και έχω πάθει σήμερα. Κάποιος με έχει ματιάσει. Το κλείνω την παρένθεση. Καθώς 2 τμήματα του ΒΟΥ συγκαταλέγονται στις 10 υψηλότερες βάσεις ολόκληρες της χώρας, στην ελίτ του top 10 με 19.228 μόρια το τμήμα αρχιτεκτονικής, μπράβο στην Πάτρα, αλλά και 18.745 μόρια εισαγωγής ιατρική. Η επιστροφή λοιπόν των μηχανικών, αυτό θα έλεγα εγώ, άντε να φτιάξουμε έτσι κανένα καινούριο σπίτι, καλό θα είναι. Να αναπτύσσεται έτσι το κομμάτι των ακινήτων και σύμβουλος επιχειρήσεων. Να κλείσουμε με αυτό μια νέα εποχή για το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας. Ψηφίστηκε η προμελέτη για το δεύτερο τμήμα. Αντιδράσει από την αντιπολίτευση. Το είδαμε και χθες στις δικές μας εκπομπές. Περιφέρεια διεκδικήσεις 285 εκατομμύρια ευρώ. Αφορά στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 2026-2030 που παρουσιάστηκε την περασμένη Τρίτη. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις 23 δις ευρώ, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξασφάλισε το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας με προϋπολογισμό 285 εκατομμύρια ευρώ. Μουσική συνάντηση ρεμπέτικων σχημάτων με αναφορά στην Πάτρα του 80 στην Πλάς στις 26 Σεπτεμβρίου. Θέμα και μας έλεγε το κύμα. Ωραίες βραδιές αυτές. Το Μάρτιο του 27 το πρωτοδικείο, έτοιμο για χρήση το πρωτοδικείο στο παλαιό Δημαρχείο της Πάτρας. Το Μάρτιο του 27 δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως ακούσατε και νωρίτερα στη γνώμη, ο κ. Λάσκος. Διάλογος για τη νέα ΚΑΠ στην Πάτρα, παρουσία των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδριανού και Καβαθά που κατατέθηκαν προτάσεις στην Πάτρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Και τέλος, ακόμα μια αναφορά από το Σύμβουλο αυτή τη φορά επιχειρήσεων, σχέδιο για ασφάλεια των δημοσιογράφων. Η Πάτρα φιλοξένησε ήδη την πρώτη περιφερειακή διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων.

0: Λοιπόν, χιλιάδες νέοι άνθρωποι ανοίγουν αυτές τις ημέρες ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, καθώς ετοιμάζονται να περάσουν για πρώτη φορά την πύλη του Πανεπιστημίου. Μαζί με τη χαρά της επιτυχίας υπάρχουν η αγωνία, οι προσδοκίες, αλλά και πολλά ερωτήματα για τη νέα καθημερινότητα που τους περιμένει. Το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται όπως πάντα κάθε χρονιά τους νέους φοιτητές, έτσι και φέτος, με ένα ιδιαίτερα ζεστό μήνυμα καλωσορίσματος και με δράσεις που στόχο έχουν να κάνουν αυτή τη μετάβαση όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Για το λόγο αυτό, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρότασης, του καλέσματός μας, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε πρίτανη, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Κυρία Ναρκύρου, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση που μου κάνατε.
0: Πρώτα απ' όλα, στείλετε ένα μήνυμα. Ένα πολύ ωραίο, όμορφο, ανθρώπινο μήνυμα που είχε και καβάφι μέσα και που θα θέλετε να στείλετε και σήμερα στα παιδιά σίγουρα που μόλις έγιναν φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα πω ότι είναι η καλύτερη αρχή. Μιλάτε από καρδιάς και θα ήθελα πραγματικά να στείλετε αυτό το μήνυμα και από το δικό μας βήμα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία πρόταση. Mm-hmm. Το μήνυμα, ένα πράγμα θέλει να πει. Θέλουμε ως Πανεπιστήμιο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα έρθουν οι πρωτοετής να αισθάνονται ότι ανήκουν εδώ. Και θα κάνουμε το πάνω στο Πανεπιστήμιο για να μην τους διαψεύσουμε.
0: Η είσοδος στο Πανεπιστήμιο είναι μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή ενός νέου ανθρώπου. Πώς βοηθά το Πανεπιστήμιο Πατρών τους πρωτοετής να κάνουν αυτή τη μετάβαση?
1: Κοιτάξτε, εμείς ήδη έχουμε στείλει έναν οδικό χάρτη τι πρέπει να κάνουν για να μην έχουν προβλήματα. Έχουμε φροντίσει έτσι ώστε φοιτήτρια ή φοιτητής που δικαιούται σίτηση ή στέγαση μέσα στον Οκτώβριο, λίγες μέρες μετά την εγγραφή, να πάρει το δωμάτιό τους ή την κάρτα σίτησης. Οι συνάδελφοι μου και οι συνάδελφοί μου είναι έτοιμοι να τους αποδεχτούν στα εργαστήρια και στα αμφιθέατρα. Και νομίζω με το καλωσόρισμα που θα γίνει και φέτος με το φεστιβάλ Welcome Up θα γνωρίσουν πάρα πολύ καλά τα εργαστήρια, το πανεπιστήμιο, την πόλη, την περιφέρεια και καθημερινά με συμβούλους καθηγητές, τους αντιπριτάνιους, τους προέδρους, τους κοσμήτρους και εμένα προσωπικά θα είμαστε στη διάθεσή τους για να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα.
0: Στο μήνυμά σας αναφέρεστε επίσης την ανάγκη για τους φοιτητές να αποκτήσουν όχι μόνο γνώσεις αλλά και εμπειρίες. Τι θα συμβούλευε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών ένα νέο φοιτητή να μην παραλείψει στα χρόνια αυτά των σπουδών του?
1: Να γνωρίσει την περιοχή, τα τοπόσημά της και το πιο σημαντικό είναι να μας αμφισβητεί σκεφτόμενος αυτά που λέμε με επιχειρήματα και με διάλογο. Να καλλιεργήσει την ικανότητα του διαλόγου και της ανταλλαγής των επιχειρημάτων.
0: Όλοι γνωρίζουμε πως το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το έχουμε ξανασυζητήσει και εμείς στο παρελθόν, διαθέτει έντονη ερευνητική δραστηριότητα και διεθνείς συνεργασίες. Ποιες είναι οι ευκαιρίες για να ακούσουν και τα παιδιά αυτά που ανοίγονται σήμερα για ένα νέο φοιτητή πέρα από τα αμφιθέατρα?
1: Έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την κινητικότητα, το γνωστό Εράσμους. Θα συμβούλευα τις φοιτήτρες και τους φοιτητές να το αξιοποιήσουν και να ταξιδεύσουν σε ξένα πανεπιστήμια σε άλλες χώρες. Και επίσης παρέχεται η δυνατότητα μέσω της πρακτικής άσκησης να δουλέψουν σε εταιρείες και τέλος πάρα πολλά εργαστήρια απασχολούν φοιτητές και φοιτήτριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, εξασφαλίζοντας έτσι και γνώσεις αλλά και χρηματοδότηση για τις σπουδές. Θα έλεγα να μην αφήσουν καμία ευκαιρία ανακμετάλλευτη.
0: Νομίζω ότι είναι σαφέστατο το μήνυμα. Κύριε Μπούρα, η τεχνολογία, λέγαμε χρόνια, αλλάζει συνεχώς τον τρόπο που μαθαίνουμε. Τώρα η τεχνολογία βέβαια είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο στο Πανεπιστήμιο. Πώς αξιοποιεί το Πανεπιστήμιο Πατρών τα ψηφιακά εργαλεία για να διευκολύνει την καθημερινότητα των φοιτητών του?
1: Θα δώσω δύο παραδείγματα. Εμείς έχουμε μια κινητή εφαρμογή η οποία προσφέρεται στα κινητά των φοιτητριών και των φοιτητών, το MyUop, όπου από εκεί μπορούν να εγγραφούν, να δηλώσουν, να πληροφορηθούν και να ενημερωθούν για τα πάντα. Επίσης, χθες η Σύγκλητος και το Συμβούλιο ενέκρινε τον οδικό μας χάρτη για την τεχνητή νοημοσύνη, ένα κείμενο πολιτικής που πρέπει να εφαρμόζεται στο Πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα με το ΚΕΔΙΒΙΜ έχουμε μία σειρά από σεμινάρια στην τεχνητή νοημοσύνη, με μία χρηματοδότηση του κυρίου Θανάση Στεφανόπουλου ύψους 200.000 ευρώ. Σύντομα θα έχουμε μία επώνυμη έδρα στην τεχνητή νοημοσύνη και σχεδιάζουμε δύο οριζόντια μαθήματα επιλογής, ένα τεχνολογικό και ένα ανθρωπιστικό για την τεχνητή νοημοσύνη. Ελπίζω ότι του χρόνου θα έχουμε, γιατί είναι για έγκριση στην ΕΘΑΕ, ένα μεταπτυχιακό εξαποστάσεως με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην τεχνητή νοημοσύνη και διερευνούμε τη δυνατότητα δημιουργίας ενός προγράμματος σπουδών ξενόγλωσσου στη μηχανική της τεχνητής νοημοσύνης. Κάνουμε τα πάντα για να είμαστε, για να αξιοποιούμε τα θέματα των τεχνολογιών.
0: Έχω διαβάσει ότι έχετε ανακοινώσει και το Welcome to App του 2026. Ακριβώς. Τι θα συναντήσουν εκεί οι νέοι φοιτητές?
1: Την Τρίτη θα δοθεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στην οποία είστε καλεσμένοι. Εκεί θα ξεδιπλωθεί το πρόγραμμα από θέατρο, μουσική, συναυλίες, εκδηλώσεις, συνέδρια και φυσικά γνωριμία με τα εργαστήρια, την πόλη και την περιφέρεια για όλους τους πρωτετής φοιτήτρες και φοιτητές μας.
0: Το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο σπουδές, εσείς το ξέρετε πολύ καλά, πάρα πολύ καλά και πολλά χρόνια. Είναι φιλίες, είναι εθελοντισμός, είναι πολιτισμός, αθλητισμός. Πόσο σημαντικό είναι ένας φοιτητής να συμμετέχει ενεργά στην πανεπιστημιακή ζωή?
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε μία σειρά από εθελοντικές ομάδες που ξεκινούν από το περιβάλλον και φτάνουν μέχρι την ομοδοσία. Όλες αυτές οι θεωρητικές μας ομάδες θα έχει την ευκαιρία ο φοιτητής να τους γνωρίσει τις πρώτες μέρες που θα είναι εδώ και ειδικά στο Welcome Up θα έχουν όλες περίπτερο και εμείς βοηθούμε όσο μπορούμε.

0: αυτό που θα τους λέγατε για αυτή τη νέα αρχή είναι ότι θα νιώθουν ασφαλείς στον χώρο του Πανεπιστημίου σαν το σπίτι τους. Κύριε Πρίτανη, κάτι προσωπικό. Αν μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω και να συναντήσετε τον εαυτό σας την πρώτη μέρα που μπήκατε στο Πανεπιστήμιο ως φοιτητής, ποια συμβουλή θα του δίνατε σήμερα?
1: Να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις.
0: Ποιο είναι το Πανεπιστήμιο, και να κλείσουμε κάπου εδώ, να σας απεγκλωβίσω, γιατί έχετε κι εσείς αρκετή δουλειά στη συνέχεια. Ποιο είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών που ονειρεύεστε να παραδώσετε στους φοιτητές των επόμενων ετών?
1: Είναι ένα πανεπιστήμιο με ένα ισχυρό brand name. Έχουμε κατορθώσει και το έχουμε φτάσει στα 1000 καλύτερα του κόσμου. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα προσφέρει επαγγελματική δυνατότητα με τις κατάλληλες δεξιότητες. Ένα πανεπιστήμιο για το οποίο οι επόφοιτοί μας θα είναι περήφανοι που σπούδασαν εδώ. Και θέλω ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα προσελκύσει στην περιοχή ξένους φοιτητές. Ήδη φέτος λειτουργούμε το ξενόγλωσσο της ιατρικής και ελπίζω τα επόμενα χρόνια να έχουμε και άλλα ξενόγλωσσα. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα ξεπερνά τη χώρα και θα είναι στο παγκόσμιο στερέωμα.
0: Κλείνοντας αυτή τη σημερινή συνέντευξη, κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ πολύ και από τη δική μας εκπομπή να ευχηθούμε σε όλα τα νέα παιδιά καλή αρχή, δημιουργικές σπουδές και να ζήσουν στο έπακρο αυτή τη μοναδική περίοδο της ζωής τους.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.

Ωραία μηνύματα αυτά από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου της Πάτρας, τον κύριο Μπούρα. Θα πρέπει να πούμε και εμείς αυτό το σημείο εδώ από την οικογένεια της ΕΡΤ Πάτρας. Καλή ακαδημαϊκή χρονιά και από μας, με την ευχή όλα αυτά τα νέα παιδιά να ζήσουν ένα όμορφο, δημιουργικό και ουσιαστικό φοιτητικό ταξίδι. Ζήστε όσο μπορείτε όλες αυτές τις στιγμές φοιτητικής σας ζωής.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ερτ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Pretty Shorts Ποτιδάνια Film Festival επιστρέφει με ένα διήμερο αφιερωμένο στο σινεμά. Μόλις μία ώρα από την Πάτρα, στις 25 και 26 Ιουλίου. 12 μικρού μήκους ταινίες από όλο τον κόσμο. 3 μοναδικά masterclasses. Εργαστήριο διεύθυνσης φωτογραφίας από τον Γιάννη Φώτου. Συνέντευξη τύπου, απονομή βραβείων και 2 βραδινά DJ sets. Κριτική επιτροπή, Αντιγόνη Ρώτα, Αργύρης Πανταζάρας και Θανάσης Νεοφώτιστος. Pretty Shorts, σινεμά στα 850 μέτρα.
0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν με ωραία μουσική και πάμε στο τελευταίο κομμάτι αυτής της εκπομπής. Αλλάζω σελίδα. Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας είναι αυτό το θέμα που θα μας απασχολήσει και νομίζω είναι μίσονος σημασίας. Είναι ένα θέμα που δυστυχώς έρχεται στην επικαιρότητα συνήθως μετά από ένα εργατικό δυστύχημα. Ωστόσο, πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν ανθρώπινες ζωές, υπάρχουν οικογένειες, υπάρχει και η ανάγκη να αλλάξει η κουλτούρα πρόληψης. Να πω ότι μαζί μας σήμερα είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει όσο λίγοι το θέμα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕ, που πρέπει να πούμε ότι η ΟΣΕΤΕ είναι Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, εκπροσωπεί εργαζομένους στον τεχνικό και κατασκευαστικό κλάδο και καταγράφει συστηματικά τα εργατικά ατυχήματα και τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Είναι λοιπόν πέρα από πρόεδρος της ΟΣΕΤΕ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, ο δόκτωρ Ανδρέας Στοιμενίδης. Κύριε Στοιμενίδη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Έχουμε να μιλήσουμε πολύ καιρό εμείς, λόγω του ότι και εγώ έλειπα. Καλημέρα.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Καλή σας ημέρα, κυρία Ναργύρου, και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Οι περισσότεροι πολίτες θυμούνται την ασφάλεια στην εργασία μόνο όταν συμβεί, όπως έλεγα νωρίτερα, ένα δυστύχημα. Ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα στους χώρους εργασίας στην Ελλάδα?
1: Η πραγματική εικόνα, κυρία Ναργύρου, είναι δυστοπική. Πέρυσι για το 2025 βάσει της ανεξάρτητης διαρκούς έρευνας της ΟΣΕΤΕ καταγράψαμε ένα ιστορικό ρεκόρ στις ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας, καθώς 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη δουλειά και 332 τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά. Φέτος φαίνεται ότι παραμένουμε πολύ υψηλά όσον αφορά τη διατήρηση αυτής της κλιμάκωσης. Και για μας είναι, λυπάμαι που το λέω, απολύτως αναμενόμενο, καθώς όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί είτε στο επίπεδο του κεντρικού πυρήνα των εργασιακών θεμάτων, είτε στο επίπεδο των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, προδιαγράφουν μια κατάσταση με πολλά κενά στα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
0: Έχετε πει πολλές φορές ότι τα περισσότερα εργατικά δυστυχήματα μπορούν να προληφθούν. Τι είναι αυτό που εξακολουθεί να πηγαίνει λάθος?
1: Ακριβώς έτσι είναι. Αυτή είναι η βασική αρχή της επιστήμης, του διεπιστημονικού κλάδου της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αλλά και των στρατηγικών που αναπτύσσονται, των καλών πρακτικών και των πολιτικών που εφαρμόζονται αλλού. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει προτεραιοποίηση στο θέμα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν υπάρχει πολιτική προτεραιοποίηση. Δεν λειτουργεί ο κοινωνικός διάλογος, ο οποίος αποτελεί τη βάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα ζητήματα αυτά. Δηλαδή, στις χώρες που λειτουργεί το σύστημα, η βάση είναι η συζήτηση μεταξύ των εργοδοτών, των εργαζομένων και της κυβέρνησης. Στην πρόληψη και στην ενίσχυση του συστήματος βοηθάει πάρα πολύ καταλυτικά η λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών. Εδώ η επιθεώρηση εργασίας είναι πολύ αποδυναμωμένη, το έργο της δεν υποστηρίζεται πολιτικά. Επίσης σε νομοθετικό επίπεδο οι πρωτοβουλίες οι οποίες λαμβάνονται δυστυχώς όχι μόνο δεν συντελούν στο να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις, αλλά θεωρώ ότι επιβαρύνουν την κατάσταση στους χώρους εργασίας και υπάρχει μια σειρά θεσμών και λειτουργιών που λειτουργεί στην Ευρώπη, όπως είναι η υποχρεωτικότητα των Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, στις επιχειρήσεις. Εδώ είναι δικαίωμα του εργαζόμενου, αλλά γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί επιχειρηματίες, όπως ας πούμε στα Τρίκαλα στην Βιολάντα, δεν βοήθησαν τους εργαζόμενους, ήρθαν σε σύγκρουση με τους εργαζόμενους στην συγκρότηση αυτής της επιτροπής. Και αυτό είχε πολλές φορές καταστροφικά αποτελέσματα, καθώς δεν υπήρχε συνεργασία όσον αφορά στα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Δεν έχουμε φορέα ασφάλειας επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών στη χώρα, ενώ στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει, και δεν μετράμε και τις επαγγελματικές ασθένειες και τους θανάτους από επαγγελματικές ασθένειες. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω την απάντησή μου στο ερώτημά σας. Στη βάση λοιπόν του διεπιστημονικού κλάδου της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οι επιστήμονες όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από εκατομμύρια μελέτες σε περιπτώσεων, έχουν καταλήξει στο ότι ισχύει το τρίγωνο των εργατικών ατυχημάτων, όπου στη βάση είναι οι επικίνδυνοι παράγοντες, ανεβαίνοντας, ή πυραμίδα μπορούμε να πούμε, ανεβαίνοντας είναι τα εργατικά ατυχήματα, πιο επάνω τα βαριά εργατικά, και στην κορυφή είναι τα εργατικά δυστυχήματα. Δυστυχώς στη χώρα μας έχουμε πάρα πολλές τέτοιες κορυφές, οι οποίες μας πονάνε πολύ, και όλο αυτό γίνεται γιατί δεν επιλειτουργούμε στη βάση, δηλαδή στην Επιτροπή των Επικίνδυνων και Ανθυγιεινών Παραγόντων, και η πρώτη ευθύνη είναι σε πολιτικό επίπεδο για αυτό το θέμα.
0: Στα εργοτάξια ποια είναι τα συνηθέστερα λάθη, γιατί κυρίως από εργοτάξια ακούμε ότι γίνονται δυστυχήματα. Ποια είναι λοιπόν τα συνηθέστερα λάθη που βλέπετε να επαναλαμβάνονται εκεί στα εργοτάξια? Είναι θέμα εξοπλισμού, εκπαίδευσης, κουλτούρας, όλα μαζί?
1: Είναι λάθη στη συστημική λειτουργία. Η έννοια του λάθους σε ατομικό επίπεδο δεν έχει θέση στις προηγμένες χώρες, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Όταν μιλάμε για υγεία και ασφάλεια στην εργασία, η νομική ευθύνη αφορά καθαρά στον εργοδότη, γιατί μόνο ο εργοδότης μπορεί να μεταβάλει επιχειρησιακά, και έχοντας και τους οικονομικούς πόρους, το περιβάλλον εργασίας. Λοιπόν, τι δεν γίνεται στο κατασκευαστικό κλάδο? Όντως δεν εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι εκεί που θα έπρεπε να εκπαιδευτούν. Ναι. Δεν εκπαιδεύονται, καθώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση στα χρονοδιαγράμματα, οπότε ακόμα και τους ανθρώπους που έρχονται από τις τρίτες χώρες κατεβαίνουν από τα αεροπλάνα και τους πηγαίνουν κατευθείαν στο εργοτάξιο. Άρα το πρώτο θέμα είναι η εκπαίδευση. Το δεύτερο θέμα είναι η συγκρότηση του εργοταξιακού συστήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία, όπου κατά την άποψή μου πρέπει να υπάρχουν ασυμβίβαστα και διαφορετικοί ρόλοι σε διαφορετικά πρόσωπα. Εδώ συνηθίζουμε να τα φορτώνουμε όλα σε έναν μηχανικό, ο οποίος μπορεί να είναι εργοταξιάρχης, επιβλέπων, συντονιστής, τεχνικός ασφαλείας κτλ. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα λειτουργικό μεγάλο σύστημα, το οποίο θα αλληλεπιδρά και θα επιλειτουργεί θετικά πάνω στα ζητήματα αυτά.
0: Και ο καθένας θα παίρνει
1: αυτά.
0: Το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, έτσι δεν είναι? Έτσι δουλεύει, νομίζω, έτσι, μια τέτοια κατάσταση.
1: Ναι, αλλά η ευθύνη είναι εργοδοτική κατά βάση. Ναι. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια και υπάρχει μια αντιμετώπιση από τις δικαστικές αρχές που δεν την καταλαβαίνουμε, ακόμα και σε εκείνους τους τεχνικούς ασφαλείας που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, να τους φορτώνεται όλη η ευθύνη, ή και στα μεσαία στελέχη, στους μηχανικούς, φορτώνεται όλη η ευθύνη, με αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες να μένουν στο απειρόβλητο. Επίσης, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα είναι το ζήτημα της διαβούλευσης, της συζήτησης, δηλαδή της ενεργούς συμμετοχής των εργαζομένων στην καταγραφή των επικίνδυνων και ανθυγιεινών παραγόντων και στους τρόπους μέσα από τους οποίους θα μπορούν αυτοί να αντιμετωπιστούν. Εμείς έχουμε παρατηρήσει στην έρευνα της ΟΣΕΤΕ ότι οι πιο ευάλωτες ομάδες των εργαζομένων, μεταξύ των πιο ευάλωτων ομάδων, είναι οι εργαζόμενοι που δεν είναι οργανωμένοι στα συνδικάτα και οι αλλοδαποί. Που αυτό σημαίνει ότι από τη μία είναι απροστάτευτοι και δέχονται μεγαλύτερη πίεση, και από την άλλη δεν συμμετέχουν στη συζήτηση για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
0: Φοβούνται ίσως. Είναι η κουλτούρα τους τέτοια, φοβούνται. Δεν το κάνουν, δεν το επιχειρούν πραγματικά. Τώρα που μου είπατε γενικότερα και για το θέμα αυτό, δηλαδή και του εξοπλισμού και της εκπαίδευσης και της κουλτούρας, όπως είπα εγώ, αυτές τις ημέρες, μέχρι και χθες, ζούσαμε έναν καύσωνα. Από σήμερα αλλάζει τελείως το τοπίο, έχουμε άλλες φυσικές καταστροφές, ελπίζω να μην έχουμε βέβαια, φυσικά φαινόμενα, αυτό ήθελα να πω, με κεραυνικά φαινόμενα, στη μισή Ελλάδα τουλάχιστον ακούγαμε πολύ έντονες καταιγίδες. Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε υπαίθριες εργασίες όπως οι κατασκευές?
1: Καταλυτικά. Αλλάζει η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, ο τρόπος που τρώμε, ντυνόμαστε, κινούμαστε. Οπότε όπως καταλαβαίνετε στην εργασία η οποία ιδιαίτερα σε υπαίθριους χώρους ασκείται υπό πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, επιδρά ακόμα πιο, η επίδραση είναι ακόμα πιο ισχυρή. Και ενώ όλο αυτό συμβαίνει, ενώ δηλαδή έχει παρατηρηθεί ότι πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει επίδραση από την κλιματική αλλαγή, ιδιαίτερα από τις υψηλές θερμοκρασίες και τη θερμική καταπώνηση, η Ευρώπη είναι η ήπειρος στην οποία η μέση θερμοκρασία ανεβαίνει κάθε χρόνο περισσότερο από κάθε άλλη ήπειρο στον κόσμο. Αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τα ζητήματα αυτά από χώρες ευρωπαϊκές όπως είναι η Μάλτα, η Κύπρος, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία. Δυστυχώς εδώ παλεύουμε, δίνουμε μάχη ώστε έστω τελευταία στιγμή να υπάρχει μια υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εργασία στην θερμική καταπώνηση και όπως πολύ σωστά είπατε στους άλλους επικίνδυνους παράγοντες, είναι και τα ισχυρή άνεμοι, είναι τα κεραυνικά φαινόμενα. Δυστυχώς είμαστε απροστάτευτοι, ενώ υπάρχει έτοιμο προσχέδιο νόμου συμφωνημένο από τους κοινωνικούς εταίρους, πράγμα όχι πολύ συχνό και σύνηθες τελευταία, δηλαδή από τους εργοδοτικούς φορείς, τη ΓΕΣΕ, την επιστημονική κοινότητα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας. Υπάρχει έτοιμο σχέδιο στο γραφείο της Υπουργού. Δυστυχώς παραμένει εκεί κλειδωμένο και αυτό που έχουμε είναι διάφορες ανακοινώσεις και εγκυκλίους της τελευταίας στιγμής, συνήθως μετά τις 9 η ώρα το βράδυ με αναφορά στην επόμενη ημέρα, που είτε δεν ενημερώνουν σωστά τους εργοδότες, αλλά και σε κάθε περίπτωση δεν παράγουν υποχρεωτικότητα όσον αφορά την εργοδοτική συμπεριφορά.
0: Επειδή έχουμε μιλήσει ότι εσείς έχετε ένα πολύ μεγάλο, ανοιχτότερο πεδίο σε σχέση με άλλους οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι της ασφάλειας των εργαζομένων, έχετε βγει Ευρώπη και όχι μόνο, έτσι, σε πάρα πολλές χώρες. Στο σημείο αυτό θέλω να ρωτήσω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πλέον ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, εδώ και πολλά χρόνια, όχι τώρα. Πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, κύριε Στοιμενίδη?
1: Αν λάβουμε στα σοβαρά τα στατιστικά στοιχεία που οι θεωρίες εργασίας και το Υπουργείο Εργασίας παρέχουν στην Ελστάτ και στη συνέχεια φεύγουν στην Eurostat και επιστρέφουν από εκεί, τότε είμαστε πρωταθλητές στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Είμαστε πολύ καλύτερα από τη Σουηδία, τη Φιλανδία, τη Γερμανία και τη Δανία.
0: Αλήθεια?
1: Επειδή όμως κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να το πιστέψει αυτό, γιατί είναι διαφορετικά τα βιώματα και είναι και τα στοιχεία που καταγράφουμε είναι διαφορετικά, η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι είμαστε ουραγοί στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, μαζί με τους γείτονες και φίλους μας από την Βουλγαρία. Είμαστε στο χαμηλότερο επίπεδο.
0: Είπα και εγώ, το αλήθεια το είπα πριν από λίγο ως ερώτημα, νομίζω ότι είμαστε στις πρώτες θέσεις.
1: Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, όταν σε μια χώρα συζητάνε για 13 ώρες εργασία την ημέρα και στην υπόλοιπη Ευρώπη για τετραήμερη και 8 ώρες εργασία ή για 35 ώρες, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν τα χαρτιά που κουνιούνται στον αέρα ότι είμαστε πρωταθλητές, δεν μπορούν να έχουν ισχυρή βάση αλήθειας. Και εδώ θα ήθελα να σας πω ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στην έρευνά του, στην καταγραφή, στην έκθεσή του 2023, καταγράφει ότι διαπιστώνει ότι η καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας είναι από 9 έως 32% και όχι παραπάνω. Δηλαδή ότι μπορεί να είναι και 9%. Έχει χρησιμοποιεί 4 μεθόδους και ανάλογα με τη μέθοδο το πεδίο αυτό στο οποίο βρισκόμαστε είναι 9 μέχρι 32%. Επίσης είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Πορτογαλία που δεν καταγράφονται οι επαγγελματικές ασθένειες.
0: Γιατί?
1: Δεν μετράμε τους χημικούς κινδύνους, δεν καταγράφονται οι επαγγελματικές ασθένειες και δεν καταγράφονται και οι θάνατοι από επαγγελματικές ασθένειες.
0: Δεν καταγράφονται οι θάνατοι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Αυτό πώς γίνεται, δηλαδή, γιατί δεν θα έπρεπε να καταγράφονται όταν ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του δουλεύοντας σε μια επιχείρηση, ο εργοδότης δεν καταγράφει το θάνατό του εκεί?
1: Δεν καταγράφει θάνατοι από επαγγελματικές ασθένειες, δηλαδή αν κάποιος άνθρωπος...
0: Πέρα από ατύχημα, ναι, γιατί δεν το κατάλαβα στην αρχή.
1: Ναι. Έχουμε περιπτώσεις, πολλές περιπτώσεις όπου δικαιώνονται οι οικογένειες των εργαζομένων. Άλλο θέμα αυτό, το θέμα των δικαστικών διαδικασιών που ταλαιπωρούνται οι οικογένειες...
0: Χρόνια ολόκληρα.
1: Χρόνια ολόκληρα, 5 με 7 χρόνια μέχρι να υπάρχει ένα αποτέλεσμα.
0: Μέχρι να τελεσυδικήσει δηλαδή, ναι.
1: Οι δικαστές είναι πιο αυστηροί με τους εργαζόμενους από ότι με τους εργοδότες. Όπως είπαμε, επιρρύπτονται ευθύνες και σε άλλους συντελεστές του έργου. Αυτή η μάχη, η νομική, όσο περνάνε τα χρόνια, ταλαιπωρεί ψυχολογικά, κοινωνικά και βέβαια οικονομικά τις οικογένειες των φτωχών ανθρώπων απέναντι σε ισχυρούς επιχειρηματίες και γενικά ενώ το εργατικό δυστύχημα ή το ατύχημα είναι η κορύφωση μιας δύσκολης κατάστασης, έχουμε στη συνέχεια την διατήρηση αυτής της κορύφωσης για πολλά χρόνια μέχρι να έχουμε ένα αποτέλεσμα δικαστικό. Καθώς και μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, ξέρετε, δεν αποδέχονται και οι εργοδότες την ευθύνη τους. Εγώ έχω μιλήσει με πολλά κορυφαία στελέχη πολύ μεγάλων εταιριών ύστερα από ένα εργατικό δυστύχημα και τους ρωτάω, βγάλατε ανακοίνωση, αναφέρατε τους λόγους της ευθύνης της εταιρείας, ποια θα είναι η συμπεριφορά της εταιρείας, τι μέτρα πρέπει να λάβετε, πώς θα διαχειριστείτε το θέμα με την οικογένεια. Και πολλές φορές η απάντηση που έχω είναι, μα βγάλατε εσείς, λέει, ότι το δημοσιοποιήσατε, δεν το κρατάμε κρυφό. Άρα λοιπόν υπάρχει μια λογική, μια κουλτούρα όπως την λέτε, όπως την προαναφέρατε.
0: Και μεγάλη απόσταση δεν χρειάζεται, από την πραγματικότητα βέβαια. Ναι, το καταλάβαμε.
1: Δεν χρειάζεται να δίνουν λόγο, ας πούμε, και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους εκεί που όντως τις έχουν και αφορούν στο περιβάλλον εργασίας, στη δουλειά και στην υγεία και ασφάλεια του εργαζόμενου.
0: Μάλιστα. Καταλάβαμε πολύ καλά. Η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν σήμερα τεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να προλάβουν ένα ατύχημα πριν αυτό συμβεί?
1: Υπάρχουν τεχνολογικά εργαλεία. Εφόσον υπάρχει συζήτηση με το σωματείο και αποδοχή από τον εργαζόμενο, που αυτό γίνεται όταν αποδεικνύεται ότι μπορεί να βοηθήσει τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, υπάρχουν απλές συσκευές. Καταρχήν μπορεί ένα ντρόουν να βοηθήσει πάρα πολύ στο κατασκευαστικό κλάδο. Το είχα προτείνει αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Πέρσι, αν το γκουγκλάρετε και γυρίσετε πίσω ένα χρόνο, θα δείτε την υπόσχεση της επιθεώρησης εργασίας ότι σμίνι ντρόουν θα σαρώνουν όλα τα εργοτάξια στην Ελλάδα. Ντρόουν δεν έχουμε δει φέτος. Και υπάρχουν και άλλες συσκευές οι οποίες χωρίς να προσωποποιούν κινήσεις των εργαζομένων αποτυπώνουν λειτουργίες του συστήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία και στρεβλώσεις και εκεί μπορεί να επέμβει κατευθείαν ο εργοδότης και να δώσει λύση, όπως επίσης και σε βαριές εργασίες, σε επαναλαμβανόμενες εργασίες, είτε στη βιομηχανία είτε στον κατασκευαστικό κλάδο. Εκεί μπορούν κάποιες μηχανές να δώσουν λύσεις και να προλάβουμε καταστάσεις που έχουν να κάνουν με μυοσκελετικές ασθένειες ή με βαρετή, να το πω, επαναλαμβανόμενη εργασία που δημιουργεί και ένα έτσι ψυχολογικό, δύσκολο ψυχολογικό υπόβαθρο για τον εργαζόμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και εδώ θέλει προσοχή, γιατί αν οι μηχανές αλλάξουν ένα μεγάλο ποσοστό της ανθρώπινης λειτουργίας, τότε ξεφεύγει η κατάσταση και έχουμε και άλλα ζητήματα, όπως έχουμε να κάνουμε με την με τον φόβο για αύξηση της ανεργίας και απώλεια των θέσεων εργασίας, με το να ξεπεράσουμε τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εργασίας. Θα σας πω εδώ ένα παράδειγμα. Ας πούμε στις πλατφόρμες μέσα από τις οποίες λειτουργούν η διανομή των προϊόντων εστίασης ή άλλων προϊόντων,
0: ναι.
1: Μια απλή μεταβολή στον τρόπο που λειτουργεί, που δέχεται εντολές ένας εργαζόμενος, μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο εργασίας του. Δηλαδή, αν ένας εργαζόμενος μπορεί να έχει μια οδηγία να διανέμει φαγητό σε μία ώρα την ημέρα, σε μία ακτίνα 4 τετραγωνικών χιλιόμετρων, να δίνει 4 παραγγελίες, αν η οδηγία γίνει ότι σε μία ώρα μπορεί να διανύμει σε ακτίνα 8 τετραγωνικών χιλιόμετρων 8 παραγγελίες, καταλαβαίνετε ότι τότε το περιβάλλον εργασίας του αλλάζει
0: εφιαλτικά. Υπάρχει απότροπη,
1: άρα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σε αυτό το ζήτημα.
0: Θα ήθελα ένα τελευταίο ερώτημα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε σήμερα τόσο στους εργοδότες όσο και στους εργαζόμενους?
1: Το μήνυμα είναι ότι η υγεία και ασφάλεια στην εργασία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι του από τη δουλειά υγιής, ασφαλής και σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό με τον τρόπο που ασκείται η εργασία στην Ελλάδα. Γυρίζουμε στο σπίτι μας όντας πάρα πολύ κουρασμένοι, πάρα πολύ φορτισμένοι, καμένοι όπως λέμε από τη δουλειά, και αυτό έχει επιπτώσεις και στο οικογενειακό και στο κοινωνικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Στους εργοδότες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να κατανοήσουν αυτό που λέει όλη η διεθνής βιβλιογραφία και όλες οι έρευνες, ότι κάθε επένδυση στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, πέρα από το σεβασμό στον άνθρωπο και στον εργαζόμενο που είναι το βασικό, τους επιστρέφεται ως αύξηση της παραγωγικότητας στη δουλειά, καθώς έχουμε λιγότερες απουσίες στη δουλειά και καλύτερο περιβάλλον εργασίας, και στην κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και να προτεραιοποιήσει το θέμα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Είναι πραγματικά ντροπιαστικό το 2026 να χάνονται τόσες ανθρώπινες ζωές στους χώρους εργασίας, ενώ υπάρχουν οι στρατηγικές, οι καλές πρακτικές, οι πολιτικές για να το προλάβουμε αυτό.
0: Μάλιστα. Και θα κλείσουμε εδώ αυτή την εκπομπή. Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα κάθε εργαζόμενο και υποχρέωση κάθε εργοδότη. Τα μηνύματα είναι σαφέστατα από εσάς, κύριε Στοιμενίδη. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Εύχομαι το μήνυμα της ασφάλειας να φτάσει σε κάθε χώρο εργασίας. Σας ευχαριστώ. Καλό πρωινό. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σας, κυρία Αναργύρου.

Ένας άνθρωπος με γνώση και εμπειρία που έχει εκπροσωπήσει πολλές φορές την Ελλάδα σε όλα τα διεθνή φόρου σε σχέση με την ασφάλεια των εργαζομένων. Πολύ μεγάλη εμπειρία, πραγματικά, ο δόκτωρας Ανδρέας Τοιμενίδης, και τον ευχαριστώ. Παρότι έχει κλείσει, τον ευχαρίστησα πριν. Να ευχαριστήσω όμως και εγώ τη δική μου συντροφιά, την Κατερίνα, τον Γιώργο που ήταν μαζί. Αυτή η Δήμητρα λοιπόν τέλος εδώ, άντε τα λέμε με τα μικρά μας σήμερα. Και από εβδομάδα θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι σε όλους καλό Σαββατοκύριακο, ένα έτσι δροσερό Σαββατοκύριακο. Να χαλαρώσουμε, να γεμίσουμε μπαταρίες από όλη αυτή την οκνηρία που μας έπιασε με τη ζέστη. Και να είσαστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και θα τα ξαναπούμε. Γεια και χαρά.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω. Ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο. Ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίζοντας ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύ τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8, όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υπενθύμισε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Ο κ. Τσάπαλος αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα αποτύπωσης οφειλών προς το δημόσιο και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, χαρακτηρίζοντάς τους ένα ολοκληρωμένο τηρεσία. Όπως εξήγησε, με τη συνένεση του πολίτη, μια τράπεζα θα μπορεί να αντλεί στοιχεία για τις οφειλές του, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και να του υποβάλει ενδεχομένως βελτιωμένη πρόταση δανειοδότησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 11. Μπορείτε βέβαια εκτός από τις γνωστές μας συχνότητες να μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε, μπροστά από μια οθόνη υπολογιστή ή από μια οθόνη έξυπνου κινητού τηλεφώνου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας πάντως μαζί μας είναι το σταθερό 2610279654 και μέσω αυτού μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας μεταφέρετε τη σκέψη σας, τους προβληματισμούς σας και ό,τι σας απασχολεί. Γιορτάζουν σήμερα, βλέπω, Αθηναγόρας και Χριστίνα, προφανώς ως ιδιωματισμό σε κάποια περιοχή της χώρας που έχω τουλάχιστον δεν το γνωρίζω. Είναι όμως σήμερα ο συγκεκριμένος εορτασμός, γιατί είναι της Χριστίνης, λέει το θρησκευτικό ημερολόγιο, της Μεγαλομάρτυρος. Έτσι, παραπέμπει εκεί, δεν παραπέμπει στον Χριστό. 1908 σαν σήμερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος και μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Νικητής τελικά ανακηρύχθηκε ο Αμερικανός Τζον Χέις. Σαν σήμερα, το 1909, ιδρύθηκε στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Σαν σήμερα το 1923 υπογράφηκε η Συνθήκη της Λοζάνης που καθόρισε μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Και σαν σήμερα το 1974 χιλιάδες λαοί υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν και στις 4:15 ορκίστηκε πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου και σαν σήμερα το 2008 ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίτζα Σάνκο και έκλεψε τότε την παράσταση. Στα σημαντικά των γεννήσεων σαν σήμερα, 1783, Σιμών ντε Μπολιβάρ, ο απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό, ήταν οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. Το 1897, σαν σήμερα, η Αμέλια Έρχαρτ γεννιέται, η Αμερικανίδα πιλότος, ήταν η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της στον Ατλαντικό. Και το 1973, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ, Αμερικανίδα, ηθοποιός και τραγουδίστρια, πιο γνωστή στους νεότερους ως Τζέι Λο. Αυτά στα σημαντικά. Έχουμε όμως τώρα την δυνατότητα να περάσουμε στην πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση και στον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο οποίος θα μας πει πρώτα απ' όλα για μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας σε ό,τι αφορά μια εγκληματική οργάνωση, η οποία προωθούσε στην αγορά μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μιχάλη, και δεν είναι η πρώτη, γιατί είναι η τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, κατά σειρά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας. Είχαν προηγηθεί τρεις μεγάλες επιχειρήσεις και μάλιστα εκτός έδρας, σε περιοχές δηλαδή εκτός Αχαΐας, όπου είχαν ανακαλύψει οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας μεγάλες φυτίες ναρκωτικών ουσιών. Αυτή τη φορά η επιχείρηση στήθηκε εντός έδρας, στη δική μας περιοχή δηλαδή, εδώ στην Νέα Πάτρα. Και έπειτα από μια πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρία άτομα τα οποία ενέχονται στην εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα, ένας εξ αυτών φέρεται να ασχολείται επαγγελματικά και με τον χώρο του αυτοκινήτου. Οι τρεις λοιπόν αυτοί εντοπίστηκαν να έχουν σε δύο δασικές περιοχές κρυμμένα, σαμμένα για την ακρίβεια, τα ναρκωτικά. Πρόκειται για τις περιοχές Σταροίτικα και Πουρναρόκαστρο, όπου είχαν σκάψει και μέσα σε μεγάλα πλαστικά δοχεία είχαν κρύψει τις ναρκωτικές ουσίες και τα βαρέλια αυτά τα είχαν θάψει στη συνέχεια μέσα στο έδαφος για να μην εντοπιστούν.
0: Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο το οποίο έχει εξασφαλίσει και το οποίο ήδη προβλήθηκε μέσα από το Earth News τηλεοπτικά σε ρεπορτάζου, αλλά υπάρχουν και αποκαλυπτικές εικόνες και στο earthnews.gr για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν πώς ακριβώς δούλευε και συνεργαζόταν.
1: Με τα χέρια οι αστυνομικοί σκάβανε, ναι, για να μπορέσουν να βρουν τις ναρκωτικές ουσίες, το πω ακριβώς στο σημείο που ήταν κρυμμένες οι ναρκωτικές ουσίες, με τα χέρια τους, με γάντια, να σκάβουν το έδαφος για να μπορέσουν να βρουν τα 12 κιλά ενδικής κάναβης και το μισό κιλό κοκαίνης, παρακαλώ, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε αυτές τις καβάντζες. Έτσι λοιπόν τώρα οι τρεις αυτοί άνδρες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, κακουργηματικού βέβαια χαρακτήρα, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για την απαγγελία των κατηγοριών και στη συνέχεια στον ανακριτή για να απολογηθούν για τις πράξεις που τους βαρύνουν.
0: Μάλιστα, έχεις όμως και κάποιες άλλες ειδήσεις να μας μεταφέρεις από το ρεπορτάζ, σε ακούμε.
1: Είναι πλούσιο το αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε και συλλήψεις και για τις υποθέσεις της νύχτας που απασχολεί ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα την περιοχή, όχι μόνο της Πάτρας αλλά και της Ηλίας, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει δράση ομάδων και στις δύο περιοχές και μάλιστα κάποιες από τις ομάδες αυτές να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν εντός ή εκτός εισαγωγικών καταστήματα σε περιοχές που δεν είναι της δικής τους δικαιοδοσίας. Αυτό βάλτε το εντός εισαγωγικών.
0: Νίκο, έτσι, θυμάμαι λοιπόν, ότι πριν από λίγες ημέρες, όταν κάναμε την πρώτη μας αναφορά στις συγκεκριμένες υποθέσεις, είχες κάνει αυτό το συσχετισμό, αντλώντας περισσότερο πληροφορίες αλλά και στοιχεία τα οποία προέκυπταν από αντιπαραθέσεις, τριβές, τσακωμούς, όπως θέλεις
1: πες το, από την αρχή για
0: και
1: να
0: στην Αχαΐα και στην Ηλία. Ναι, ναι.
1: Είχαμε στην αρχή κάποιες αντιπαραθέσεις ατόμων που φαίνεται να εμπλέκονται στον χώρο της νύχτας εδώ στην Πάτρα, αλλά ατόμων μεταξύ τους κάποιες αντιπαραθέσεις. Στη συνέχεια όμως, στις 20 Ιουνίου, είχαμε την κάθοδο στην Πάτρα μιας ομάδας 13 ατόμων από την περιοχή της Ηλίας και ήταν και κάποιοι πατρινοί βέβαια μαζί τους, ναι, οι οποίοι πήγανε σε 4 διαφορετικά καταστήματα, νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας, κυρίως περιοχές της Ηρώων, Πολυτεχνείου και του Ρίου, όπου εκεί προκάλεσαν κάποια επεισόδια, προκάλεσαν κάποιες φασαρίες. Έτσι λοιπόν από εκεί και πέρα μετά άρχισε η αστυνομία να ψάχνει τη συγκεκριμένη υπόθεση πιο αναλυτικά, πιο εντελεχώς. Είχαμε όμως στη συνέχεια χτυπήματα και στην περιοχή της Ηλίας, συγκεκριμένα στην περιοχή της Κουρούτας και στα Σαβάλια. Οι υποθέσεις αυτές, σύμφωνα με την αστυνομία, φαίνεται να σχετίζονται. Οι αντίπαλες αυτές ομάδες, προφανώς η μία κάνει χτυπήματα στην περιοχή της άλλης. Έτσι λοιπόν είχαμε στη συνέχεια και τον εμπρισμό ενός δικύκλου που στην οδό Ηλίας στην Πάτρα, όπου κινδύνευσαν και κάποια ένοικη συγκεκριμένη πολυκατοικία, και αυτό το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με τις συγκεκριμένες ομάδες, μιας και το δίκυκλο φαίνεται να ανήκει σε άτομο το οποίο εμπλέκεται με την νύχτα, το δίκυκλο το οποίο κάηκε, στο οποίο οι άγνωστοι έβαλαν φωτιά. Έτσι λοιπόν είχαμε και την παρέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή στην αστυνομία να προχωρήσει σε ενδελεχή έρευνα προκειμένου να εντοπίσει τα άτομα αυτά. Βγήκαν και τα σχετικά εντάλματα σύλληψης, 8 για την ακρίβεια είναι τα εντάλματα σύλληψης από τους 13 που συμμετείχαν στα συγκεκριμένα επεισόδια. Έχουν ταυτοποιηθεί οι 8. Χτες λοιπόν οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 6 συλλήψεις. Οι 4 ήταν στην περιοχή της Ηλίας και οι 2 στην περιοχή της Πάτρας και 2 άτομα τα οποία ακόμα αναζητούνται. Έτσι λοιπόν τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη σύσταση συμμορίας αλλά και την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία, μιας και πάνω τους βρέθηκαν αντικείμενα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Μια ημέρα για την οποία είμαστε τουλάχιστον σε γρήγορση. Μήπως υπάρξουν συνέπειες τοπικά από την αλλαγή των καιρικών συνθήκων. Καλή συνέχεια.
1: Μέχρι στιγμής πάντως στην Πάτρα, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Πάτρας βρισκόμαστε.
0: Ούτε καν ποτιστική δεν τη λέμε τη βροχούλα. Έτσι,
1: ένα πολύ ελαφρύ ψηλόβροχο. Βλέπω λίγο από τα βορειοδυτικά να ανοίγει ο καιρός. Ωστόσο από τα νότια, άμα κοιτάξει κάποιος, θα δει ότι υπάρχει μια έτσι πιο βαριά συνδευτιά. Θα δούμε τι θα φέρει ο καιρός.
0: Εντάξει. Καλή συνέχεια λοιπόν στο ρεπορτάζ. Ήταν ο Νίκος Γιαπρακάς, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο οποίος μας μετέφερε τις αστυνομικές ειδήσεις τις τελευταίες. Και εμείς νομίζω ότι σε λίγο θα είμαστε σε θέση να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Λέγαμε προηγουμένως για τις καιρικές συνθήκες. Ένα ψηλό βροχο αυτή τη στιγμή που καθόλου δεν μας απασχολεί. Απλά σημειώνουμε την αλλαγή των καιρικών συνθήκων, δηλαδή την πτώση της θερμοκρασίας, η οποία και μετά από μια ζέστη που βιώσαμε και υψηλή υγρασία τις τελευταίες ημέρες, νομίζω ότι είναι και καλοδεχούμενη. Θα πούμε όμως περισσότερα γι' αυτά με τον κύριο Νίκο Θεοδωσόπουλο, τον επιχειρησιακό προγνώστη μετεωρολόγο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Θεοδωσόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους. Ό,τι έχουμε πει, έτσι, και η πρόβλεψή μου, η μακροπρόθεσμη εποχική από το Μάρτιο-Απρίλιο μήνα στην κυρία Παπαδούλα, μετά το αλλιώς, από το αλλιώς ο καιρός θα γυρίσει αλλιώς. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, αλλά φέτος
0: Θα έχουμε αυτό ένα πιο την... υγρό καλοκαίρι. Εγώ αυτό κρατάω.
2: Όχι,
0: από τότε.
2: Δεν,
0: από...
2: δεν είναι ότι. Ναι, είναι σαν Ιούλιο, όταν πέσουν τώρα σήμερα τόσα χιλιοστά, που αυτά τα χιλιοστά δεν πέφτουν όλο το μήνα, έτσι. Όχι όλο το μήνα, ότι θα αναφερθώ και τα χιλιοστά βροχής σήμερα, ανά τρίωρο, έτσι, από την περιοχή μας, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ναι.
2: Και αυτό που ήθελα να πω, έτσι, όσον αφορά για τη ζέστη, πράγματι ήταν ζέστη. Ο καύσωνας είχε περιοριστεί για κανένα δυο μέρες, δυόμιση,
0: τοπικά όμως, πολύ τοπικά.
2: Τοπικά, στη Γαβαλού, έτσι, και μπορούσαν να τον αναφέρουν και την Τετάρτη ο καύσωνας στην περιοχή της Αμφίκλειας, κάτω τη Θωρέα, που έπιασε 42 βαθμούς από πιστοποιημένο μετεωρολογικό σταθμό.
0: Ναι.
2: Την Τετάρτη στη Λάρισα δεν ξεπέρασε τους 37 βαθμούς, στη Λαμία πάλι στους 36 βαθμούς, εκεί με 37, 36,5, η Αττική, εδώ δίνουν 41 βαθμούς στην Αττική. Και στη Φιλαδέλφια, έτσι στο κέντρο ας πούμε της Αττικής, από πιστοποιημένο αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό στους 36 βαθμούς. 36-37. Πού είναι ο καύσωνας? Ο καύσωνας πρέπει να είναι πάνω από 39 βαθμούς και για διάρκεια. Και για να καλύψουν τις δικές τους ουσιαστικές και τυπικές παραλήψεις, έτσι, δεν είναι μόνο ο όρος καύσωνας που είναι πάνω από 3 ημέρες, πάνω από 39 βαθμούς, αλλά και η ελάχιστη θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές που είχαμε πάνω από 40 βαθμούς, στην κάτω τη Θωρέα, στη Γαβαλού ή
0: στην Ολέγη
2: Ηλίας, ήταν το πρωί 20 βαθμούς και κάτω από τους 20, πιάσαν και 19 βαθμούς.
0: Μπορεί η υψηλή υγρασία να μας έδινε την αίσθηση ότι είναι πιο πολύ, αλλά δεν είναι αυτό. Νομίζω ότι έχουμε περάσει και δυσκολότερα πέρσι και πρόπερσι.
2: Όχι μόνο δυσκολότερα, πρέπει να είναι σε εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή, έτσι να καλύψει.
0: Ποια είναι όλη τη Δυτική Ελλάδα ή όλη την Κεντρική Ελλάδα?
2: Ο καύσωνας αυτός ήταν μέσα στο Ιόνιο και δυτικότερα προς την Ιταλία. Αυτό που και αυτές οι θερμοκρασίες που έπιασαν ήταν λόγω του που είπα και καταβάτες, δηλαδή η δυτική άνεμη που περιμέναμε και τις πώς το πούμε, και τις φωτιές εκεί στην περιοχή της, για την περιοχή της Αττικής, και μάλιστα πήγαν να προσομοιάσουν, την ευθύνη την έχει ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής, αλλά τα στοιχεία που το έδωσαν εκεί οι αρμόδιοι, ότι θα υπάρχουν καταβατικοί άνεμοι. Για να υπάρχουν καταβατικοί άνεμοι πρέπει να υπάρχουν αναβατικοί άνεμοι. Και καμία σχέση δεν μπορούμε να συγκρίνουμε και να παρέσχουμε με επιστημονική τεκμηρίωση. Δεν έχει καμία σχέση οι συνθήκες οι καιρικές την Τετάρτη. Αυτό που έγινε στο Μάτι στις 23 Ιουλίου τότε, δηλαδή με τις Τετάρτες, οι καιρικές συνθήκες ήταν εντελώς διαφορετικές.
0: Ναι, τότε, προφανώς
2: τότε έπαιναν, κύριε Βασιλάκη, έπαιναν τότε, γιατί το παρακολουθώ, έχω όλα τα στοιχεία και όλα καταγράφονται, ας πούμε. Είναι η μόνη υπηρεσία που καταγράφονται όλα τα δεδομένα ανατρίωρο, τα πάντα όλα, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή όταν θα κληθώ στη δικαιοσύνη θα τα καταθέσω όλα και θα πω στον αξιότιμο κύριο Εισαγγελέα που πρέπει να ψάξει να βρει και να δούμε στα τελευταία χρόνια πόσες ανθρώπινες ζωές χάθηκαν από τέτοιες ανιστότητες.
0: Η λογική που επικράτησε, ξέρετε, μετά από αυτή την μεγάλη καταστροφή ήταν ότι καλύτερα ας είμαστε πιο υποψιασμένοι και για μικρότερα προκειμένου να σωθεί μια ζωή.
2: Ναι, το γράφω σφόδρα πιθανολογούμενος για την Τετάρτη ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Έτσι, καμία βέβαια ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα, ναι, πρέπει να πάρουμε. Αλλά όμως τα καιρικά στοιχεία, οι καιρικές συνθήκες δεν έχουν καμία σχέση με το Μάτι.
0: Εντάξει,
2: γιατί με το Μάτι ήταν γεμάτο 7 μποφόρες, δυτική άνεμη.
0: Και η δουλειά του επιχειρησιακού στην πυροσβεστική που πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ή στις υπόλοιπες αρχές. Άλλη η δουλειά του μετεωρολόγου, ο οποίος παρατηρεί τα στοιχεία και κάνει τις αξιολογήσεις.
2: Αποφεύγουμε να προσομοιάσουμε καιρικές συνθήκες που οι καιρικές συνθήκες πρέπει επιστημονικά να τεκμεριώνονται.
0: Κάποιες φορές και εμείς αρχίζουμε και τα αναδεικνύουμε
2: όλα. Δεν είναι μόνο αυτό το λάθος. Έτσι. Εδώ μιλάμε, κύριε Βασιλάκη, έχει περάσει το 1/4 του αιώνα, έτσι, από το 2002. Εγώ γνωρίζω, έχω τα στοιχεία, τα δεδομένα όλα, τα οποία μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. 8 Αυγούστου του 2020, στη Χαλκίδα.
0: Ναι, σε τοπικό επίπεδο. Θυμάμαι που το έχετε πει, ναι, αλλά ας μην πούμε στο επιστημονικό κομμάτι.
2: Ναι, λέω, δεν είναι

0: σήμερα.
1: Ο κόσμος,
0: έχει,
1: ναι,
0: έχει,
1: ακούει διάφορα. Εγώ θέλω να ακούσει από εσάς τι
0: σήμερα,
1: βλέπετε να διαμορφώνεται, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση.
0: Ένα άλλο που θέλω να επισημάνω, γιατί έχω το χρόνο στην ΕΡΤ, μπράβο, που μου δίνει τη δυνατότητα να μιλώ. Αυτό το καιρικό σύστημα σήμερα, το σύστημα πρόβλεψης, έχει δυτικής, βορειοδυτικής, έτσι, ροής προς τα ανατολικά. Στις 21 Ιουλίου, του ακριβώς το, με άλλη ροή,
1: ναι.
0: 21 Ιουλίου του 1983, χάθηκαν 9 ανθρώπινες ζωές στην περιοχή της Χαλκιδικής, από το φωνικό Μπουρίνι. Αυτό το Μπουρίνι ήταν από βόρειο-ανατολικής ροής, από τη Σόφια, Κωνσταντινούπολη, και κινήθηκε νότιο-δυτικά, νότια, και επηρέασε την περιοχή της Χαλκιδικής. Τότε ήμουν προγνώστης. Mm. Το 83, έτσι, ήμουν προγνώστης και η πρόγνωσή μου φυλακίστηκε στην 110 πτέρυγα μάχης, έτσι, για την ασφάλεια των πτήσεων όπου καθήλωσα τα αεροπλάνα. Τότε ήμουν ένοπλος, δεν μπορούσα να μιλήσω. Σήμερα είμαι άοπλος και το μόνο μου όπλο είναι ο λόγος. Έτσι, που κάνω αυτά τα τελευταία χρόνια ανιδιοτελώς, έτσι, με την διορατικότητα, δηλαδή με την εμπειρία μου και την ενόραση, με την νοημοσύνη του Θείου, να μπορώ να προβλέπω όπως πρόβλεψα, έτσι, και αυτό το σημερινό, έτσι, και δεν είναι το σημερινό, έχει ξεκινήσει από τα Ελιός στη Βόρεια Ελλάδα με αστραπές και ραβνούς, έτσι, έχουμε δει τα φαινόμενα στη Βόρεια Ελλάδα, και σήμερα ολοκληρώνεται μέχρι αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες, 9-10 η ώρα το πρωί, και στις ανατολικότερες περιοχές, στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, Σποράδες.
1: Εκεί, έτσι, αυτή θα είναι και η πιο επίφοβη περιοχή,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί,
0: ναι,
1: θα εκδηλωθούν πιο έντονα, να το, ναι, πω έτσι.
0: Αλλά άκουσα και το άλλο, έτσι, για να ενημερώνονται. Έτσι. Άκουσα χθες το Μέγα, ο γνωστός, ο κύριος Καλιάνος.
1: Εντάξει, δεν θα ήθελα να μπούμε σε...
0: Ναι, να μην λέμε ονόματα.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: όχι,
0: το είπε.
1: Δεν θα ήθελα να μπούμε σε διαδικασία κριτικής,
0: ναι,
1: σε ένα επιστημονικό πεδίο, το οποίο εγώ δεν μπορώ να το ελέγξω.
0: Όποιος είναι αβάπτιστος, να μην βγαίνει στα μέσα μαζικής.
1: Όχι, όχι, δεν το θέτω με αυτή την έννοια. Το θέτω με την έννοια ότι εγώ ως άνθρωπος που βρίσκομαι εδώ τώρα μπροστά στο μικρόφωνο, δεν μπορώ να αξιολογήσω την δικιά σας την επιστήμη.
0: Όχι, είπε, μια στιγμή ακούει ο κόσμος, είπε ότι δεν θα επηρεαστεί η Αττική. Εδώ υπάρχει, εγώ είχα πει ότι συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Και σήμερα βλέπω και στο έκτατο δελτίο καιρικών φαινομένων της Εθνικής συμπεριλαμβάνεται και η Αττική. Θα αναφερθώ, γιατί είναι η μέρα σήμερα.
1: Για τη Δυτική Ελλάδα όμως σας δούμε πρώτα απ' όλα.
0: Θα πούμε, ναι, θα πούμε και για τη Δυτική Ελλάδα. Η Δυτική Ελλάδα ήδη από το Ιόνιο αρχίζουν οι αστραπές και οι κεραυνοί, έτσι που,
1: ναι,
0: είναι, και προς το μεσημέρι, εκεί θα έχουμε το ύψος της βροχόπτωσης, για την Πάτρα είναι περίπου στα 15, βόρεια 15 με 20 χιλιοστά, νομός Ηλίας. Αυτό το κύριο χαρακτηριστικό είναι οι ρηπές του ανέμου, κυρίως προς το μεσημέρι, έτσι από, από το Ιόνιο στη Δυτική Υπηρετική Ελλάδα.
1: Και στην Αιτωλοακαρνανία, φαντάζομαι, το ίδιο, έτσι.
0: Νότια Αιτωλοακαρνανία πιο πολύ σε σχέση με τη Βόρεια. Έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί όσο πηγαίνουμε προβορειότερα, ναι. Και αυτό που θέλει η προσοχή είναι η περιοχή Νότια Χαΐα, ο νομός Ηλίας, όπου εκεί έχουμε αυτές τις ρηπές, στρομπιλισμό του αέρα,
1: ναι,
0: έτσι, το οποίο αυτό βέβαια δείχνει ότι στον άξονα έχουμε, θα έχουμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω, θα έχουμε, αλλά πού, σε ποιο σημείο είναι ακόμα, δηλαδή αυτή τη στιγμή...
1: Δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Όχι ξεκάθαρο, δεν έχει την ακρίβεια ο στροβιλισμός, ο υδροστρόβιλος,
1: ναι,
0: από τη θάλασσα.
1: Φαντάζομαι ότι είναι και ένα πολύ τοπικό φαινόμενο όταν εκδηλώνεται.
0: Ναι, είναι ένα τοπικό φαινόμενο. Αυτό όμως, έτσι, μετά το μεσημέρι και κυρίως προς το απόγευμα, αυτή η κακοκαιρία θα επεκταθεί ανατολικά, στην ανατολική και κυρίως βόρειο-ανατολική Πελοπόννησο, Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία, έτσι, και θα επεκταθεί και από τη δυτική στερεά στην κεντρική και από την κεντρική στην ανατολική στερεά, έτσι, με πυκνότητα αστραπών και ραβνών, έτσι, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Βέβαια ο καιρός μετά το μεσημέρι, απογευματινές ώρες, στον Πατραϊκό θα αρχίσει να ανοίγει, ας πούμε,
1: ναι,
0: και θα σταματήσουν, έτσι, τα

0: συχνότητα αυτών των αστραπών και κεραυνών, αλλά και αυτοί όμως θα φαίνονται κυρίως από τις ανατολικές έτσι, περιοχές, αλλά αυτό που είναι από το Ιόνιο που χρειάζεται μεγάλη προσοχή είναι από αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες η πυκνότητα αυτών των αστραπών και κεραυνών.
1: Και από μπορεί να έχουμε και μπουρίνια, μπορεί να έχουμε και μπουρίνια, ναι. Αυτά που λέμε έτσι τα λέμε.
0: Ναι, τα μπουρίνια, ναι, αυτό είναι. Τα μπουρίνια αυτό είναι η ανομαλία του ανέμου τόσο στην ένταση και στην διεύθυνση.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή που δημιουργεί αυτόν τον στροβιλισμό. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ακόμα τα ύψη βροχής. Έτσι, τα ύψη βροχής, όπως ανέφερα Πάτρα,
1: 15, νότια, περίπου.
0: Αυρίνιο, 15 με 20 χιλιοστά, στα 25 περίπου για το νομό Ηλίας, πιθανόν και 30, στα Καλάβρητα ανεβαίνουν στα 40 με 45, στα ορεινά, ας πούμε, ναι. Στα Καΐας, έτσι, και ανατολικότερα εκεί με την Κορινθία Τρίπολη, και αυτό ισχύει και για τη Δυτική Στερεά στα ορεινά.
1: Αυτές οι ποσότητες μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.
0: Πιο ανατολικά, ναι, βέβαια, η βροχή.
1: Στα ορεινά είναι... αναφέρομαι, που είναι πιο πυκνή, περιμένουμε πιο πυκνή, ναι, βροχή, εκεί, μπορεί εκεί, να δημιουργήσουν εκεί, προβλήματα.
0: Εκεί έχουμε την πυκνότητα, ας πούμε, των καταιγίδων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εκεί έχουμε, πώς πούμε, τη γένεση, δηλαδή, που δημιουργούνται λόγω υπερθέρμασης, έτσι, και έχουμε το σχηματισμό αυτών των εφόσεων που είναι... μετά δημιουργούνται και η επικινδυνότητα. Και αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι το σύστημα αυτό αφού κινείται δυτικά προς ανατολικά και αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στη θερμή μάζα όπου υπάρχουν οι ανωδικές και ο σχηματισμός νεφών, όταν αυτό κινηθεί μετά αρχίζουν οι καθοδικές κινήσεις και η πτώση της θερμοκρασίας αλλά και το νερό της στήλης του νερού, η στήλη του νερού που κατέρχεται ας πούμε σε κάθε μία περιοχή ανά τρίωρο το πώς θα επηρεαστεί η περιοχή μας. Άλλωστε το είχα αναφέρει ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα είναι στα ανατολικά και βόρεια και θέλω να επισημάνω, θα πάρω ένα σημείο έτσι στη Χαλκιδική, στην Ερυσσό, περίπου εκεί στη Χαλκιδική θα είναι περίπου στα 40 με 50 χιλιοστά. Ζάκυνθος Αργοστόλη 30 με 40 χιλιοστά, έτσι το ύψος, ναι. Στο τοπικό επίπεδο. Όπως είπα στα Καλάβρητα ανεβαίνουμε στα 40 έτσι, χιλιοστά, πιθανόν και τοπικά έτσι, στην ορεινή Αχαΐα και στην ορεινή Πελοπόννησο, στα κεντρικά και κυρίως θα επηρεαστεί περισσότερο η βόρειο-ανατολική Πελοπόννησος, δηλαδή από το ύψος της Αρκαδίας, mm-hmm. έτσι, Αργολίδα και Κορινθία.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, μετά πάμε στην περιοχή της Αττικής. Η Αττική, το ύψος βροχόπτωσης είναι και η μέρα σήμερα. Το μέγιστο θα παρουσιαστεί τις απογευματινές ώρες και με τα στοιχεία τα οποία διαθέτω είναι μεταξύ 5 με η ώρα με 6 το ύψος βροχόπτωσης μέχρι 9 η ώρα το βράδυ. Το ύψος βροχόπτωσης ανά περιοχή στην Κηφισιά, στη βόρειο-δυτική Αττική, στην Ελευσίνα, είναι περίπου στα 40 με 50 χιλιοστά και έχει και 50 χιλιοστά. Αν πέσουν αυτά μέσα σε μία ώρα θα αποτελέσουν και πλημμυρικά φαινόμενα, σύν τις ρηπές ανέμου, έτσι το πεδίο ανέμων που θα δημιουργήσει και αυτά προβλήματα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, εκεί περίπου τα χιλιοστά είναι στα 35 και κατερχόμενοι που κυρίως στα νότια προάστια, στη Γλυφάδα, στα 25 χιλιοστά.
1: Κάτι άρα, τελευταίο δηλαδή, που θέλω να σας θέσω υπόψη, επειδή μου το στέλνουν τώρα ακροατές μας, με ρωτάνε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στην περιοχή μας, στην Αχαΐα, στην Τολοκαρνανία,
0: ναι.
1: Τις επόμενες 10-15 μέρες, να περιμένουμε...
0: Μπορώ να προβλέψω, κύριε Βασιλάκη, δεν μπορώ, τι 10-15, εγώ πρόβλεψα από το Μάρτιο-Απρίλιο τι θα γίνει μετά το αλλιώς. Εγώ ξέρω τι θα γίνει τα Χριστούγεννα. Θέλετε να σας πω την άνοιξη του 27, τι καιρό θα έχουμε.
1: Θα προτιμήσω πρώτα τις επόμενες 10-15 μέρες για να έχουμε να πούμε και πράγματα στις επόμενες συνδέσεις μας, στις επόμενες ημέρες.
0: Έχω κοιτάσει την πρόγνωση. Αυτή η πρόγνωση τώρα για τις επόμενες 5 μέρες, 6 είναι ορατή και μπορούν, δηλαδή και ένας πρωτοετής φοιτητής στη σχολή κάνουν μετεωρολόγους και είναι άρεστοι αυτοί οι οποίοι θα βγουν αργότερα γιατί θα έχουν εμπειρία, διότι θα μπουν μέσα στα σύννεφα μαζί με τους υπταμένους και θα αποτελέσουν, ας πούμε, πώς να πούμε, την ασφάλεια των πτήσεων. Ναι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και δεν κοιτάζουμε αυτούς τους μετεωρολόγους όλους όταν θα κληθώ στη δικαιοσύνη που κοιτάζουν τον ταβάνι, ας πούμε.
1: Ας δούμε τα του καιρού όμως.
0: Πάμε τώρα.
1: Γιατί μας ακούει ο κόσμος, ο οποίος περιμένει να ακούσει από εσάς για τις επόμενες μέρες. Φεύγουν για διακοπές κάποιοι.
0: Και με την κυρία Παπαδούλα είχα πει ότι μετά το αλλιώς και μετά ξαναεπανήλθα, έτσι, γιατί ο καθένας προγραμματίζει αν θα πάει στη Βόρεια Ελλάδα, αν θα πάει στη Νότια Ελλάδα ή πού θα πάει για διακοπές και πώς θα περάσει. Καταρχάς, μέχρι και το 15 Αύγουστο δεν έχουμε κάτι το οποίο να είναι ανησυχητικό, εκτός από το σημερινό. Έτσι, τη Δευτέρα μπορεί να έχουμε κάποιες νεφώσεις, αυτό χωρίς. Αλλά από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα, 20, θα έλεγα να τα βάλω μέχρι το μέσο της ερχόμενης, όχι το μέσο, μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, ναι, όπου είναι 28 το μήνα, έχουμε μαΐστρο, έτσι, δυτικούς ανέμους. Εκεί το Σαββατοκύριακο θα εξασθενεί ο μαΐστρος, είναι αυτό που έχουμε αλλαγή του ανέμου για την περιοχή, για τον Πατραϊκό, θα έχουμε από την Τρίτη μετά το απογευματινές βραδινές ώρες και θα ενισχυθεί στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας 29, 30 και 31, έτσι, ο Βοριάς, όπου θα πνέει 3 με 4 τοπικά και 5 μποφόρτι στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Άρα ο Βοριάς τι κάνει στην Πάτρα? Ανεβάζει τη θερμοκρασία. Mm-hmm. Άρα η θερμοκρασία πόσο θα είναι? Μέχρι και του Σωτήρος, μέχρι και 6 Αυγούστου θα είναι στους 36 με 37 βαθμούς και κάποιες μέρες με το Βοριά να δούμε και τοπικά και 38 βαθμούς, δηλαδή προς το τέλος της πρώτης εβδομάδας του
1: Αυγούστου.
0: Αυτό είναι. Ο καιρός μετά ομαλοποιείται. Τώρα πότε θα ξανάρθει πάλι, έτσι, η κακοκαιρία, θα το πω, ας πούμε, γιατί εδώ η αντιγραφή πάει σύννεφο.
1: Να έχουμε να πούμε και άλλα νέα.
0: Να αρπάξουν την πρόγνωσή μου, επειδή έχουν τη δύναμη της εξουσίας και των μαζικών μέσων ενημέρωσης, να το κάνουν δικό τους. Εδώ πήραν και με την κυρία Παπαδούλα, σε εισαγωγικά, την επαναστατική μουσική. Δηλαδή αυτό που είπα, το είδα μετά από 2-3 μέρες σε δημόσια τηλεόραση το Money for Nothing.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ αντιγράφουν τα πάντα.
1: Και τους Dire Straits δηλαδή, ακόμα.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι, τους Dire Straits. Αντιγράφουν τα πάντα όλα. Μίλησα στην κυρία Παπαδούλα για τα πολιτικός. Δεν θέλω τώρα να το ονομάσω, για τα data centers κάτω από το νερό. Τη μεθεπόμενη ημέρα ήταν θέμα, ας πούμε, συζήτηση στη Βουλή.
1: Κατανοητό.
0: Όλα προσπαθούν να αρπάξουν όλες τις ιδέες. Γι' αυτό το έχω πει, δεν θυμάμαι, στη δημόσια ραδιοφωνία, ούτε εδώ στην Ελλάδα, ούτε βιογραφικό δεν πρέπει να κάνεις. Θα σου πάρουν δηλαδή τις ιδέες.
1: Το ξέρετε ότι ζούμε.
0: Θα σε πάρουν και θα σε κάνουν λεμονόκοπα.
1: Είμαστε στην.
0: Και θα σε πετάξουν.
1: Έχουμε πολλά στοιχεία τα οποία διακρίνουν την εποχή που ζούμε. Ένα από αυτά είναι βέβαια, και το copy-paste, και η αντιγραφή.
0: Να έρθουν οι νέοι έτσι που έφυγαν.
1: Ας είμαστε αισιόδοξοι και οι νέοι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο.
0: Ελπίζω δηλαδή με τις εκλογές να αλλάξει. Και μάλιστα το είπα και στην κυρία Παπαδούλα, η αποθαλασσία στην πολιτική έρχεται. Η αποθαλασσία είναι μετεωρολογικός όρος, ναυτικός. Αποθαλασσία σημαίνει το βουβό κύμα. Έρχεται.
1: Μάλιστα.
0: Και εγώ λοιπόν το βλέπω, δηλαδή ότι το αίσθηκτό μου δεν προβλέπω μόνο τον καιρό, προβλέπω και την πολιτική
1: εδώ
0: αλλαγή
1: είμαστε,
0: που θα έρθει.
1: Θα
0: δεν
1: είμαστε,
0: είναι ότι ναι, απέτυχε ή η κυβέρνηση έκανε, κουράστηκε ο κόσμος, θέλει κάτι διαφορετικό με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας.
1: Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε.
0: Θα είναι, και μάλιστα το είπα, ότι η αποθαλασσία στην πολιτική έρχεται. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, έτσι, δεν, η μετεωρολογία δεν είναι πολιτική, δεν βρέχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Αυτό που βλέπω ότι κάτι πρέπει να έρθει. Και αυτό που έρχεται από την αποθαλασσία στην πολιτική έρχεται με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Άρα έχετε και ξεκάθαρη
0: θα με θυμηθείτε, ότι αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν όλοι αυτοί που είναι εκτός Ελλάδος. Ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα.
1: Ας μείνουμε εμείς τώρα στα μετεωρολογικά και ας μην επεκταθούμε στα πολιτικά.
0: Της αποκατάστασης της δημοκρατίας και δεν έχουν αντιληφθεί ότι όταν είσαι πολιτικός δεν αντιδικείς με τον ανήμπορο, με αυτόν που δεν έχει, που δεν μπορεί, ας πούμε. Με κατάλαβες.
1: Μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση κάποια άλλη στιγμή, ας μην τα εμπλέξουμε όμως με τα μετεωρολογικά, ας μείνουμε για την ώρα στα του καιρού και όχι στον πολιτικό καιρό, στις πολιτικές συνθήκες.
0: Ναι, να σας πω και κάτι.
1: Πείτε μου, γιατί πρέπει να περάσω και στον επόμενο καλεσμένο μας.
0: Το 65% μέσα από τον ψηφισάντο που είναι, γιατί ο κόσμος έχει απομακρυνθεί. Γιατί έχει απομακρυνθεί, γιατί όλοι τους έχουν κάνει ένα πολιτικό σύστημα οικογενειακό. Αυτούς που θέλουν για να μπορούν να τους ελέγχουν και να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν.
1: Είδατε, το ξεκινήσαμε από τα μπουρίνια και το καταλήξαμε στα πολιτικά μπουρίνια.
0: Όχι πολιτικά, έχουμε το δικαίωμα και εμείς οι οποίοι...
1: Προφανώς και γι' αυτό δεν πρέπει και κανείς μας να υποτιμά την κρίση του κόσμου. Ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του.
0: Και άλλοι.
1: Ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του.
0: Δεν θέλουμε, θέλουμε τους μηχανισμούς, όπως ο μηχανισμός έτσι όπως έχω αναφερθεί, στη μετεωρολογία, έτσι, στη μετεωρολογία που πρέπει να κάνουν το καθήκον τους.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι υποχρεωμένοι. Λοιπόν, υπάρχουν μυστικοσύμβουλοι όλοι. Θα εμφανιστούν όλοι.
1: Πρέπει να περάσω στον επόμενο καλεσμένο μας σε λίγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Συγγνώμη αν ξέφυγα κάπου.
1: Εδώ είμαι εγώ για να σας επαναφέρω, μην ανησυχείτε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Ξέφυγα, έτσι είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι η απόψη σας. Μοιραζόμαστε και απόψεις κάποιες φορές. Δεν στερούμε αυτή τη δυνατότητα σε κανέναν. Αυτό είναι ειδικά τη σημερινή ημέρα. Που είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας, πρέπει να το υπενθυμίζουμε.
0: Δεν φυλακίστηκε η πρόγνωσή μου, φυλακίσαν και τον κόσμο για να καλύψουν τις δικές τους ουσιαστικές και τυπικές παραλήψεις.
1: Ωραία.
0: Του παρελθόντος, όσα έχουν συμβεί.
1: Μείνουμε...
0: Λέει, δεν μπορούμε, εκεί που μπορούμε έχουμε και εκεί που δεν μπορούμε τους λέμε δεν έχουμε.
1: Λοιπόν,
0: ονοήτω.
1: Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας
0: ημέρα. Η οργή του Θεού, περίμενε. Έχω μιλήσει για αλαζονία, έχω μιλήσει.
1: Μην πάμε τώρα και στο θεολογικό. Μην πάμε και στο θεολογικό τώρα. Στο αφήσουμε για κάποια άλλη στιγμή. Ναι, αλλά έχω καλεσμένο τον επόμενο. Πρέπει να περάσουμε στην άλλη άκρη.
0: Ο επόμενος έχει σχέση, βέβαια. Και με το θρησκευτικό, βέβαια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Θεοδωσόπουλος, επιχειρησιακός προγνώσεις μετεωρολόγος. Μας είπε για τις καιρικές συνθήκες. Είπαμε και πολλά άλλα, βέβαια, δοθείς της ευκαιρίας. Αλλά κυρίως μένουμε στα των καιρικών συνθήκων που θα επικρατήσουν και τα επόμενα 24 ώρα, δηλαδή και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις επόμενες ημέρες.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Το PT Shorts από τη Δάνεια Film Festival επιστρέφει με ένα διήμερο αφιερωμένο στο σινεμά. Μόλις μία ώρα από την Πάτρα, στις 25 και 26 Ιουλίου. 12 μικρού μήκους ταινίες από όλο τον κόσμο. 3 μοναδικά masterclasses. Εργαστήριο διεύθυνσης φωτογραφίας από τον Γιάννη Φώτου. Συνέντευξη τύπου, απονομή βραβείων και 2 βραδινά DJ sets. Κριτική επιτροπή, Αντιγόνη Ρώτα, Αργύρης Πανταζάρας και Θανάσης Νεοφώτιστος. PT Shorts. Σινεμά στα 850 μέτρα.
1: Και ας μεταφερθούμε λοιπόν εμείς στα ορεινά τώρα για να κουβεντιάσουμε για το επόμενο θέμα μας. Ήταν η εισαγωγή αυτή που κάναμε με το spot του Ποτιδάνια Film Festival και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Δαμιανός Χρυσοχοίδης, καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ. Καλημέρα σας από την ΕΡΤ Πάτρας.
4: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς κάνετε κάτι το ξεχωριστό. Έχετε καταστήσει αυτό το φεστιβάλ και την περιοχή πολιτιστικό σημείο αναφοράς στα 850 μέτρα, όπως ακούσαμε και στο σποτ προηγουμένως. Μετρώντας τώρα, βάζοντας μάλλον πίσω τον χρόνο, γιατί αν δεν κάνω λάθος ξεκίνησε πέρσι το φεστιβάλ, πώς βλέπετε να έχει εξελιχθεί η ανταπόκριση του κοινού και των δημιουργών και ποιο είναι το βασικό στίχημα για τη φετινή διοργάνωση?
4: Έχει εξελιχθεί ραγδαία με την καλή έννοια, να το θέσω έτσι. Και το χρησιμοποιώ τη λέξη ραγδαία γιατί είναι κάτι που δεν περιμέναμε. Δεν περιμέναμε τέτοια στήριξη, δεν περιμέναμε τέτοια αγάπη από όλο τον κόσμο, είτε είναι από τη Δάνη, είτε είναι από το Τείχιο, από το Παλιοξάντζη, δυτικές περιοχές, από τη Δωρίδα, αλλά έχουμε και από αλλού και από όλη την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη πραγματικά μας έχει δώσει μια τεράστια όθηση και έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το φεστιβάλ, είναι η αλήθεια. Και έχουμε προσθέσει, έχουμε αναπτύξει και το εκπαιδευτικό μας έργο, καθώς και έχουμε έτσι έχουμε διαμορφώσει μια κριτική επιτροπή που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα έχουμε στο δεύτερο έτος.
1: Και workshops βλέπω στο πρόγραμμα και ακριβώς, άλλα πράγματα.
4: Ακριβώς. Κοιτάξτε, το μεγάλο στοίχημα είναι να κρατήσουμε την καρδιά, τον πυρήνα του του φεστιβάλ και να το αναπτύξουμε. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, έτσι λακωνικά να το θέσω. Το φεστιβάλ μας είναι κάτι πέρα από προβολές ταινιών. Θα έλεγα αυτό είναι ένα μικρό μέρος του φεστιβάλ. Έχει ένα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό έργο που υλοποιούμε και θέλουμε να το αναπτύξουμε. Γιατί αυτό είναι που θα δώσει έτσι, μια βάση στο φεστιβάλ για να αναπτυχθεί στον βαθμό που θέλουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό είναι το όραμά μας, δηλαδή να μπορέσουμε να είμαστε στην Ποτιδάνεια σχεδόν όλη τη διάρκεια της χρονιάς και να κάνουμε δράσεις.
1: Μακάρι.
4: Που να μην είναι μόνο προβολές ταινιών.
1: Δεν είμαι ειδικός, το λέω εκ προημίου, αλλά έχω τουλάχιστον διαβάσει, μπορεί και να μην είναι έτσι, ότι η φόρμα της ταινίας μικρού μήκους απαιτεί συμπυκνωμένη αφήγηση και μεγάλη δεξιοτεχνία. Τι κοινά χαρακτηριστικά ή θεματικές κυριαρχούν στις φετινές συμμετοχές που ξεχωρίσατε και τι είναι αυτό που ψάχνετε πρωτίστως όταν καταρτίζετε το πρόγραμμα του φεστιβάλ?
4: Να ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημά σας, αν μου επιτρέπετε. Εμείς αυτό που ψάχνουμε, όπως και τα περισσότερα φεστιβάλ θα έλεγα, είναι να υπάρχει έτσι μια ροή στο πρόγραμμα, να υπάρχουν θεματικές όπως προαναφέρατε, ώστε ο θεατής να αφομοιώσει τις ιδέες, τις σκέψεις και τα πράγματα που θίγονται, τα ζητήματα που θίγονται, που είναι επίκαιρα στην οθόνη. Γιατί εκεί υπάρχει αυτός ο διάλογος. Και κάτι άλλο που έχουμε εμείς σαν πολύ στη συζήτηση έτσι που κάνουμε με τους programmers που είναι αυτοί που επιλέγουν τις ταινίες,
1: ναι,
4: είναι το να μην έχει αναδειχθεί η ταινία. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες που έχουν αναδειχθεί, κάποιες άλλες που δεν έχουν αναδειχθεί. Είτε σε επίπεδο εξωτερικού, είτε Ελλάδα. Δηλαδή προσπαθούμε και εμείς έτσι να χτίσουμε μια δική μας ταυτότητα, να είμαστε επιλεκτικοί από άποψη ποιες ταινίες επιλέγουμε με βάση το που έχουν προβληθεί. Πολλές φορές το να μην έχουν προβληθεί κάπου, όπως καταλαβαίνετε, είναι και ένα κίνητρο για να τη δείξουμε και να δώσουμε έτσι μια νέα ζωή, μια νέα οπτική. Γιατί, για παράδειγμα, υπάρχει μια ταινία, το Boeing 237, που είναι μια ταινία που ελληνική και κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ. Μια άλλη ταινία, το Quarter, κάνει την ελληνική και διεθνής έτσι, πρεμιέρα στο φεστιβάλ μας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, σαν παράγοντα. Τώρα, όσον αφορά τις φετινές θεματικές, είναι τρεις. Η πρώτη είναι το ατέρμονο γίνομαι και αυτό έχει να κάνει πολύ με το εγώ και το πώς οι παιδικές αναμνήσεις έτσι επηρεάζουν τον εαυτό μας, τα βιώματά μας. Η δεύτερη είναι το κόστος διαβίωσης.
1: Ναι.
4: Και η τρίτη είναι η ώρα για αποσύνθεση. Είναι λίγο αφηρημένες οι έννοιες, οι φράσεις. Μπορείτε να δείτε και το πρόγραμμα πιο αναλυτικά. Αλλά νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον, κυρίως και θα έλεγα για τη δεύτερη θεματική, το κόστος διαβίωσης, ο τρόπος που το προσεγγίζουμε, γιατί μιλάει για επικείμενα θέματα, οικονομικά, για τις γλώσσες.
1: Μιλάει στο σήμερα, στην επικαιρότητα, σήμερα, για να χρησιμοποιήσω κι εγώ έναν επίκαιρο, έναν δημοσιογραφικό όρο.
4: Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
1: Μάλιστα. Ζούμε και σε μια εποχή που τα μεγάλα πολιτιστικά δρόμενα συγκεντρώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πόσο σημαντικό για σας είναι να φέρετε το σύγχρονο κινηματογράφο και τους νέους δημιουργούς στην καρδιά της περιφέρειας και πώς αγκαλιάζει η τοπική κοινωνία της Ποτιδάνιας αυτό το διήμερο?
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω αυτό που κάνει, το πρώτο πράγμα που ξεχωρίζει το φεστιβάλ είναι η τοποθεσία του. Η Ποτιδάνια βρίσκεται στα 850 μέτρα, έχει γύρω στους 20 μόνιμους κατοίκους, έχει μόνο ένα καφενείο. Οπότε καταλαβαίνετε ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει ένα τέτοιο φεστιβάλ, μπορεί να είναι τεράστιος. Δηλαδή, κάπως ταυτίζεται το φεστιβάλ με το ίδιο το χωριό, γίνεται ένα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί απαντά στο δεύτερο ερώτημά σας για τον κόσμο και τους κατοίκους και τους Ποτιδάνιους. Αλλά και γενικά όλοι οι άνθρωποι και οι κάτοικοι της Δωρίδας που έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ το φεστιβάλ, έχουμε τρομερή στήριξη, έχουν ανοίξει τα σπίτια τους. Μιλάμε.
1: Βλέπω ότι προσφέρετε, τουλάχιστον επειδή παρακολουθούσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στην ιστοσελίδα σας, ότι προσφέρετε κάνετε και προτάσεις για διαμονή. Αν κάποιος από άλλο μέρος της Ελλάδας θέλει να έρθει, δηλαδή να μην προβληματιστεί τι θα κάνει που θα μείνει.
4: Ναι, ακριβώς. Και αυτός είναι ο στόχος, να ανοίξουμε τα σπίτια στην Ποτιδάνια, να έρθει κόσμος, να μάθει για το χωριό, να μάθει γενικά για όλη την περιοχή.
1: Και είναι και ένα πολύ όμορφο μέρος. Έχω έρθει στην Ποτιδάνια και.
4: Έχετε έρθει.
1: Βεβαίως, ναι, και είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος.
4: Είναι μοναδικό, είναι να το πω αλλητρίωτο, γιατί το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι και για εμάς πραγματικά που το ζούμε από μικρά παιδιά το χωριό. Είναι πολύ μοναδικό όταν γίνονται τέτοιες ενέργειες όπως η δικιά μας, όπως και άλλες, όπως οι αφορμές που είναι μια άλλη πρωτοβουλία που γίνεται από κατοίκους, πολιτική πρωτοβουλία που γίνεται από κατοίκους της Ποτιδάνιας. Υπάρχει το τύχιο Race. Τα αναφέρω όλα αυτά για να σας πω κιόλας ότι δεν είμαστε μόνοι. Υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες που γίνονται και είναι πολύ ωραίο να συνεργαζόμαστε με όλους τους τοπικούς, έτσι να το πω.
1: Τους ντόπιους, ναι, και την τοπική κοινωνία, ναι. Ακριβώς. Και ο κόσμος ζητάει αφορμές στις μέρες μας. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να ξεφύγει και από τον υπερτουρισμό και θέλει, ψάχνει να βρει κάτι πιο εναλλακτικό, διαφορετικό, πιο ήσυχο, να το πω έτσι. Οπότε, νομίζω ότι καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Τώρα, ολοκληρώνοντας και τη συζήτησή μας, αλλά ολοκληρώνοντας και τις προβολές αυτού του διημέρου, ποια είναι η εικόνα που θα θέλατε να πάρουν μαζί τους οι θεατές φεύγοντας από το κινηματογράφο σας και ποια είναι από το φεστιβάλ σας και ποια είναι τα επόμενα σχέδια για το μέλλον του PT Shorts?
4: Η εικόνα, κοιτάξτε, επειδή έχουμε το κοινό μας ξεκινάει από τους filmmakers, τους κινηματογραφιστές, έχουμε cinephile, έχουμε και άτομα που απλά λατρεύουν τη φύση, λατρεύουν έτσι τον εναλλακτικό τουρισμό, το βιώσιμο τουρισμό και έρχονται εδώ. Οπότε το βασικό που να, ξέρετε, για να ταιριάζει σε όλους είναι να έχουν λάβει έτσι την αίσθηση της κοινότητας που έχουμε εδώ πέρα, το πόσο στενά είμαστε όλοι, το πόσο οικογενειακό είναι το κλίμα και φεστιβαλικό είναι το κλίμα. Ναι. Να έχουν μια άριστη εμπειρία με βάση το ορεινό τοπίο, τις προβολές, έτσι μια ολιστική εμπειρία σε όλους τους τομείς, πέρα δηλαδή από τις προβολές, τα masterclasses, στη φύση, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ παραγωγικό. Και τα επόμενα σχέδια είναι, όπως σας είπα πριν, να αναπτύξουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το PT Shorts Agora, που προγραμματίζουμε να ανοίξει και να ξεκινήσει να υλοποιείται από το 27 του χρόνου, όπου θα γίνονται δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα με βάση, εννοείται, τη βιομηχανία του κινηματογράφου, του σήμερα, τις απαιτήσεις δηλαδή που ενέχει η βιομηχανία του κινηματογράφου και να γίνεται καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς, δηλαδή και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και Μάρτιο και Απρίλιο, με βάση φυσικά έχοντας στο νου μας τον παράγοντα του καιρού που, όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα είναι κρύα. Και το λέω και τώρα, είναι αφορμή να πω ότι όποιος έρθει στο φεστιβάλ να φέρει ένα φουτεράκι.
1: Α, ωραία, καλά κάνετε και προετοιμάζετε τον κόσμο και γι' αυτό. Και σίγουρα φαντάζομαι ότι δεν θέλετε να επέλθει και καμία ανατροπή, να το πω και λίγο με όρους μηχανικού, του τεχνικού κόσμου, να ανατραπεί η φέρουσα ικανότητα αυτής της ποιότητας ζωής που υπάρχει στην Ποτιδάνια. Είναι στοίχημα νομίζω. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο φεστιβάλ, να ικανοποιηθούν και να πραγματοθούν οι στόχοι σας, και ίσως μας φέρει και ο δρόμος σε μία από αυτές τις δύο ημέρες. Ελπίζουμε ότι το πρόγραμμα θα επιτρέψει και η επικαιρότητα είναι τέτοια που εμάς τουλάχιστον μας καθορίζει. Ελπίζουμε ότι ίσως δοθεί ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Να είστε
4: μακάρι,
1: καλά.
4: Μακάρι, με χαρά, με χαρά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Εμείς για τη φιλοξενία, γεια σας.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δαμιανός Χρυσοχοίδης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του PT Shorts, Ποτιδάνια Film Festival. Μιλήσαμε για το φεστιβάλ που διοργανώνεται 25 και 26 Ιουλίου. Μια πραγματικά πολύ ωραία πρωτοβουλία, συνδυάζει τις τέχνες, συνδυάζει τη φύση. Η Ποτιδάνια, το λέω και εγώ εμπειρικά, είναι ένας τόπος πολύ κοντά και στην Πάτρα, περίπου μία ώρα, ο οποίος σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις μια όμορφη εκδρομή, πόσο μάλλον όταν συνδυάζεται και με τη συγκεκριμένη μορφή τέχνης βλέπεις κάτι το διαφορετικό. Εμείς σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με το ραδιοταξί Πάτρας 18300 για να δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης, και αυτό το οποίο βλέπουμε σε μια έκθεση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας είναι ότι η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο που προκαλείται από την οδική κυκλοφορία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον. Θα το δούμε σε λίγο, αφού πρώτα πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Είναι ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, πώς είναι τα πράγματα σήμερα και με τη βροχούλα?
5: Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Μας ευθυδίασε λίγο ο καιρός, όσοι δεν το είχαν διαβάσει τον καιρό, δεν είχαν ακούσει. Είναι μέσα στο κέντρο, έχουμε αρκετά προβλήματα.
1: Αύξηση τις μετακινήσεις, έτσι.
5: Αύξηση τις μετακινήσεις, αύξηση και το διπλοπαρκάρισμα.
1: Ναι.
5: Και μέσα στο κέντρο έχουμε πρόβλημα.
1: Τους πελάτες τους αύξησε στους συναδέλφους σας ή όχι?
5: Εκείνη την ώρα που έβρεχε, ναι, τώρα αυτή τη στιγμή έχουν...
1: Ήρεμα τα πράγματα.
5: Είναι πολύ ήρεμα, είναι πολύ ήσυχα.
1: Μάλιστα.
5: Λίγο προσοχή γιατί γλιστράνε οι δρόμοι. Δεν έχουν πληθεί καλά οι δρόμοι. Και
1: όντως.
5: Με το πρώτο ψηλόβροχο το πρωί ήδη οι δρόμοι γλιστράγανε και ακόμα δεν έχουν καθαριστεί. Δηλαδή, αν ξαναψυχαλίσει, θέλει λίγο προσοχή στο δρόμο.
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
5: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Με υγεία, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Προσοχή, γιατί υπάρχει κίνηση αυξημένη λόγω και της βροχής που έπεσε νωρίτερα. Μας είπε ότι έχουν και οι μετακινήσεις αυξηθεί, αλλά και τα φαινόμενα της διπλοστάθμευσης, του διπλοπαρκαρίσματος. Επανέρχομαι στην είδηση που μοιράστηκα προηγουμένως μαζί σας για να κλείσω την εκπομπή. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία μας λέει ότι η μακροχρόνια έκθεσή μας στον θόρυβο των δρόμων στην περιοχή κατοικίας έχει συσχετιστεί στην συγκεκριμένη μελέτη με υψηλότερο κίνδυνο για νόσο του Πάρκινσον. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι εκτίθενται σε επίμονο θόρυβο ακόμα και νυχτερινές ώρες, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται το ύπνος τους και να έχουν υψηλότερα επίπεδα στρες. Αντίθετα, όσοι ζουν σε σπίτια με ήσυχη πρόσωψη έχουν μικρότερο κίνδυνο για εμφάνιση Πάρκινσον, καθώς έχουν τη δυνατότητα να απομονωθούν σε πιο ήσυχους χώρους. Και οι ερευνητές, οι οποίοι δημοσίευαν τη μελέτη τους στο περιοδικό Yama Neurology, λένε και υπογραμμίζουν τη σημασία της ησυχίας στις γειτονίες όπου υπάρχουν κατοικίες, κάτι που θα πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο του αστικού σχεδιασμού και της κατασκευής κατοικιών. Η έρευνα έγινε για πάνω από 3 εκατομμύρια άτομα στη Δανία, ηλικίας άνω των 40 ετών, που παρακολουθήθηκαν για περίπου 13 χρόνια κατά μέσο όρο, και ως υψηλό επίπεδο θορύβου ορίστηκαν τα 60 decibel και ο θόρυβος υπολογίστηκε με βάση τις διευθύνσεις διαμονής των συμμετεχόντων σε 5 διαφορετικά έτη και σε διαφορετικά χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Αυτά ως προς την ταυτότητα της έρευνας. Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια της παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής στην επιμέλεια της μουσικής, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Καλό υπόλοιπο ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: in Handicap. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο. Ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΕΠΕ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Το αδιαχώρητο επικρατεί από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων προς τα νησιά και τους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Τα πλοία αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση τόσο στους χώρους του λιμανιού, όσο και στο γύρο οδικό δίκτυο. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, καθώς ο καύσωνας δίνει τη θέση του σε ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές Ιρανικές πόλεις, ενώ η Ουάσιγκτον ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μια συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα $100 το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Ο κ. Τσάπαλος αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα αποτύπωσης οφειλών προς το δημόσιο και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα ολοκληρωμένο τηρεσία. Όπως εξήγησε, με τη συνένεση του πολίτη, μια τράπεζα θα μπορεί να αντλεί στοιχεία για τις οφειλές του, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και να του υποβάλει ενδεχομένως βελτιωμένη πρόταση δανειοδότησης. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης του ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρα, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Ωραία παλιά του Γκερέρο. Ο Τρούμπια στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτη τη Δυναμό Κιέβου. Προσοχή, γκολ. Να λοιπόν το γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Ένα γκολ με τον Μπράντοκ στο τρίτο λεπτό τη αναμέτρηση. Γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Η παλιά που έγινε, ο Κωνσταντέλια τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία πλασέ. ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η σέντρα του Κένια που μακρύνει τελευταία στιγμή η παίκτη τη Δυναμό. Εκεί τώρα Κωνσταντέλιας δεν μπόρεσε. Να το λάθος. Σκίτσουν γκολ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38ο λεπτό. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Γκολ από τον Σάντα Μαρία. Έκανε το σούτι έξω από την περιοχή. Βινδιάστηκε ο Δεζερέτ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. 1-3 στο 52. Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σούτ που έγινε. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εδώ στο Λούμπιν Αρένα.
1: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί. Σέντρα για τον Τετέι. Απλωμένο πόδι. Κάπως οι παίκτες μπροστά. Βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη. Στο 40 ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Αντίνο τετατέτ. Πλασάρι γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0, στο 56. Να η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή σου. Γκολ. 2-1. Είμαστε στο 71. Είναι ο παίκτης που ήταν τον πάγκο Μπόντε. Του βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την μπάκ στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την τον φαβορή.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Οπα, για να δούμε. I guess that's deja vu,
2: but I thought this can't be true, cause you moved to West LA. Α, ωραία ξεκίνησε αυτός, πολύ γρήγορος, έτσι. 11 και 12, εδώ στην Era Sport συνεχίζουμε φανέλα με το 10, για λιγότερο από μία ωρίτσα ακόμα θα είμαστε μαζί. Για να πάω λίγο σε αυτά που λέτε εσείς, μηνύματα, mail, Instagram, Viber, έχει χαμός. Καλημέρα Πέτρο, πάω πρώτα στα mail. Ο Στέφανος λέει, νομίζω ότι σου το ξαναείπα πέρυσι για τον Μπελίστρι. Μήπως πρέπει να κάνει ειδική προπόνηση μπάσκετ και μάθει να βάζει γκολ. Πάρε ρε αγόρι μου 100-200 μπάλες, βάλε και ένα κόνο και σούταρε προς το τέρμα, μήπως και το ποσοστό επιτυχία σου ξεφύγει από το 0%. Έλεος κλπ. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Το να μπει μόνο στη διαδικασία να κάνει αυτό το πράγμα που λες δεν γίνεται. Γιατί οι περιπτώσεις, οι ευκαιρίες που συμφανίζονται δεν είναι ίδιες. Δεν είναι ρε παιδί μου σαν το μπάσκετ. Οι ευκαιρίες που εμφανίζονται δεν είναι ίδιες με αυτές που τα κάνεις στην προπόνηση. Δεν είσαι το μπάσκετ που λες δεν είμαι καλός στις βολές, θα βαρώ 100 βολές τη μέρα. 100 βολές το μεσημέρι το πρωί και 100 βολές το απόγευμα. Και κάποια στιγμή θα το συνηθίσω, θα μάθω, θα κάνω θαράνο. Ο Κόμπι, ας πούμε, είχε πει ότι δεν με ενδιαφέρει, λέει, όταν είχαμε την μπάλα εμείς και ήταν η τελευταία φάση για να βάλουμε ένα καλάθι και να κερδίσουμε. Γιατί αυτό που θα έκανα στην επίθεση της ομάδας μου στα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν σίγουρα κάτι το οποίο το είχα δοκιμάσει στο γυμναστήριο μόνος μου. Στο ποδόσφαιρο είναι λίγο διαφορετικό. Πρέπει να έχεις ένα τραυματοφύλακα, πρώτα απ' όλα. Πρέπει να έχεις κανένα 2-3 αμυντικούς που δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Άρα, καταλαβαίνεις. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, ότι για τον επιθετικό, για τον επιτιθέμενο, για αυτόν δηλαδή πρέπει να βάζει την μπάλα μέσα και δεν το καταφέρει να το κάνει, είναι, παίζει. Είτε το πιστεύετε, είτε όχι τώρα. Μπορεί να κορυδεύετε. Α, λέει τόσα εκατομμύρια παίρνω κτλ. Είναι πάρα πολύ σκουδαίο το ψυχολογικό. Τον Μπελίστρι τώρα τον έχει πάρει από κάτω. Το κουβαλάει, το κουβαλάει, το κουβαλάει. Πώς θα διορθωθεί αυτό? Με εμπιστοσύνη από την ομάδα. Ο προπονητής δηλαδή και όλοι εκεί οι παριστάμενοι κοτσόλιδες κλπ. Να του λένε ότι τον πιστεύουν, ότι δεν τον βάζουν μέσα να παίζει κλπ. Και μόλις θα αρχίσει να παστερώνει κανένα 2-3 ή να δώσει κανένα 2-3 assist. Έτσι θα μπει στη διαδικασία και θα το διορθώσει. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλιώς θα είναι έτσι μουντρούχος, μούτος, θα μπαίνει μέσα και θα λέει βγαίνει τα τέτ, όχι θα το χάσω. Θα το λέει και ο ίδιος δηλαδή, όχι πώς το λες εσύ, που λες βλέπουμε να βγαίνει τα τέτ και ξέρουμε ότι θα το χάσει. Το ίδιο λέει και ο ίδιος για τον εαυτό του. Εκεί είναι και λίγο στην ιδιοσυγκρασία και το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Υπάρχουν παίχτες, αυτό ισχύει και στο μπάσκετ και στην μπάλα. Λέει ο Ναν, ξέρω, ο Σπανούλης κάποτε. Έχω χάσει 10 στο. Θα το πάρω εγώ το κρίσιμο, δεν με ενδιαφέρει. Θα το πάρω εγώ γιατί είμαι αυτός που είμαι και μπορώ να το. Δεν επηρεάζομαι δηλαδή. Ούτε επειδή είμαι μπιντελικών η κερκίδα, ούτε επειδή έχω χάσει 5-6 πιο πριν κτλ. Θα το πάρω, θα το βάλω. Παίχτες που έχουν χάσει πέναλτι. Δύο συνεχόμενα, ξέρω εγώ. Φέρ την μπάλα εδώ, εγώ θα το βαρέσει ο τρίτο, θα το βάλω μέσα. Εκεί μετά πάμε και λίγο στο χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου. Τάσο, είπαμε, δεν ξέρω λες, αν έχει πληροφορίε για το 8 που θέλει ο Παναθηναϊκός και που λένε ότι θα κάνει πάταγο, δεν ξέρω αν θα κάνει πάταγο. Ο Κάγκουα είναι αυτός που θα πάρει ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται. Ίσως να έχουμε εξελίξεις ακόμα και μέσα στην ημέρα. Έτσι. Τώρα, αν θα κάνει πάταγο κλπ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Αντί να κάνει καμιά μεταγραφή τη προκοπή, ένα μήνα ασχολούμαστε αν ο Μαρινάκης θα πάρει 17 ή 20 εκατομμύρια από τον Τζολάκη. Εντάξει, και αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Και επίση δεν είναι ότι οι μεταγραφέ δεν έχει κάνει όντω ο Ολυμπιακός πάρα πολλέ να πει ότι έχει ενισχυθεί όπω θα το περιμέναμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντικό αν θα πάρει 17, αν θα πάρει 20, αν πουλά στην Premier League ένα ποδοσφαιριστή σου φθηνά ή ακριβά. Δεν είναι και λίγο να το ξέρουν έτσι. Λοιπόν, Βασίλη. Καλημέρα, Πετράκη, και σε όλο τον κόσμο. Καλή κουμπί. Ταξιδεύω για Κοζάνη. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Γεια σου, Βασιλάρα μου. Γεια σου, Βασιλάρα μου. Ο Γιώργος λέει: χθες δεν μπορούσα να στείλω μήνυμα, θα τα πω σήμερα. Πρώτον, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Δεύτερον, ρε Μαυροκατήδη, πήγε σε Αμερική και πήγε να πέσει ολόκληρο ο ουρανοξύστης. Δεν έπεσε μόνο. Εντάξει, έγινε. Λίγο σπάσαν κάτι παράθυρα. Πήγαμε, το κάναμε και αυτό το θεματάκι, το είδαμε. Εκεί είναι τα παλιά κτίρια τη Pfizer, λέει, που τώρα επειδή τα έχουν ψηλοαφίσει, θέλουν να τα κάνουν 1200 διαμερίσματα σε αυτόν τον ουρανοξύστη. Ή 1200 ή άλλα 1200, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και βάρα, κάνε δωμάτιο, κάνε σπίτι. Άσε να σπάνε κάτι τζάμια κτλ. Πραγματικά ευτυχώς δεν θρυνήσαμε κτλ. Και ήταν και απενεργοποιημένα τα σχόλια στο βίντεο που ανέβασε η ΕΡΤ και δεν μπορούσα να σε κράξω. Τέλος πάντων, welcome back, μας έλειψες. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Να σε καλά, φιλαράκι. Σαν το χωριό δεν έχει, 15 βαθμούς στο Επταχώρη Καστοριάς. Έλα, ρε, εσύ τώρα, πάμε τώρα στο Επταχώρη Καστοριάς να κρυώνουμε. Γιατί δηλαδή να μην είμαστε λίγο πιο ζεστή αυτό το διάστημα. Άσε που σήμερα θα ρίξει κεραυνούς, καταιγίδες, τέτοια πράγματα. Και εδώ στην Αθήνα. 4 ώρα ακριβώς. Ωραία, για να έχω το νόμο. Να ξέρω να γυρνοβολάω δεξιά και αριστερά κάπου αλλού εκείνη την ώρα. Λοιπόν, ένα ακόμα mail τώρα ήρθε. Καλημέρα, φτάνει άλλο με τον Παναθηναϊκό. Έπαιζε και πάω χθες. Τα είπαμε ακριβώς με τον Πάο. Απλώς εσύ, Γιώργαρα μου, συντονίστηκες τώρα. Και την ώρα που συντονίζεις, θέλεις να ακούσεις και αυτό που θέλεις να ακούσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα είπαμε πάρα πολύ αναλυτικά και τα συζητήσαμε περαιτέρω. Κατά τα άλλα, μπορείς να κάνεις μια ερώτηση για τον Πάο και πάρα πολύ ευχαρίστω να σου απαντήσω. Καλημέρα, Πέτρο. Καλή εκπομπή, λέει ο Νίκος. Συγχαρητήρια στην Πανάθα μας και στον Πάο. Επίσης, μακάρι να έχουμε ανάλογη συνέχεια. Γεια σου, Γιγάντα, από το Ρέθυμνο, Νικόλα. Ο Κώστας λέει: Πέτρο, καλημέρα και καλώς ήρθες από το Αμέρικα. Ο Κώστας Πολάρης. Πες μας την άποψή σου για τον Τζόλι και για τον Παναθηναϊκό. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Ευτυχώς τα είπαμε και τα δύο. Φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Ήρθε η Θεία από το Σικάγο. Πώς τα πέρασε το Αμέρικα. Γεια σου, Νικόλα. Θεία από το Σικάγο. Ο θείος Σάμ από τη Νέα Υόρκη. Ναι. Καλά τα πέρασα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω καθόλου άσχημα. Με γκρινιάζουν, μην φτώνουμε. Αλλά η κούραση, παιδιά, έβγαινε από τα ματζάκια. Μην πω ακόμα βγαίνει. Έτσι, κύριε Σύφη. Τέλος πάντων. Γεια σου, Νικόλα, ευχαριστώ. Που λες καλημέρα, καλή εκπομπή. Φωτογράφια, τι είναι αυτό, κάτι γάτες, κάτι τέτοια, ωραία. Εντάξει, μια χαρά. Ηλίας. Πέτρο, καλημέρα. Δεν ήξερα ότι θα πας Νέα Υόρκη, θα σου δίνω δύο τενεκέδες λάδι, θα του πας σε μια θεία μου. καλό. Καλό, γεια σου, Ηλία. Καλημέρα και στον Τάσο. Ο Τάσος έστειλε εκτός από mail, το έστειλε και στο Viber τη συγκεκριμένη τέτοια ερώτηση για το οχτάρι που θα κάνει πάταγο. Ψυχραιμία. Καλημέρα από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Για να τα λέμε όλα, όμως το δέχομαι ότι ο Πάοκ είχε τύχει, αλλά πρέπει να παραδεχθείς ότι είχε και ατυχία, γιατί αν έμπαινε το τέταρτο του Τάισον, το δοκάρι του Καμαρά, το πλασέ του Κωνσταντέλια πριν τον γκολ της Δυναμό, θα μιλήσουμε για άλλο μάτς. Τάσο, ακριβώς τα ίδια πράγματα δεν είπα και εγώ. Λέω, είναι μάτς εξαιρετικό. Έβαλε 3 γκολ. Το πήγε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Δημιούργησε ευκαιρίες, έκανε, έρανε. Αλλά σε τέτοια παιχνίδια. Το είπα σαν, πώς να σου πω, σαν μια φυσική εξέλιξη ενός αγώνα, λέω, που είναι μετά την προετοιμασία ακριβώς. Πραγματικά, λέω, έβγαλε τραυματισμό. Ο Τάχα Αλή, η Δυναμό Κιέβο έχασε αυτές τις ευκαιρίες στο τέλος και ευτυχώς. Επειδή και δεν το συνέκρινα κιόλας και με τις ευκαιρίες που έχασε ο Παναθηναϊκός, κι ας ήταν πολύ περισσότερες. Δεν το καθάρισε λέω, το παιχνίδι και στο τέλος χρειάστηκε την τύχη για να μην έρθει το παιχνίδι 3-3. Αυτό. Όλα καλά κατά τα άλλα. Πολύ κρίμα που πήγε απευθείας στην Ολλανδία. Αν ερχόταν Αθήνα, θα πηγαίναμε να υπερθούμε στο αεροδρόμιο το Σάλια Καλλιό Δημήτρη από Μπόρνο. Φαντάζομαι είναι λίγο ειρωνικό. Αλλά διαφωνώ 100%. Επειδή δεν είναι Σάλιακιτς, τα γνωστά δηλαδή, γνωστή ιστορία τέλος πάντων. Άμα ένας παίχτης δεν είναι ξένος και είναι Έλληνας, δεν και καλά εκεί, πω, έλα μωρέ, σιγά κανέναν άλλον θα πάρουμε. Αυτό το πράγμα, παιδιά, το διαπιστώνεις. Δηλαδή, μιλάμε με ανθρώπους τους οποίους κάνουμε παρέα και ταιριάζουμε, άρα είναι φυσιολογική, να το πω έτσι, για μας, για τα γούστα μας. Γι' αυτό και κάνουμε παρέα κάθε μέρα μαζί κτλ. Έτσι, τα ίδια λένε και αυτοί. Φοβερό δηλαδή. Κανέναν, ναι, εντάξει, okay, καλό αυτό, ναι, το κανέναν θα πάρουμε. Λιβάκοβιτς, είπαμε, Μιχάλη μου. Απάντησε πριν από λίγο ο Μπαμπίνος ότι γράφτηκε από Κροατία και περιμένουμε. Θέλουμε και λίγο ρεπορτάζ για Ηρακλή. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους, Γιάννη. Γιάννη, η συγκεκριμένη εκπομπή δεν κάνει ρεπορτάζ ομάδων, εκτός και αν προκύψει κάτι που βγαίνουν συνάδελφοι και μας το λένε. Απλώς ήθελα να πω ότι έτυχε χθες να είμαι στο αμάξι πάλι και να ακούω τον Θοδωρή Χατζημπαντελή με τον Κώστα. Του τα πήρε ο κουκουλάς και δεν μπορούσαν να συνοηθούν με τα τηλέφωνα. Μια χαρά παίζει το ρεπορτάζ Ηρακλή και εκεί. Λοιπόν, τον Μπέρτσο Τζολάκη λέει και τον Μοσχοπουλάς με εμπειρία από Premier League. Εντάξει. Τον παίρνει πίσω, λέει και τον Μοσχοπουλάς με εμπειρία Premier League. Εντάξει. Αυτό που μας νοιάζει είναι να πάει το παιδί και να πιάσει. Τώρα Δεν ξέρω αν δέχεστε μηνύματα τώρα, λέει, αλλά εδώ στην Ελλάδα, πάνω στην κουβέντα που κάνετε, κρίνουμε πολύ γρήγορα παίχτες από το πρώτο φιλικό. Όλοι οι καινούργοι παίχτες θέλουν χρόνο για να σωματωθούν, πιστεύω. Προφανώς, ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, εννοείται, δεδομένο. Σου δείχνουν κάποια πράγματα τα φιλικά, αλλά όχι πάρα πολλά, να το πούμε και αυτό. Και ότι πραγματικά τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουν οι προπονητές, τέλος πάντων, ρωτήστε κάποιον, θα ξέρετε, ρε παιδί μου, κάποιο γνωστό θα έχετε, τέλος πάντων, αν δεν σας κάνει η δική μας άποψη ή αυτό που ακούτε απευθείας από τους προπονητές. Τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουν δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία έχουμε εμείς και εσείς στο μυαλό μας και στο μυαλό σας ότι βλέπετε, έτσι. Δηλαδή, τελειώνουν παιχνίδια που η ομάδα κέρδισε 4-1, γράφουν δημοσιογράφοι σε καλό δρόμο, τάδε και δεν ξέρω τι. Η ομάδα και τέλεια και σούπερ και μια χαρά. Και οι προπονητές είναι μέσα στα νεύρα, τέλος πάντων.

Αποστόλη, το καταλαβαίνω ότι πόσο δύσκολη ήταν η μεταγραφή του Σάλιακα, δεν ήταν πολύ δύσκολη, αλλά δεν ήταν και εύκολη. Έτσι, ξεπεράσαμε λέει όλα τα εμπόδια κτλ. Φαντάζομαι είναι στο ίδιο πλαίσιο, ότι επειδή πήρε ο Ολυμπιακός έναν παίχτη που λέγεται Σάλιακας και είναι Έλληνας και ήταν κάποτε στις ακαδημίες, δεν είμαστε και πάρα πολύ ικανοποιημένοι από αυτήν την μεταγραφή. Εσείς θέλετε 11 ξένους και 7 αλλαγές ξένους. Όλοι, έχει βάλτου. Γεια σου Κώστα, να είσαι καλά φιλαράκι. Κώστα Παναθηναϊκός, το άλλο το καταλαβαίνω. Τραγούδια είναι αυτά, μια χαρά είναι Χριστάρα. Τραγουδάρα, όχι απλά τραγούδι, τραγουδάρα. Βλέπω ότι έχει φοβερό σκάουτινγκ ο Παναθηναϊκός. Παρακολουθεί την ΑΕΚ, εύκολη δουλειά δηλαδή. Γιάννης 21 Κορίνθος, ναι, και δεν ήταν η πρώτη περίπτωση. Πρώτα απ' όλα είναι η περίπτωση του Μπενίτεθ, νομίζω έτσι. Το Γκάγκουα, παιδιά που με ρωτάνε, δεν το ξέρω το παιδί, πραγματικά δεν πάει καν το μυαλό μου. Δεν πάει καν το μυαλό μου. Αν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, δεν θα παίξει στην Ευρώπη τώρα, θα παίξει στους ομίλους του Conference. Αν ο Παναθηναϊκός περάσει με το καλό, αυτό δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Καλώς ήρθες, Πετράν. Καλά, πλάκα μας κάνουν εκεί στην Ερά. Α, εντάξει. Άστο, Αντώνη μου, όλα καλά. Από εβδομάδα, από εβδομάδα. Πετράν, καλημέρα πάνω από Καλαμαριά. Από Ρονάρα Γουστάρο, κάνεις εγκομπάρα, παίζεις μουσικάρα. Βλέπετε, παιδιά. Τα τραγούδια έτσι είναι, παιδιά. Είναι υποκειμενικό πράγμα. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Καλημέρα στον Χρήστο που λέει για την πρώτη της ΑΕΛ. Καλή αρχή για τον πρόεδρο κτλ. Όντως. Και ο φίλος εδώ, άλλος ο Χαράλαμπος που λέει για τη Λάρισα, μια χαρά. Που έκαναν την πρώτη τους κι αυτοί. Ο Σάλιακας πρέπει να πιάνει και για το κύπελλο από ακαδημίες. Για τον Κάγκουα, πάρε το Γιάννη επειδή τον ήθελε η ΑΕΚ, θα το έχει ψάξει. Ναι, εντάξει. Γιατί ο Γιάννης τον έχει δει. Θα ψάξει πληροφορίες, αυτά που διαβάζουμε κι εμείς. Για να ρωτήσει. Υπάρχει κι άλλη λύση λέει, για τον Πελίστρι να αντικατασταθεί. Το παλικάρι είναι σκέτη θλίψη 2 χρόνια τώρα, καλημέρα. Να αντικατασταθεί. Ναι, εντάξει. Δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός στο περιβόητο rotation θα έχει τον Πελίστρι στο ξεκίνημα. Αλλά αν του βγει ο Πελίστρι με την ταχύτητα που έχει και φτιάξει και ένα 2-3 τελειώματα δηλαδή. Εντάξει, ο Πελίστρι, βέβαια, εδώ που τα λέμε, δεν μπορεί να πει ότι και στα χρόνια που έκανε τα καλά του και τα δυνατά του ήταν από του παίχτε του βάζανε 20 γκολ το χρόνο, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Και εμένα δεν μου αρέσει λίγο ο Πελίστρι, αλλά λίγο όπα παιδιά. Δεν ήταν και η ευκολότερη συνθήκη χθε να τον κατηγορήσουμε γιατί έχασε τη μία κάπω καλή ευκαιρία που του έτυχε. Εντάξει, μπορεί, επειδή έχασε τη χθεσινή που δεν ήταν και κλασικούρα κτλ. Το συνδυάζουμε με όλε τι προηγούμενε που έχει χάσει. Γι' αυτό μπαίνουμε στη διαδικασία και συζητάμε αυτό το πράγμα. Φίλε, κάπως. Λοιπόν, για πρώτη φορά είδα πάω κλείνει να μην γυρνάει την μπάλα στο τέρμα 30 φορές στο μάτς και να μην κλείνεται όταν προηγείται. Το εντόπισες, Τζόρτζ, ήταν καινούριο στοιχείο από τον Λύση, ε. Μακάρι. Όχι, δεν θα το κάνει κάποια στιγμή σίγουρα, αργά ή γρήγορα, αλλά μακάρι, μακάρι. Καλημέρα από Πύργο. Πες μας λίγα λόγια για Αμέρικα, από ζωή, ακριβά κτλ. Κοίτα, να κάνεις ένα ταξίδι εκεί, Θύμιο, να έχεις μερικές μέρες μπροστά σου. Μην πας δηλαδή να πεις να πάω 5 μέρες, δεν θα καταφέρεις να προλάβεις να δεις τίποτα. Και αν ήταν ακριβά, ήταν πάρα πολύ ακριβά. Όχι απλά ακριβά, πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή να πω 7-7,5 ευρώ καφέ. Δολάρια ο καφέ, ξέρω εγώ. 6,5 ευρώ καφέ. Που εδώ κάνει 2, 2,5, 3 στο τραβηγμένο. Δηλαδή να έχει χρήματα, να φροντίσει Θύμιο να μαζέψει χρήματα για να πα. Τώρα περισσότερα πράγματα φαντάζομαι από εβδομάδα που πρώτα Θεό θα είμαστε με τον Παπα-Νικολάου μαζί. Θα με ρωτήσει κάποια πράγματα. Οπότε θα τα πω εκείνη την ώρα αναλυτικά. Και επίση δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρουν τόσο πολύ και τους ακροατές που μας ακούνε το πώς είναι η Αμερική και δεν ξέρω εγώ τι. Άμα, ναι, πολύ ευχαρίστως. Ο Άρης αν θα κάνει καμία μεταγραφή ξένου παίχτη. Όλο Έλληνες έχει, το πιες το πανώνο, έτσι. Ναι. Σωστά, σωστά. Μετά του είναι μεταγραφή για 2 χρόνια του Παλάσιος. Ρε εσύ, το τράβημα στο μύθου πέναλτι είναι. Μπράβο, καλά που μου το στέλνει ο Λάμπρος και μου το σημειώνει και μου το θυμίζει δηλαδή. Σαν να είναι πέναλτι, ξέρω, αφού είναι τράβημα, δηλαδή. Ξέρω εγώ. Και εγώ Λάμπρος.

Γιατί και τώρα το βλέπω πολύ συννεφιά. Μα έστειλε ο Φίλος Χωτάκης. Καλώς για αρχή χθες ο Παναθηναϊκός, αλλά θέλουμε εξτρέμ. Μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη θέση. Άντε πάλι. Ο Παναθηναϊκός εξτρέμ, παιδιά, έχει 200. Ζαρούρι, Παντελίδη, Αντίνο, τα μπόρτα, δεν ξέρω ποιοι άλλοι μπορεί να παίξουν εκεί. Ο Τετέι θα πάει μάλλον στο πλάι κτλ. Έτσι. Εντάξει. Άστο. Μην βιάζεστε. Νικόλα, το διάβασα το μήνυμα σου χθες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για την καλημέρα σήμερα. Το διάβασα χθες. Διάβασα, είπες. Καλώς ήρθες και το διάβασα. Όλοι οι προπονητές της Κερκίδας δεν τους κάνει ο Σάλιακας. Παίχτης που παίζει Μπουντεσλίγκα 13 χρόνια. Ναι, δεν παίζει Μπουντεσλίγκα μόνο, αλλά εννοείται. Όχι, δεν τους κάνει, ρε παιδιά. Δεν τους κάνει. Έλα. Είναι η γνωστή ιστορία τώρα, μην λέμε τα ίδια. Είναι η γνωστή ιστορία. Δεν μας αρέσει ο παίχτης γιατί είναι Έλληνας. Άμα ήταν ο Ορτέγκα, τρελαμένοι θα ήμασταν όλοι. Τρελαμένοι θα ήμασταν όλοι. Ο Σάλιακας έχει πάει στη Σαν Πάολη από το 2022-23. Δεύτερη κατηγορία δύο χρονιές, Μπουντεσλίγκα δύο χρονιές. 33, 31, 30 και 20, ξέρω εγώ τα παιχνίδια που έχει παίξει σε αυτά τα 4 χρόνια που βρίσκεται εκεί. Έχει σκοράρει 4-2-2-1 στο πρωτάθλημα μόνο και έχει δώσει σε αυτά το χρονικό διάστημα, για να μην σας κουράσω με νούμερα, πάνω από 10 assist. Είναι προϊόν των Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Θα το χρησιμοποιήσουμε για τους διάφορους ρήτρες, νόμους και τα λοιπά που υπάρχουν εδώ για κύπελα και διάφορα τέτοια και γηγενείς και δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Και εμείς όχι, επειδή τον λένε Σάλιακιτς, πρέπει δεν και καλά να τον γιώσουμε. Έλα τώρα, ρε παιδιά. Μας έχετε κουράσει πια. Πραγματικά μας έχετε κουράσει. Γιατί δεν παλεύεστε. Δεν παλεύεστε. Όταν ήρθε ο Τέγκα, λέγα το ξένος παίχτης αυτό και τα λοιπά. Θα μας κάνει και τέτοια. Και μετά τώρα παρακαλάτε να φύγει ο Τέγκα. Θέλετε να σηκωθεί να φύγει. Γιατί δεν μας κάνει τελικά. Και γιατί ο Σάλιακας να μείνει καλύτερα από τον Ορτέγκα, δεν καταλαβαίνω. Και ποιος είναι ο Μπρούνιο ο Νιεμαέτσι, που ενθουσιάζεστε, ας πούμε, γιατί μόλις βλέπετε ένα τέτοιο παίχτη και δεν και καλά. Η Σαν Πάουλη με το ζόρι τον έδωσε. Πίεσε και λίγο παίχτη, επειδή ήθελε να γυρίσει πίσω Ελλάδα. Δεν και καλά. Έλα, παιδιά, τώρα καταντάτε κουραστική. Βρέχει στο Northern States. Καλημέρα από τη Δυτική Μακεδονία για σήμερα. Γεια σου, τηλεμαχέ. Άρχισε η βροχή. Άρχισε. Ωραία, μάνα μου. Να το. Καλημέρα από Πύργο. Βρέχει από τις 10 εδώ στα Άγια Χώματα. Ωραία, μάνα μου. Άρχισε. Άρχισε. Μια χαρά ο Σάλιακας, λέει ο Θανάσης. Ωραία είναι και τα παιδιά της Ακαδημίας. Με νόμο 5 Έλληνες βασικοί και όταν βγαίνουν αλλαγή υποχρεωτικά να μπαίνει Έλληνας. Μόνο έτσι θα γουστάρει ο κόσμος και ξένοι τύπου Τζιοβάνι. Καλά, εντάξει, Θανάση. Μην το παρατραβάμε. Γιατί αυτό που κάνει η Πάξη, που εγώ δεν το ήξερα. Ο Χρήστος μου το μετέφερε χθες και το ψάξα. Πραγματικά είναι μια ομάδα που παίζει μόνο με Ούγγρους ποδοσφαιριστές και με Ούγγρο προπονητή. Έψαξα τις μεταγραφές μέχρι το 2017-18. Δεν έχει πάρει παίχτη που να είναι ξένο. Ωραία. Πολύ καλό, πολύ γλυκό, πολύ ρομαντικό, πολύ πατριωτικό, πάρα πολύ ωραίο. Υπάρξει όμως μετά, θα πάει να αντιμετωπίσει μια ομάδα, σου λέω εγώ τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να βάζει ξένους παίχτες και όχι μόνο Έλληνες, και προφανώς θα χάσει. Ποτέ δεν θα μπορέσει να πάρει πρωτάθλημα η Μπιλμπάο στην Ισπανία. Όταν οι άλλοι παίρνουν τον Εμπαπέ, τον Βινίσιο, τον έναν τον άλλον και οι άλλοι ντέχει καλά πηγαίνουν με ό,τι φουρνιά βάσκων ποδοσφαιριστών υπάρχουν. Πάρα πολύ γλυκό, πάρα πολύ ρομαντικό, πάρα πολύ ωραίο. Εγώ θα προτιμούσα αυτές τις ομάδες να μην το παρατραβάνε γιατί έχουν μια συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία και λογική, αλλά πιθανότητα να μην μπορέσουν ποτέ να ανταγωνιστούν και να κάνουν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, πώς να σου πω, και μεγάλο. Μεγαλώνοντας. Εντάξει, τώρα εμείς να έχουμε 5 παίχτες βασικούς υποχρεωτικά και όλα αυτά, το θεωρώ λίγο τραβηγμένο. Πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Βρε, βοηθάει. Και επίσης είναι εύκολο να βρει 5 παίχτες βασικούς και 5 παίχτες να αντικαθιστούν αυτούς. Ούτε 4. Και εδώ οι 2 που θα χρησιμοποιούνται στο κύπελλο είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχουν. Και συγκεκριμένα χρονικά όρια. Άδικο όμως λέει και το συνδυάζουμε με εικόνα που απέχει χρονικά. Κατά τα άλλα, πολύ καλός ο Σάλιακας και μπορεί να παίξει καλά σε πολλές θέσεις. Καλά, δεν μπορεί να παίξει σε πάρα πολλές θέσεις. Απορώ γιατί τον άφησαν εξ αρχής να φύγει. Γιατί το χρονικό διάστημα που έφυγε 13-14, που πήγε στην Καρμιώτισσα, στα Χανιά 2 χρόνια, στη Λαμία, στα Γιάννα άλλα 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά τώρα την πορεία του το παιδί, ήταν τότε που είχαμε ένα σωρό παίχτες και λάμορφη. Πιτσιρικά είναι τώρα. Τώρα το 13-14, ο Σάλιακας είναι γεννημένος το 96, σιγά τώρα 16-17-18 χρόνια, θα βασιστούμε εμείς σε αυτό να. Και πήγε ο Σάλιακας μετά και έκανε μεταγραφές και συμμετοχές, μια χαρά. Παιχτών, πώς το λένε, ομάδων οι οποίες. Α, δελτίο. Έλα, πάμε.

από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Εκπρόσωποι κομμάτων υπογράμμισαν τη σημασία της διαφύλαξης των δημοκρατικών θεσμών. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Open. Χαρακτήρισε την ακρίβεια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά, σημειώντας ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Το αδιαχώρητο στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας από το πρωί με γεμάτα πλοία φεύγουν οι αδιούχοι για τα νησιά. Σε πλήρη ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, πορτοκάλι και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρίνια. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Ισχυρή έκρηξη στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, καθώς το Ιράν προχωρά σε αντίπεινα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους, έως 30 βαθμούς στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα στον φίλο τον Παλαιολόγο από Λίμνο, που καλημερίζει τον κουμπάρο του, τον Βαγγέλη. Ωραία, που κλαίει γιατί έφυγε ο Πιέρο. Πετράν, δεν είδε το βασικό ότι ο Πάοκ δεν παίζει πλέον build-up και παίζει γρήγορα και κάθετα και πρέπει για να άξει τη μπάλα. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει build-up ο Πάοκ και οποιαδήποτε ομάδα δηλαδή. Τι θε να κάνει, δηλαδή build-up, πώ, γιώμα μόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τον φέρω Μάκη από το Λίβερπουλ, τον Μπάρμπα, από εβδομάδα πρώτο Θεό. Εγώ ήθελα τσάπρα και Γιαννούλη, λέει ο Δημήτρης από Μόρνο. Τώρα θα πάρει, Δημήτρη μου, αυτόν, το Σάλιακα, γιατί ο Τσάπρας πήγε στον Παναθηναϊκό και ο Γιαννούλης μάλλον θα πάει στον ΠΑΟΚ. Όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, πρέπει να μάθω για ποιο λόγο κάθε χρόνο ο Γιαννούλης κάπου είναι να πάει στην Ελλάδα, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, και τελικά δεν πάει πουθενά ή αργεί τόσο πολύ να γίνει μεταγραφή. Περιμένει κάτι ακόμα καλύτερο. Εν τω μεταξύ, όποιο τον πάρει, αν τον πάρει, δηλαδή μόνο ΠΑΟΚ τώρα που έχει απομείνει, μια χαρά μεταγραφή θα είναι, παρεμπιπτόντως. Καλημέρα, Πετράνο, από τα Γιάννενα που δεν βρέχει. Σόπαρε χάρη, βρέχει όλη την Ελλάδα και δεν βρέχει τα Γιάννενα. Δεν κάνουμε και δουλειά έτσι. Εκεί βρέχει η μόνιμα, είπαμε. Στο ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να ισχύει ο κανονισμός όπως είναι στο μπάσκετ. Αναγκαστικά μέσα στην 11 τουλάχιστον 3 με 4 Έλληνες παίχτες, αλλιώς δεν παίζεις. Και στα επόμενα 5 χρόνια να δείτε πώς θα ανέβει το επίπεδο και στο πρωτάθλημα και στην εθνική ομάδα. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Κάτσε ρε νεκτάρι, καλό φθινόπωρο. Την τρέλα μου μέσα, ούτε άδεια δεν έχουμε πάρει ακόμα. Πρόδρο αυτό. Θα τα ακούσεις γι' αυτό. Και δεύτερον, παιδιά, οι ελληνικές ομάδες θέλουν πια να είναι ανταγωνιστικές και στην Ευρώπη. Ξαφνικά να πούμε, κάνουμε 5 χρόνια υπομονή και δεν μας ενδιαφέρει ούτε το UEFA ranking, ούτε το ranking της κάθε ομάδας, δεν γίνεται. Ούτε μπορούμε να βάλουμε τις ομάδες σε αυτή την παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου, που υπάρχει ισπανική ομάδα για παράδειγμα που δεν έχει ούτε έναν Ισπανό στην 11, εμείς να πούμε θα κάνουμε τους ωραίους και τους μάγκες για να βάλουμε μέσα 4-5 Έλληνες παίχτες στην 11, αναγκαστικά κιόλας. Στο κάτω-κάτω. Γιατί να πρέπει να τους το επιβάλλουμε αυτό το πράγμα στις ομάδες? Αυτοί είναι οι μπουμπούνιδες από μόνοι τους και βλάκες, οι οποίοι δεν ρίχνουν βαρύτητα στην ακαδημία για να πάρουν ένα παίχτη ο οποίος δεν θα τους κοστίσει τίποτα παρά μόνο να το αναθρέψουν το παιδί ποδοσφαιρικά, και αργότερα αύριο μεθαύριο, εκτός από το να τους τελεχώσει την εντεκάδα, θα τον πουλήσουν κιόλας. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός με τις πωλήσεις που είχε κάνει, με την πώληση που έκανε, συγγνώμη, του Κοστούλα, πιθανότατα να βγάλει τα έξοδα της ακαδημίας για πόσα χρόνια. Λέω. Έτσι, δεν ξέρω. Λέω. Ο ΠΑΟΚ με τις πωλήσεις που έχει κάνει από τις ακαδημίες και συνεχίζει να κάνει και θα κάνει και άλλες αύριο μεθαύριο, εκτός από το γεγονός ότι στελεχώνει την ενδεκάδα του και έρχονται μεγάλες ομάδες και χτυπάνε την πόρτα, ο Τζόλης από εκεί δεν ήρθε. Για παράδειγμα. Και ένα σωρό άλλοι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τους επιβάλλουμε. Αυτοί είναι βλάκες από μόνοι τους που δεν δίνουν βαρύτητα εκεί για να έχουν μέσα μόνοι τους 2-3-4 παίχτες. Που φέτος, εδώ που τα λέμε, στον Παναθηναϊκό είναι λίγο διαφορετικό το πράγμα. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, έχει κάμπους στους Έλληνες. Στην 11 δεν ξέρω πόσοι από αυτοί αύριο μεθαύριο θα τεθούν σε πώληση. Θα εμπλακούν δηλαδή σε σενάρια πώλησης σε άλλες καλύτερες ομάδες. Για το ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή, τι να κάνει μετά. Λες εσύ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ωραία, να βάζουμε δηλαδή 4 βασικούς, πόσους λες, 5. 3 με 4 Έλληνες παίχτες στη βασική ενδεκάδα. Αλλιώς δεν παίζεις. Ωραία. 3 με 4. Και μετά όταν θα έρχεται η Ευρώπη, αυτοί θα έχουμε άλλους 3-4 ξένους, τους οποίους τους δελεάσαμε να έρθουν στην ομάδα μας επειδή έχουμε και ευρωπαϊκό κίνητρο. Αλλά στο πρωτάθλημα δεν απέζεται γιατί εδώ έχουμε ένα νόμο που λέει ότι. Καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα δεν γίνεται. Στο ξαναλέω, δεν χρειάζεται νόμος. Επιβολή από νόμους και τέτοια. Αυτοί είναι βλάκες, οι οποίοι δεν δίνουν βαρύτητα στα Ελληνόπουλα και στις ακαδημίες και πηγαίνουν ντε και καλά στο να πάρουν ξένους παίχτες, χωρίς να τους ενδιαφέρει ότι θα τους ακριβοπληρώσουν, ότι θα βγουν παλτά, ότι δεν δίνουν εξαιτίας αυτών των ξένων ευκαιρίες σε άλλα παιδάκια, σαν το Σάλιακα, σαν τον έναν, σαν τον άλλον και τον παράλλον. Μη λέμε τα ίδια. Λοιπόν, Αντώνης τι λέει. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται εξτρέμ που να έχουν τα γκολ. Το ότι έχουμε τόσα εξτρέμ δεν σημαίνει ότι έχουμε τον γκολ. Ούτε φορ με εύκολο γκολ έχουμε, Αντώνης Μάρους. Okay. Νομίζω απάντησα. Ο Κώστας λέει: καλημέρα, Πετράν Άρχοντα. Λοιπόν, έχουμε σχεδιασμούς, project, χρήμα κτλ. Πελίστρια από Μάντσεστερ, Ουρουάη, με 8 εκατομμύρια, νέος γρήγορος, ελπιδοφόρος, ωραίος, μπλα μπλα μπλα. Και σου μπαίνει αλλαγή ένα σαραντάρης, πιο μεσουλούπι Χρήστος Κοντός και σου κάνει με δύο επαφές μια γκολάρα. Το είπα κι εγώ, γι' αυτόν τον παίχτη που έβαλε τον γκολ της Πάξη, την γκολάρα ήταν αυτή που έβαλε, παιδιά. 39-39,5, μπαμπάτσικος, θεριακομένος και πάρτε τον κολάκι. Και μετά λες τι, μερικοί το έχουν αβίαστα, μερικοί δεν το έχουν. Και μάλιστα με πολύ κοπολί ο φίλος ο Τσάβη από το Αγρίνιο και λέει: φταίει μετά ο Αλαφούζος να πάει να αγοράσει όλη την Πάξη. Έλατε, μια και είναι και παραλύσει και τα σκορπάει δεξιά και αριστερά γενικότερα. Όχι, τον κόλο συγκεκριμένος, δεν θυμάμαι τώρα και το όνομά του, το ξέχασα. Μπόντε, Μπόγκε, πώς λέγεται. Το βαλέ επειδή το έκανε όταν ήταν νέος. Και έκανε μια κινησούλα, δεν χρειάζεται να τρέξει. Τόσκαψε την μπάλα, την έστειλε εκεί. Αριστερό, δεξί γκολ. Γκολάρα, όχι απλά γκολ, έτσι. Στα 39. Μπορείς να το κάνεις στα 39 αυτό το πράγμα. Γιατί δεν χρειαζόταν ταχύτητα, δεν χρειαζόταν έκρηξη, δεν χρειαζόταν πώς το λένε, τζαρτζάρισμα. Αριστερό, δεξί, το σουτ, πάρ' το μέσα. Τέλειωσε.
Ακριβώς. Αν λεγόταν Σαλιακό και από τη Γαλλία θα ήταν παιχτάρας, που λέγει ο Νίκος κλπ. Οι μουσικές σου πολύ ωραίες, αν και είναι βραδινού προγράμματος. Πες μας μερικά ωραία και διαφορετικά από τη διαμονή στην Αμερική. Έλα, ρωτήμα από εβδομάδα αυτά τώρα, άντε. Α, τώρα είμαστε σε άλλο mood. Και ξαναλέω, δεν ξέρω, φίλε σενιόρα, αν ενδιαφέρει τον κόσμο πολύ. Αν ενδιαφέρει, πολύ ευχαριστώ. Κάνω μια κομπούλα. Να τα συζητήσουμε ωραία και αναλυτικά. Άμα θέλετε. Ο Νίκος. Καλημέρα, Πετράν. Θεσσαλονίκη δεν βρέχει, ούτε εκεί βρέχει. Εκεί σίγουρα θα βρέξει πάντως. Προσεχώς. Και κανονίστε, παιδιά, να χαλάσει τις διακοπές του κόσμου, Χαλκιδική και τέτοια. Βέβαια. Δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Πόσο λέει, μέχρι αύριο το μεσημέρι, κάτι γρήγορο. Τέλος πάντων. Πετράν, έτσι θα κανονίζει διαφορετικά τις μεταγραφές σου. Δεν θα αγοράζει 20 ξένους παίχτες, θα αγοράζει 15. Επιμένει ο φίλος ο Νεκτάριος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν είχαμε συμφωνήσει πια όλοι μαζί, FIFA, UEFA κλπ., ότι βάλτε τους παίχτες στις ομάδες από τις οποίες κατάγονται μόνο, πώς θα πάει ο Ολυμπιακός μετά, ρε παιδί μου, να παίξει όταν σε. Πόσα είναι, 26 και βάλε και playoff, αλλά. Βάλε καμιά, μαζί με κύπελα καμιά 40 παιχνίδια, εντάξει, να το πούμε χοντρικά. Ελληνικού ενδιαφέροντος. Να έχει αυτό το σύστημα. Μετά στα άλλα 8 που θα δώσει τη league phase του Champions League, τι θα κάνει δηλαδή. Έξω εσείς και στο κάτω-κάτω, γιατί δηλαδή ο Έλληνας παίχτης, άμα είναι όντως καλός, να μην τον βάζουμε και στην Ευρώπη να παίζει. Τέλος πάντων, δηλαδή καταλαβαίνω, είναι λίγο ουτοπικό, ας πούμε, είναι λίγο ρηξικέλευτο. Γίνεται, μεν, αλλά σε έναν άλλο κόσμο, πιο πλασμένο αγγελικά, να το πω έτσι. Πείτε στους ασχετούς πως ο Σάλιακας είναι πολύ καλύτερος από αυτά που έχει ο Ολυμπιακός. Ζω Γερμανία και τον παρακολουθώ. Χρόνια να είστε καλά, λέει ο Κώστας. Εντάξει. Δεν είναι ότι αμφισβητούν τις ικανότητες του. Αμφισβητούν το γεγονός ότι είναι ένας παίχτης που απλώς επειδή είναι Έλληνας θα τα ακούσει. Εγώ δεν λέω ότι θα βγει στον Ολυμπιακό. Λέω ότι αμφισβητούμε ένα παίχτη που τον ξέρουμε λίγο καλύτερα από τον Ορτέγκα όταν ήρθε. Άρα για τον Ορτέγκα δεν μιλάμε, γι' αυτόν μιλάμε. Αυτό λέω. Δεν ξέρω τώρα που λέγεται ο Αποστολής μας, τα ήσαν στο παραμύθι τρεις εβδομάδες. Τι παραμύθι, μια μεταγραφή, το ότι ασχολείσαι με ένα παίχτη σήμερα δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει και σήμερα. Πολύ δούλευα εκεί στον Πειραιά και τέτοια. Δεν ξέρω αν μια μεταγραφή που θα ξεκινήσει σήμερα 10 Ιουνίου για παράδειγμα, δεν και καλά στις 11 θα έχει τελειώσει. Εδώ μεταγραφές ασχολούμαστε σήμερα, εδώ του Κάγκου αυτού. Ο Παναθηναϊκός λέει συζητάει μαζί του από τον Μάιο. Έχει μπει σε φάση. Και επειδή ρώτησε και ένας άλλος, ΑΕΚ λέει, Παναθηναϊκό, και αυτό είναι πάρα πολύ απλό για να το εξηγήσετε. Έχει πάρει τα δικαιώματα του Κάγκουα για την Ελλάδα ένας συγκεκριμένος ατζέντης και προτείνει τον ποδοσφαιριστή σε διάφορες ομάδες. Αυτό είναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας παίχτης απασχολεί τη μία ομάδα και μετά πηγαίνει στην άλλη. Άπειρες φορές έχει γίνει. Και μάλιστα πλακώνουν μετά και το θεωρούν και σαν επικοινωνιακή νίκη, ας πούμε, που πήραμε αυτό το παίχτη, ενώ ήταν να πάει στους άλλους. Έριξε πόρτα στον Ιορδαϊκό για να πάει στον Τάδε, ξέρω εγώ. Κάτι χαζά, κάτι τέτοια. Και μετά, όταν δεν βγαίνει και οι άλλοι τρίβουν τα χέρια τους που δεν τον πήρανε, από σπόντα όμως, όχι από επιλογή, ή επειδή δεν μας έφτασαν τα χρήματα, τα ξεχνάμε. Βροχερή στούπα, ωραία. Με συνεχής μάνης. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου, ωστόσο να είναι ενεργή στο rotation, όχι απλά να υπάρχουν. Πρέπει να συνεχίσει να αναδεικνύει νεαρούς από τις ακαδημίες. Και αυτό δεν είναι και εύκολο, ρε παιδιά. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, πέρσι λέει, βγάλαμε Μουζακίτη, Κοστούλα, Πνευμονίδη, τι είχαν βγει. Φέτος λέει ποιους. Καθίστε. Δεν είναι το ίδιο, παιδιά, πιτσιρικάδες 19 χρονών να παίζουν με τους συνομήλικούς τους στα Youth League, στα K19 πρωταθλήματα και ξαφνικά να πάει όλος να μαρκάρει έναν τριαντάρι ή να προσπαθήσει να περάσει ένα τριαντάρι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ούτε το γεγονός ότι θεωρείτε εσείς ότι από τους 16-18 πώς ήταν στο ρόστερ του Ολυμπιακού πήραν το Youth League, το πρωτάθλημα, νομίζετε ότι όλοι θα κάνουν καριέρα. Μιλάμε για παίχτες οι οποίοι πήραν Ευρωπαϊκή Κούπα, Champions League. Νομίζετε ότι όλοι θα κάνουν καριέρα. Μακάρι. Μάλλον όχι όμως. Σπάνιο πράγμα.

Δεν ξέρω τι είναι αυτό που στέλνεις, Νίκ, οπότε δεν το διαβάζω για καλό ή για κακό. Μην ξεφύγουμε και φάμε καμιά καμπάνα. Παιδιά, όλες οι μεγάλες πορείες ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη είχαν ελληνικό κορμό. Γι' αυτό και η εθνική ήταν ψηλά. Έξι Έλληνες υποχρεωτικά και όλα καλά θα πάνε. Άντε πάλι με το υποχρεωτικά. Άντε πάλι με το υποχρεωτικά. Ωραία, ναι, επειδή το έλεγε ο Χρήστος κτλ. Έχουμε μείνει στην πορεία του Παναθηναϊκού 96 που όντως ήταν όλοι οι Έλληνες υποδοσφαιριστές. Δηλαδή στο πρωτάθλημα, στο conference που πήρε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, πόσοι Έλληνες είχε στην 11 για να καταλάβω. Και επίσης, επειδή έχουμε πάει από το ένα θέμα στο άλλο, θα συντονιστεί κανένας τώρα και θα ακούσει και θα θεωρήσει ότι εγώ είμαι και κατά όλου αυτού του συστήματος. Προφανώς και όχι. Λέω ότι δεν είναι εύκολο. Και ξαναλέω, δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό, αν πρέπει να του επιβάλλει να έχουν Έλληνες παίχτες στην 11. Η δική του βλακεία είναι που δεν έχουν από μόνοι του. Που δεν ασχολούνται όσο θα έπρεπε με τις ακαδημίες. Εγώ θα ξεχάσω, γι' αυτό λέμε καμιά φορά, ρε παιδί μου, μη λες γιατί μένουν. Που είπε ο Καρυπίδης, το ρωτάνε γιατί δεν έχει ο Άρης Έλληνες παίχτες και γιατί δεν ασχολείται πάρα πολύ με τις ακαδημίες. Σε μια συνέντευξη που έχει ξεκινήσει, σε ένα νέο ξεκίνημα που θα έκανε κι αυτός με τον Άρη, δεν θυμάμαι ποιο προπονητή τώρα. Και είπε ότι ξέρετε πόσο ακριβές είναι οι ακαδημίες αυτή τη στιγμή, έχουμε επιλέξει να μην πάμε σε αυτό το μοντέλο κτλ. Και ο Άρης έψαχνε να βρει παίχτη να βάλει στο κύπελο για να δηλώσει να έχει κανένα δυο από φέτος που είναι και λίγο απαραίτητο. Και μετά, επειδή είπε δεν και καλά, πήγε στο άλλο άκρο μετά ο Καρυπίδης να κάνει πιο απότομη ελληνοποίηση και πήρε Γιαννιώτα. Ό,τι κυκλοφορούσε και μόνο το Φούντο προσπάθησε να πάρει και που θα έπρεπε και δεν τον πήρε κιόλας. Άμα το πάμε έτσι, εντάξει, κι εγώ ξέρω. Ξέρω κι εγώ. Να πω ότι οι παιδιά δεν είναι πολύ ακριβώς πόροι ακαδημίες. Γι' αυτό θα πάω να δώσω ένα σκασμό λεφτά να φέρνω παίχτες αμφιβόλου αξίας και ποιότητας, επειδή έτσι μου κάπνισε και έτσι μου τη βάρεσε. Δεν θα δώσω καμία βαρύτητα στους Έλληνες παίχτες. Θα σας απαντήσω στους δημοσιογράφους που με ρωτάτε ότι η ακαδημία είναι κάτι πάρα πολύ ακριβώς πόρκλες και ότι είπαμε να κάνει ακαδημίες από K7 μέχρι K21, ξέρω εγώ. Και εντάξει, μετά πέρασε. Μωρέ, έλα, μωρέ, εντάξει. Διούδη, Γαρανόπουλο, Δόνη, Γιαννιώτα. Δεν ξέρω να ξεχνάω για κανέναν. Αυτούς. Για να ψάξουμε να βρούμε. Να ρίξουμε μια ματιά μετά τι άλλο έχει κουβαλήσει. Από παίχτες. Ξένους εννοώ. Που είναι όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί δηλαδή όλοι αυτοί να είναι καλύτεροι από τους πιτσιρικάδες που θα μπορούσε μέσα σε αυτό το διάστημα από τότε που έκανε τη δήλωση να βγάλει. Μετά τι είναι. Ψάχνουμε να βρούμε κανέναν Έλληνα ελεύθερο. 30-35 δεν έχει σημασία. Όσο χρόνο γεννάνε. Μπαίνει και κανένα να το φέρουμε για να πούμε ότι να βάλαμε και λίγο ελληνικό στοιχείο μέσα. Ή κάνει ομάδα έτσι. Κάνει ομάδα, δηλαδή αν ο Γαρανόπουλος δεν ήταν ελεύθερος πέρσι το καλοκαίρι, δεν τον έπαιρνε. Αν ο Δόνης, δεν θυμάμαι εγώ, δεν ήταν ελεύθερος, δεν τον έπαιρνε. Άρα δεν θα είχε πάλι ελληνικό στοιχείο και θα λέγαμε τα ίδια και τα ίδια. Μην μου ανοίγει το στόμα τώρα και δεν χρειάζεται. Έχουμε γεμίσει με Καντεβέρε, Κουαμέδες και διάφορους τέτοιους. Και δεν λέω ότι είναι κακοί παίχτες. Νομίζω ήμουν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Δεν χρειάζεται να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Είναι πάρα πολύ ακριβώς πορεία ακαδημία. Σόπα. Και τι μας το λες δηλαδή, δεν το ξέρουμε. Το θέμα είναι τι κάνεις για να το λύσεις. Φτιάξε. Πάρε πιτσιρικάδες από 15 μέχρι 19. Δεν σου πει κανένας να πάρεις από K8 να χτίσεις. Σιγά σιγά γίνονται αυτά τα πράγματα. Ακούγαμε για γήπεδα, ακούγαμε για ένα σωρό πράγματα, για προπονητικά κέντρα και δεν ξέρω εγώ τι. Έρθω, εντάξει. Ευχαριστώ, Νεκτάρη. Τι λέει, δες το τρίτο γκολ του αγώνα ΠΑΟΚ από Ιερουσαλήμ, γυναίκες και τα καταλάβεις. Εντάξει, όταν το δω. Θα σου πω, φιλαράκο μου, ευχαριστώ. Νίκ, σχετικά με τον γκολ του 40 της Πάξη, με πόση ευκολία το κάνει, είναι για να το κατανοήσουμε καλύτερα. Έχουμε παραδείγματος χάρη, λέει, τον Αργυρό, το πιο hot όνομα στην Ελλάδα, με τραγούδια, εταιρείες κτλ. Διαφημίσεις, και σου βγαίνουν όλες ξαφνικά. Α, κατάλαβα. Εντάξει. Δήμαρχε με την Ε65, σε 2 ώρες πας στο χωριό σου. Καλώς ήρθες, γεια σου Χρήστο. Όχι και χωριό πρώτον και δεύτερον, εντάξει, όχι 2 ώρες. Έχει περιοριστεί, θα βοηθήσει λίγο. Για να το χρησιμοποιήσουμε και φέτος, γιατί ακόμα δεν βλέπω χαίρι. Ναι, από ό,τι λένε, υπάρχουν πληροφορίες ότι του Κάγκουα είναι στην τελική ευθεία που λέμε, έτσι. Προχωράει. Βέβαια, σήμερα έχει φιλικό και Ολυμπιακός. 8 η ώρα, θα ενημερώνει εδώ ο Μπαμπίνος βεβαίως. Το δείχνει και ο Κοσμοτέ για όποιον ενδιαφέρεται. Θυμίζω ότι στο αμέσως προηγούμενο φιλικό του παιχνίδι Ολυμπιακός έχασε ένα 0 από τον Άγιαξ στην Ολλανδία. Σε εκείνο μάλλον ήταν το πιο δυνατό τεστ, δεν ξέρω. Σχετικά καλός, ευκαιριούλες και τέτοια. Ήταν πρώτη για Πόποβιτς και Ρόκα. Επίσης μπορούν να δουν φιλικό άμα θέλουν. Φίλοι του Ολυμπιακού, έτσι το λέω γιατί μας ακούνε διάφοροι. Εδώ και ο φίλος μου Βαγγέλης Παπαχρήστος που στέλνει. Καλημέρα Πετράκη, ούτε στο Σάλτπουτ βρέχει, ούτε εκεί βρέχει.
Δεν κάνουμε χαίρι. Πότε βγαίνουν τα αστέρια του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς? Στην Τρίπολη βρέχει εδώ και 2 ώρες. Σήμερα είναι Παρασκευή, νομίζω Δευτέρα. Ρωτήστε μετά στη ραδιοεφημερίδα, να στο απαντήσουν, δεν μπορώ να γνωρίζω. Για πάμε λίγο στο επόμενο που έχει διαλέξει, φιλαράκι μου, καθώς είναι και 49-50 πλησιάζει.

0: άστο από κάτω να παίζει μια χαρά. Ο Όφη πήγε φέτος από επιλογή με 20 Έλληνες παίχτες από τους 27. Όλα από επιλογή πρέπει να γίνονται, όχι από επιβολή. Σωστά. Κώστα, επίσης να σου πω ότι δεν πήγε φέτος ο Όφη. Δεν το ξεκίνησε. Τους Θεοδωσουλάκηδες ο Όφη δεν τους εμφάνισε φέτος. Ούτε θα λέγαμε αν δεν έπαιρνε το κύπελο Όφη, που Όφη του χρόνου θα παίξει με αυτούς τους παίχτες, τους 20-27 Ευρώπη σίγουρα, link face, έστω και conference αν δεν πάει Europa. Αν δεν το έκανε αυτό το πράγμα, δεν θα λέγαμε, ότι ήταν κακό που δεν το. Υπήρχε ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Φάνηκε ότι το έβαλαν κάτω οι άνθρωποι. Τι είναι, ήταν και από αυτούς που τους βγήκε. Μπορεί και να μην έβγαινε. Βγήκε όμως. Δεν χρειάζεται ότι δεν έκανε να το επιβάλλει. Στην τύφλα σου τη μαύρη, άμα χρειάζεται επιβολή για να κάνει το αυτονόητο. Τι να κάνουμε τώρα. Πετράν, αν αυτό που έκανε χθες ο Κωνσταντέλιας το είχε κάνει ο Μέση το παγκόσμιο κύπελο, θα συζητούσαμε για τρία χρόνια κλπ. Εντάξει, είναι άλλη περίπτωση. Και από ό,τι βλέπω, ο Κωνσταντέλιας όπως κάθε χρόνο ξεκινάει μπούνια, έτσι. Ξεκινάει διαολεμένα. Πέτρο, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι ακριβή επένδυση στις ακαδημίες, η επένδυση στις ακαδημίες. Απλά δεν τους βολεύει να επενδύσουν γιατί δεν έχουν πλάνο αξιοποίηση νέων παιχτών. Σκέψου πόσα λεφτά έχει βγάλει ο Πάκο από τους παίχτες πούλης κλπ. Κώστα Λάρισα, ναι, βεβαίως, αυτά τα είπαμε και νωρίτερα, τα σημείωσα βεβαίως. Παίχτες και άλλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Και άμα δεν σου βγει, δεν τον πουλήσει δηλαδή 15 εκατομμύρια, θα έχει έναν εκεί να βρίσκεται στη βασική σου ενδεκάδα. Δεν κατάλαβα, ας πούμε. Ούτε σημαίνει ότι οι παίχτες που θα βγουν από τις ακαδημίες μας αύριο μεθαύριο θα πάνε στην Arsenal και τη Liverpool. Ή θα του ζητήσει στον Στουτγκάρτη ή δεν ξέρω εγώ τι. Μια χαρά είναι εκεί. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος, άμα δεν φύγει, που μπορεί και να μην φύγει, μας κακοπέφτει. Αν ο Τζόλης έμενε στον Πάοκ, ας πούμε, μέχρι τα 35 του θα μας κακόπεφτε. Εντάξει. Γεια σου Γιώργο από Κέρκυρα που χαιρετάς τον Τζίμι και τον Αντρέα. Ωραία. Πώς γίνεται πάντα να κάνετε για δυσφήμιση πάντα τον Άρη σαν παράδειγμα και όλοι οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο από εσένα τουλάχιστον δεν το περίμενα. Δες τους 4 οπαδούς Έλληνες που έχουν όλοι τα φράγκα και μετά βγάλετε το χολίσου και εσύ και οι υπόλοιποι για τον Άρη. Γιάννη, το διάβασα μόνο και μόνο για να μην έλεγες ότι δεν το διάβασα. Λοιπόν. Γι' αυτό σου μη με τσιγκλάζεις. Εγώ το είπα. Ο Καρυπίδης βγήκε σε μια συνέντευξη που και είπε. Επιχείρημα θα μου πεις κάτι σε αυτό που είπα να μου απαντήσεις πάνω σε αυτό κάτι. Δεν βγήκε και είπε οι ακαδημίες ξέρετε είναι πάρα πολύ ακριβές. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε, άρα θα συνεχίσουμε να φέρνουμε παίχτες απ' έξω. Είδες εσύ καμία προκοπή στον Άρη όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είσαι ικανοποιημένος με αυτό που βλέπεις από τον Άρη, να σε περνάει ο Λεβαδιακός. Αν είσαι ικανοποιημένος, κάνε μια αντίρρηση. Κανένα πρόβλημα θα το πάρω και πίσω. Εγώ δεν βλέπω όμως κίνηση. Κοίτα φέτος να στηρίξεις λίγο τον Γρηγορίου που έχει πει: μη μου γράφεις τώρα, δεν χρειάζεται να μου γράψεις τώρα. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία τέτοιες τώρα. Κοίτα φέτος να στηρίξεις λίγο τον Γρηγορίου, μήπως και πάει το πράγμα λίγο καλύτερα από την εμπειρία και από την γνώση που έχει του ελληνικού πρωταθλήματος ο συγκεκριμένος. Και ας το υπόλοιπα. Ο Καρυπίδης το είπε και το άλλαξε, αλλά τη χωρίσε. Τι άλλαξε, πες μου πια τι άλλαξε. Αλλά τη χωρίσε να έχετε μάθει. Χαϊδέψτε του τα αυτιά κι άλλο. Μια χαρά. Χαϊδέψτε του, επειδή δεν υπάρχει άλλος, επειδή δεν ξέρω εγώ τι. Γι' αυτό κάνετε στροφή τώρα στο μπάσκετ. Με το που είδατε εκεί πέρα λίγο, πώς το λένε, προκοπή και οργανωμένη δουλειά και σοβαρή. Σοβαρή! Όχι αεριτζίδικη. Ναι, σιγά με σε βγάλω και στον αέρα για να τα συζητήσουμε. Άλλη δουλειά θα κάνουμε, Ριγιάννη. Άστο τώρα, όλα καλά στο κάτω-κάτω. Εσύ έχεις τη γνώμη σου ότι ο Καρυπίδης το πάει το έργο στον Άρη τέλεια. Εγώ έχω την ακριβώς αντίθετη άποψη. Αν εσύ θεωρείς ότι ο Καρυπίδης το πάει το έργο στον Άρη τέλεια, μια χαρά. Καμία αντίρρηση. Αδερφέ. Δεν διαφωνώ σε τίποτα. Προχωράμε δυνατά. Εγώ άλλο να έχω γνωρίσει όμως, να ξέρεις, μεγαλώνοντας. Άλλο να έχω γνωρίσει μεγαλώνοντας. Όχι αυτόν. Εντάξει. Στο μπάσκετ έχουν λεφτά. Γιατί ο Καρυπίδης δεν έχουν περάσει λεφτά από τα χέρια του στην μπάλα. Άσε το. Έλα. Άστο. Εγώ άλλο να έχω γνωρίσει μεγαλώνοντας, φίλε. Εντάξει. Εγώ ξέρω και Άρη που είχε ίδια budget με σήμερα. Μη σου πω και λιγότερα. Και πήγε κέρδιζε με την Ατλέτικο και έκανε διάφορα πράγματα. Κουβάλισε τον Μπάγκεβιτς προπονητή στον Άρη και διάφορα τέτοια. Εντάξει, άστο τώρα. Αν εσύ ξαναλέω, δεν μου απαντάς. Αν εσύ θεωρείς ότι ο Καρυπίδης το πάει το έργο τέλεια, μια χαρά φιλέ. Κανένα πρόβλημα. Άστο. Λοιπόν, είναι η κατάληξη χρόνων δουλειά και τα λοιπά. Σωστά. Γεια σου Κώστα μου. Δεν υπάρχει Ε65 παιδιά, αυτό είναι ο δρόμο. Εγγένεια σε κλειστό δρόμο κάνανε. Εντάξει, τότε θα κάνουμε και δύο. Δεν ξέρω. Μόλις τον περάσω, θα σου πω. Λοιπόν. Εντάξει, Τζόρτζ. Δεν μπορείς να γράψεις συνέχεια. Γιατί δεν μου απαντάς. Απάντησε μου σε αυτό. Το πάει καλά ο Καρυπίδης το καράβι. Ναι ή όχι. Δεν χρειάζεται να γράψεις πολλά πράγματα. Γιατί δεν μου απαντάς. Και να σου πω κάτι. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σου. Λέει, ας πούμε, επιτέλους τελείωσε το χειρότερο μουντιάλ από άποψη ποιότητας κακών διαιτητών κτλ. Άμα αυτό το πράγμα είναι κακό μουντιάλ που παρακολουθήσαμε φέτος, βλέπω και τα προηγούμενα μηνύματά σου. Δυσφήμιση, γκρίνια κτλ. Κάτσε ρε εσύ. Καρδάση. Έλα τώρα. Πες μου αν το πάει καλά, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Άμα νομίζεις ότι το πάει καλά, καμία αντίρρηση. Είναι ναι ή όχι, δεν θέλω να μου απαντήσεις κάτι άλλο. Δηλαδή μην μου πεις ότι το πάει καλά εκεί, άρα δεν το πάει καλά εκεί. Τι έχει κάνει στο διάστημα που είναι, πες μου. Έχει αναδείξει παίχτη. Όχι, γι' αυτό και ψάχνουν άλλον. Αλήθεια. Αλήθεια. Άρα εγώ τι λέω τόσο χρονικό διάστημα. Τι λέω τα τελευταία 5 λεπτά και έχω απασχολήσει όλους τους ακρατές με τα δικά σου μηνύματα. Ότι το καράβι το πάει χάλια, τραγικότατα, και είναι από τους χειρότερους που έχουν περάσει ποτέ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Άστο το. Πάμε παρακάτω. Όμορφα βιβλία και 56 είναι. Μην το χαλάσουμε τώρα στο φινάλε. Γεια σου Κωστάρα μου. Ευχαριστώ φιλαράκι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για να πάω και λίγο ένιστα να δω αν έχει τίποτα. Εκεί τελευταίο, αν και νομίζω ότι τα περισσότερα τα απαντήσαμε. Sorry για δευτερολογία λέει. Αν έχεις μόνο τόπιους παίχτες, όντως δεν διακρίνεσαι, δεν παίρνεις κούπες. Όμως, μήπως δεν θα έπρεπε να μας νοιάζει? Όχι, μας νοιάζει. Γιατί έχει πάει το ποδόσφαιρο έτσι, φίλε Γιώργο, δεν το διαβάζω παρακάτω γιατί τελειώνουμε. Γιατί πια δεν μπορείς να μην σε νοιάζει η διάκριση, η κούπα και όλα αυτά. Και επίσης, ακόμα και αν πούμε ότι οι μεγάλοι όλοι συμφωνούν ότι παιδιά, στο πάμε έτσι χαλαρά με πιτσιρικάδες και τέτοια, θα βρεθεί πάντα κάποιος και θα το χαλάσει το συγκεκριμένο έργο, εντάξει. Αργιανός είμαι, λέει, αλλά ο Άρης που... άλλος φίλος τώρα, ο Στέλιος. Αλλά ο Άρης που κέρδισε την Ατλέτικο είχε σαν Έλληνε βασικού Σιφάκη και Λαζαρίδη μόνο και μετά με Μεντενού, αν θυμάμαι καλά, και Πρίτα. Συμφωνώ όμως μαζί σου. Ναι, εντάξει, εγώ λέω ότι. Δεν είπα ότι κακός παίρνει ξένους. Λέω ότι φέρνει καραβιές 10, 12, 17, πόσοι είναι κάθε χρόνο. Και τα ίδια και τα ίδια. Από αυτού, αν μας βγει και ένας, να τον πουλήσουμε. Από τα χρήματα που θα πάρουμε να τον πουλήσουμε, θα ξοφλήσουμε την ομάδα του γιατί ακόμα, την προηγούμενη, γιατί ακόμα δεν την έχουμε ξοφλήσει. Εντάξει. Αυτά που συζητάμε εδώ και 10 χρόνια, το θυμηθήκαμε πέρσι πρόπερσι Καρυπίδη Πούλα. Πείτε μου ένα χάιρι που έχει κάνει. Εντάξει. Έδιωξε το Μάτζιο, μας είπε γεννά, το θέλει ένας φίλος εδώ ο Χρήστος. Μας είπε γιατί έφυγε ο Μάτζιος. Γιατί δεν μας λέει. Φτάνει η συζήτηση εδώ, γιατί είναι και 57-58 και έχω κανένα δύο μηνυματάκια ακόμα. Καλημέρα στο φίλο του Φαρφούρη, να είσαι καλά. Εγώ έχω το γιο μου λέει, που είναι με τον αθλητισμό από την πρώτη δημοτικού, ξεκίνησε με μπάσκετ και τα λοιπά, ποδόσφαιρο και τα. Ναι. Κάνει τοπική προπόνηση για να είναι πιο έτοιμο στην επόμενη χρονιά γιατί θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα γιατί το αγαπάει. Εντάξει, ρε Βασίλη, να ασχοληθεί ο άνθρωπος, μια χαρά, να το πάει το έργο όπως μπορεί, όλα τα παιδάκια και ανεξάρτητα από το αν θα γίνουν ποτέ επαγγελματίες αθλητές. Σημασία έχει ότι είναι εκεί. Για να μην μπλέξουν, πώς να πούμε τώρα, εντάξει. Είναι αλλιώς. Ναι, με τον Ικάλβο, με Χαβίτο, με τον άλλον που πήγε και στη Βέρεια μετά το 2 που φορούσε ρε, πώς το λέγανε. Με τα σγουρά τα μαλάκια. Τον Ικάλβο, Χαβίτο, πώς θα μετά. Πήγε στη Βέρεια μετά, ένας δεξιός μπακ, τέλος πάντων. Διάφοροι τέτοιοι περάσανε. Τέλος πάντων. Να, το 90% των Αριανών έχει την άποψή σου. Προφανώς. Ο φίλος εδώ τα δικά του. Χολή βγάζεις και κάτι. Τι χολή βγάζω? Επειδή λέμε τα αυτονόητα. Ή θα φοβηθούμε, ας πούμε. Τι θα γίνει δηλαδή? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να το πού, να το πει κάποιος. Χαϊδεύουμε όλα τα φτάκια του Καρυπίδη γύρω-γύρω, επειδή χωρίς να. Τι έχει προσφέρει στον Άρη, ας μας πει. Ας βγει να μας πει τι έχει προσφέρει στον Άρη. Γι' αυτό σήμερα, φέτος μάλλον, ρίξε μια ματιά δεξιά και αριστερά. Πόσοι θα αγοράσουν εισιτήριο διαρκεία στο μπάσκετ, πόσοι στην μπάλα, πόσοι και στα δύο. Στο μπάσκετ πηγαίναμε που πηγαίναμε. Φαντάσου φέτος τι έχει να γίνει. Το ξέρω εγώ από κολλητούς μου, από αδέρφια μου που είναι Αριανοί. Εντάξει. Το ξέρω ότι το 90% των Αριανών έχει την άποψή σου. Απλώς επέμενε ο φίλος εδώ, Γιάννης, χωρίς να τσακωθούμε βέβαια, έτσι. Ανταλλάξαμε δύο κουβέντες, ας πούμε, παραπανίσχες. Χωρίς να μου πει τι. Να ξέρουμε. Να ξέρουμε τι γίνεται, τι έχει κάνει. Εδώ βγήκε ο Κοντζάμ τέτοιος. Έχουν γίνει πράγματα και θάματα στον αθλητισμό τα τελευταία χρόνια, εντάξει. Εδώ ρωτήσαμε τον Αλαφούζο σε συνέντευξη τύπου 5 δημοσιογράφοι. Τι θα θυμάται από την πορεία του Παναθηναϊκού, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δεν απάντησε ότι επί ημερών του, ξέρω εγώ, το γήπεδο, κάτι. Είπε ότι δεν έπεισε ο Παναθηναϊκός στην Δέλτα Εθνική. Και θα πω εγώ μπράβο μετά από αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Έλα, δεν θέλουμε τώρα καυγάδες, τέτοια πράγματα, καλοκαιριάτικα. Όμορφα και ωραία. Τελειώσαμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κυριακή πάλι εδώ θα είμαστε. Πρώτο Θεός. Οπότε όλα καλά. Ευχαριστώ τον Τάσο και τον Λουκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που ήσασταν εδώ παρεούλα. Από εβδομάδα πρώτο Θεός θα είναι και. Ο φιλαράκος μας εδώ μαζί, αν μας κάνει την τιμή, λέμε τώρα, λέμε. Έρχεται ο κύριος Φώτης. Άντε, να είστε καλά.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Απαντώντας στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών, υπογράμμισε πως στόχος του από το 2019 είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας. Θέλω η Ελλάδα να έχει τέτοια αποτρεπτική δύναμη που κανείς να μην μπορεί να διανοηθεί να αμφισβητήσει έμπρακτα την κυριαρχία της, και εκεί ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα, τόνισε. Και πρόσθεσε ότι δεν ζητήσαμε άδεια για να κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ερευνών υδρογοναθράκων νοτίως της Κρήτης. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΕΠΕ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και προσήλωσης στις αξίες της δημοκρατίας, ο πολιτικός κόσμος τιμά τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάστασή της στη χώρα. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, αλλά έχει και αξιώσεις. Είπε: ο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις. Στις 8 το βράδυ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει στο Προεδρικό Μέγαρο τη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Το αδιαχώρητο επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων, με τα πλοία να αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μια συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα $100 το βαρέλι. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Πυρηνός εφιάλτης στη Γαλλία, όπου εκενώνεται η Χερσόνησος Καπ Φερέ, ενώ στην Ισπανία συνεχίζονται οι μάχες με τις φλόγες. Περίπου 30.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ο καιρός. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Το Pretty Shorts από τη Δάνεια Film Festival επιστρέφει με ένα διήμερο αφιερωμένο στο σινεμά. Μόλις μία ώρα από την Πάτρα, στις 25 και 26 Ιουλίου. 12 μικρού μήκους ταινίες από όλο τον κόσμο. Τρία μοναδικά masterclasses. Εργαστήριο διεύθυνσης φωτογραφίας από τον Γιάννη Φώτου. Συνέντευξη τύπου, απονομή βραβείων και δύο βραδινά DJ sets. Κριτική επιτροπή, Αντιγόνη Ρώτα, Αργύρης Πανταζάρας και Θανάσης Νεοφώτισος. Pretty Shorts. Σινεμά στα 850 μέτρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Άλματα στο χωροχρόνο. Μια περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα. Σήμερα με χαρά καλημερίζουμε και τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Άλματα στο χωροχρόνο. Στον ήχο ο Νίκος Γιατράκος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακρόαση.

Σήμερα ξεκινήσαμε με ένα ταξίδι στο μακρινό 1739 και στην Μπρέσια της Ιταλίας, όπου στις 24 Ιουλίου άφησε την τελευταία του πνοή ο συνθέτης Μπενεντέτο Μαρτσέλο. Ο Μαρτσέλο γεννήθηκε στη Βενετία και ο πατέρας του, παρότι τον σπούδασε μουσική, ήθελε να τον κάνει δικηγόρο. Ο Μπενεντέτο κατάφερε να συνδυάσει με επιτυχία και τις δύο αυτές δραστηριότητες. Πέρα από το μουσικό του έργο, είναι γνωστός και για το ότι το 1720 δημοσίευσε ανώνυμα ένα σατυρικό φυλάδιο, στο οποίο σχολίαζε τον τρόπο με τον οποίο ανέβαιναν οι παραστάσεις όπερας εκείνη την εποχή στη Βενετία και αποτελεί πολύτιμη μαρτυρία για τους μελετητές του είδους. Από τα έργα του ακούσαμε ένα απόσπασμα από το Κονσέρτο σε μη μίζωνα με το σύνολο Κονσέρτο Ιταλιάνο υπό τη διεύθυνση του Ρενάτου Αλεσανδρίνη. Μπαίνουμε τώρα στη χρονομηχανή μας και από την Ιταλία του 1739 κάνουμε άλμα στο χώρο χρόνο και πάμε στη Λευκάδα του 1879, όπου σαν σήμερα πέθανε ο επτανήσιος επικός ποιητής και πολιτικός Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Ο Βαλαωρίτης σπούδασε στην Ιόνιο Ακαδημία και μετά στο Ελβετικό Κολέγιο της Γενέβης. Αργότερα πήγε στο Παρίσι, όπου σπούδασε νομικά, αλλά δεν εξάσκησε ποτέ το επάγγελμα του δικηγόρου. Ασχολήθηκε όμως με την πολιτική. Το 1857 εξελέγει στην Ιόνιο Βουλή, όπου τάχθηκε με το κόμμα των ριζοσπαστών και αγωνίστηκε για την ένωση των Ιωνίων νήσων με την Ελλάδα. Μετά την ένωση, που έγινε το 1864, στάλθηκε ως αντιπρόσωπος των επτανήσων στην Ελληνική Εθνοσυνέλευση. Υπήρξε οπαδός της μεγάλης ιδέας, κάτι που διακρίνεται και στο ποιητικό του έργο, το οποίο διαπνέεται επίσης από πατριδολατρία, ρητορικότητα και διδακτικισμό. Η γλώσσα του είχε δεχτεί επιρροές από το δημοτικό τραγούδι της Υπηρωτικής Ελλάδας. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ποίηματά του ήταν γραμμένα στη Δημοτική, οι πρόλογοι όμως και τα σχόλια που τα συνόδευαν ήταν γραμμένα στην Καθαρέβουσα. Αυτή η αντίθεση τεκμηρίωνε έστω και έμμεσα την πεποίθησή του πως η δημοτική γλώσσα αδυνατούσε να εκφράσει βαθύτερες έννοιες. Ένα από τα πιο γνωστά ποίηματα του Βαλαωρίτη είναι «Ο Δήμος και το Καριοφύλι του» από τη συλλογή Μνημόσυνα του 1857. Δύο χρόνια αργότερα, το 1859, το ποίημα μελοποιήθηκε από τον ζακυνθινό συνθέτη Παύλο Καρέρ. Θα ακούσουμε αυτή τη μελοποίηση από τον τενόρο Βαγγέλη Χατζησίμο υπό τη διεύθυνση του Βίρονα Φιδετζή.

Με ένα μεγάλο άλμα τώρα στο παρελθόν φτάνουμε στο σωτήριον έτος 1148 και στη Συρία, όπου στο πλαίσιο της δεύτερης σταυροφορίας ο στρατός του Γάλλου βασιλιά Λουδοβίκου του 7ου και του Γερμανού βασιλιά Κοράδου του 3ου πολιόρκησε τη Δαμασκό. Όμως οι μουσουλμάνοι υπερασπιστές της πόλης ήταν καλά προετοιμασμένοι και το αποτέλεσμα ήταν ότι μετά από 4 μόλις μέρες η πολιορκία λύθηκε και ο σταυροφορικός στρατός σκόρπισε, σημαίνοντας έτσι το τέλος της δεύτερης σταυροφορίας. Εκείνη τη χρονιά, το 1148, ο τροβαδούρος Μαρκαμπρού, για τη ζωή του οποίου έχουμε ελάχιστες και αντικρουόμενες πληροφορίες, έγραψε ένα τραγούδι στο οποίο μιλά με ενθουσιασμό για τη σταυροφορική ζωή και καταφέρεται ενάντια σε όσους δεν έλαβαν μέρος, αλλά προτίμησαν τη χλειδί, τις ανέσεις και την ασφάλεια του σπιτιού τους.

Από τη Συρία του 1148 πάμε στην Αμερική του 1880 και συγκεκριμένα στο Grand Rapids του Μίσιγκαν, όπου σαν σήμερα φτιάχτηκε η πρώτη υδροηλεκτρική μονάδα παραγωγής ενέργειας, η οποία ηλεκτροδότησε 16 δημόσιους λαμπτήρες τόξου μέσα σε ένα εργοστάσιο επίπλων και σε ορισμένα γειτονικά καταστήματα. Αυτή ήταν η πρώτη βιομηχανική και εμπορική χρήση υδροηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια χρονιά, το 1880 δηλαδή, ο Αφροαμερικανός τραγουδοποιός Gussie Lord Davis έγραψε το πρώτο του τραγούδι, το Maple on the Hill, ένα κομμάτι του είδους country και western, το οποίο θα ακούσουμε από ένα κλασικό country συγκρότημα, τους Carter Family, σε μια ηχογράφηση του 1938.

Πηγαίνουμε τώρα στο 1921 και στη Σικελία, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο διάσημος τενόρος Τζουζέπε Ντι Στέφανο. Σε μικρή ηλικία, η οικογένειά του μετακόμισε στο Μιλάνο, όπου ο Ντι Στέφανο συμμετείχε σε εκκλησιαστική χοροδία και μάλιστα σκόπευε να γίνει ιερέας. Στα 16 του, οι φίλοι του τον άκουσαν τυχαία να τραγουδάει και τον όθησαν να εκπαιδεύσει τη φωνή του. Με το που ξεκίνησε την καριέρα του, ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Ντι Στέφανο κατατάχθηκε στον Ιταλικό στρατό. Αλλά ο διοικητής του τον απάλαξε, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την οπερατική σταδιοδρομία του. Με το τέλος του πολέμου και την ήττα της Ιταλίας, ο Ντι Στέφανο κατέφυγε στην Ελβετία. Το 1948 έκανε τον ντεμπούτο του στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης και από τότε η καριέρα του απογειώθηκε. Έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο και συνεργάστηκε με όλα τα μεγάλα ονόματα εκείνης της περίοδου, ανάμεσά τους και η Μαρία Κάλλας. Πέθανε το 2008. Ένας από τους πρώτους ρόλους του ήταν ο Νεμορίνο, από την όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέτη, το Ελιξίριο του Έρωτα, από όπου θα ακούσουμε τη γνωστή άρια του ερωτοχτυπημένου Νεμορίνο με τίτλο «Una furtiva lagrima».

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

και με γέφυρα τη μουσική του Johann Sebastian Bach μπαίνουμε πάλι στη χρονομηχανή μας και πάμε πίσω στο χρόνο, στο 1802 και στη Γαλλία, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο φημισμένος μυθιστοριογράφος και θεατρικός συγγραφέας Αλέξανδρος Δουμάς. Έτσι τον γνωρίζουμε τουλάχιστον εμείς με την ελληνοποιημένη εκδοχή του ονόματός του. Ο Δουμάς είναι διάσημος σε όλο τον κόσμο. Άλλωστε και ποιος δεν έχει ακουστά τον Γκόμι Μοντεκρίστο ή τους τρεις σωματοφύλακες. Πέρα από αυτά όμως έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία και θεατρικά έργα και είναι ο πιο πολυδιαβασμένος συγγραφέας στη Γαλλία. Ήταν εξαιρετικά εύστροφος, ετοιμόλογος και πνευματώδης και διακρινόταν για τον διασκεδαστικό εγωισμό του, έτσι έλεγαν όσοι τον γνώρισαν. Πέθανε το 1870 και όπως είπαμε γεννήθηκε το 1802 και εκείνη τη χρονιά, το 1802, ο Γάλλος συνθέτης Etienne Meul έγραψε μια κομική όπερα με τίτλο «Ο υποτιθέμενος θησαυρός», από την οποία θα ακούσουμε τώρα την εισαγωγή.

Πάμε πολύ πιο κοντά στο σήμερα, στο 1984 και στην Αγγλία, όπου κυκλοφόρησε ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια όλων των εποχών, με το σιγκλάκι του να πουλά πάνω από 11 εκατομμύρια κόπιες, τα 7 από αυτά στην Αμερική. Πρόκειται για το Careless Whisper του George Michael, από την εποχή που ήταν ακόμα στο σχήμα των Wham. Ο George Michael έγραψε το τραγούδι σε ηλικία 17 ετών, καθώς πήγαινε με το λεωφορείο σε ένα εστιατόριο όπου δούλευε ως DJ. Το τραγούδι είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ακούσματα στην Ελλάδα, ήδη από το πρώτο δευτερόλεπτο, και είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε τα νιάτα μας.

Και κάνουμε τώρα ένα ακόμη άλμα προς τα πίσω, επιστρέφουμε στο 1803 και το Παρίσι, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο συνθέτης, δάσκαλος και μουσικοκριτικός Adolphe Adam. Ο Adam είναι γνωστός κυρίως για τις όπερές του, για το χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Minuit Chrétien», που είναι περισσότερο γνωστό στην αγγλική του εκδοχή, με τίτλο «O Holy Night», και για τη μουσική του για τον μπαλέτο με τίτλο «Ζιζέλ», το οποίο έγραψε το 1841 και ένα μέρος του θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Θα επιστρέψουμε τώρα σε ένα προηγούμενο άλμα μας με την ευκαιρία της επετείου της γέννησης του Τζουζέπε Ντι Στέφανο, του φημισμένου τενόρου. Θα τον ακούσουμε να τραγουδά μια άρια, το «Έλα μη φουρα πίτα», από την όπερα «Ριγκολέτο» του Τζουζέπε Βέρντι.

και σιγά σιγά επιστρέφουμε στο σήμερα με όχημα τη μουσική του Μπαχ, αυτή τη φορά σε jazz διασκευή από τον Ζακ Λουσιέ. Κάπως έτσι θα τελειώσουν για σήμερα τα άλματα στο χωροχρόνο από την ΕΡΤ Πάτρας. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Γιατράκο για την επιμέλεια του ήχου και στέλνουμε τους θερμούς χαιρετισμούς μας στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου Απόστολος Κοσμόχλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα σαλμονέλας σε Λαμία και Καστοριά. Εργαστηριακή έλεγχη του ΕΟΔΗ σε προμηθευτές καταστημάτων εστίασης. Σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2,5 ετών, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Θετικά τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί σε τροχαίο και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Red Coat για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο. Εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εν αναμονή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Νέα κρούσματα σαλμονέλας σε παρτίδες κοτόπουλου εντόπισαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι του ΕΟΔΗ στη Λαμία, όπου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι περισσότερα από 30. Εργαστηριακές αναλύσεις του ΕΟΔΗ επιβεβαίωσαν την παρουσία του βακτηρίου της σαλμονέλας σε 2 ακόμη παρτίδες προϊόντων κοτόπουλου, οι οποίες προέρχονταν από καταστήματα εστίασης στη Λαμία και εξετάστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν οι επιθεωρητές δημόσιας υγείας και ο ΕΦΕΤ. Τα νέα ευρήματα μάλιστα αφορούν προϊόντα που διακινήθηκαν από 2 επιπλέον προμηθευτές πέραν εκείνου που είχε ήδη ταυτοποιηθεί, δηλαδή σε σύνολο 3 προμηθευτών, και μάλιστα ελέγχεται από τις κτηνιατρικές αρχές στις εγκαταστάσεις παραγωγής του τόσο ένας προμηθευτής, όπως επίσης θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και στους υπόλοιπους. Τώρα στην Καστοριά, πάνω από 10 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσα τους μάλιστα και παιδιά που παρουσίασαν πολύ υψηλό πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Τα συμπτώματα αρχικά παρέπεμπαν σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, ωστόσο όμως οι εργαστηριακές εξετάσεις αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα. Να πάμε στο Μαρίο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για να μας πει περισσότερα. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου ξεκίνησαν δυστυχώς να καταγράφονται ταυτόχρονη προέλευση περισσότερων από 10 ατόμων, όπως είπες εσύ, Βίκυ, στην πλειονότητά τους άτομα νεαρής ηλικίας, αλλά και μικρά παιδιά, τα οποία παρουσίασαν έντονα συμπτώματα όπως εμετούς, διάρειες, καταβολή και εξαιρετικά υψηλό πυρετό. Που σε ορισμένες περιπτώσεις κιόλας, Βίκυ, ξεπέρασε ακόμα και τους 40 βαθμούς. Αν και αρχικά η εικόνα παρέπεμπε σε απλή ογενή γαστρεντερίτιδα, οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τελικά ότι πρόκειται για βακτηριακή λίμωξη από σαλμονέλα. Τα περισσότερα παιδιά χρειάστηκαν να νοσηλευτούν για λίγες ώρες, ευτυχώς. Η κατάσταση της υγείας τους είναι πλέον καλή. Αυτή τη στιγμή ένας 23χρονος βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με υψηλό πυρετό. Αναμένεται να δούμε πώς εξελιχθεί η πορεία του για να πάρει και αυτός εξιτήριο. Παρότι υπάρχουν αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κοινή παρουσία των ασθενών σε συγκεκριμένο χώρο ή την κατανάλωση κάποιου προϊόντος, ο ΕΟΔΗ έχει ήδη συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες των ελέγχων για να προσδιοριστεί η ακριβή πηγή της μόλυνσης. Βίκυ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια.

0: Τελικά θετικά είναι τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από την Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί, να θυμίσουμε, σε τροχαίο στην Χαλκιδική και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Η μικρή πλέον, με τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών, φαίνεται ότι ξυπνάει σταδιακά και τα νεότερα θα μας δώσει ευθύς αμέσως ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί που μιλήσαμε πριν από λίγα λεπτά μαζί τους στο Ιπποκράτειο. Έχει ξεκινήσει σταδιακή αποσωλήνωση της 7χρονης Πατρίτσια. Ο οργανισμός της ανταποκρίνεται και μάλιστα έχει επαφή με το περιβάλλον. Αν συνεχιστεί να βελτιώνεται η κλινική της εικόνα το επόμενο διάστημα, θα προχωρήσουν οι γιατροί και στην πλήρη αποσωλήνωση της μικρής. Πάντως, χθες γράφτηκε ο επίλογος της ασύλη της οικογενειακής τραγωδίας που εξελίχθηκε στη μεταμόρφωση της Χαλκιδικής, καθώς πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες τόσο του πατέρα της Πατρίτσια, της μητέρας, αλλά και της μικρής της αδερφής στο Στράσενη της Μολδαβίας, όπου κυριολεκτικά σπάσαν καρδιές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Συνεχίζεται η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθήκων υπό τις οποίες έχασε χθες τη ζωή της η 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Βάσει των πρώτων πληροφοριών, η γυναίκα έχασε τη ζωή της από το θανάσιμο τραυματισμό της από αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από διαπληκτισμό σε σπίτι όπου διέμενε ένα ζευγάρι. Ο άνδρας έχει συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η 31 ετών σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει και το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι μια πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές για το λόγο που συνέβη το συγκεκριμένο έγκλημα. Να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εχθές στην Άνω Σύρο, όπου το θύμα, η γυναίκα 41 ετών, έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού, μπήκε μέσα, διαπληκτίστηκαν με το ζευγάρι και ο άνδρας την μαχαίρωσε στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει, εξεδονίστηκαν κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα, κάποια βαριά αντικείμενα, μια γλάστρα και μια καρέκλα από όσο γνωρίζουμε, και η γυναίκα λίγο μετά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την παρέλευε, αλλά ωστόσο μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου είχε ήδη καταλήξει. Ο άνδρας έχει συλληφθεί από χθες και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα της Σύρου. Η γυναίκα, η σύζυγός του, αφέθηκε ελεύθερη. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, με αστυνομικές πηγές, προκύπτει τελικά ότι η γυναίκα, το θύμα, καθώς πήγαινε στο σπίτι, είχε όντως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κράταγε ένα μαχαίρι. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που, από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία, ενώ έχουν βρεθεί και άλλα πιστήρια τα οποία ενδεχομένως οδηγήσουν και στη διαλεύκανση του εγκλήματος. Έχει ακουστεί και μια εκδοχή η οποία ανέφερε ότι χρώσταγε κάποια ενίκεια το ζευγάρι στη γυναίκα, ότι εκείνη πήγε να τα εισπράξει και ακολούθησε η συμπλοκή. Ωστόσο, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το σπίτι στο οποίο έγινε το έγκλημα ήταν ιδιόκτητο, ανήκε στο δράστη, οπότε δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Να πούμε ότι η γυναίκα ήταν μητέρα δύο ανηλίκων παιδιών. Ο σύζυγός της ήταν σήμερα από την Αθήνα. Ήταν πρώην διασώστρια μάλλον του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και είχε έρθει με άδεια αυτές τις ημέρες στη Σύρο, που είναι και ο τόπος καταγωγής της. Περιμένουμε νεότερες πληροφορίες και από την αστυνομία, από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που συγκεντρώνονται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Άνοιξαν από τον ΕΛΓΑ οι πρώτες αναγγελίες ζημιάς για τους παραγωγούς που επλήγησαν στις 22 Ιουλίου από το χαλάζι που χτύπησε την ευρύτερη περιοχή Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται από τον οργανισμό, επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιταχυνθεί και η καταβολή των αποζημιώσεων. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας. Χρυσούλα.
1: Ναι, Θήκη, καλό μεσημέρι. Ως συνέχεια αυτών που λέγαμε χθες ουσιαστικά. Όντως έχουν ανοίξει οι πρώτες αναγγελίες από τον ΕΛΓΑ για αυτή τη χαλαζόπτωση που έπληξε στις 22 του μήνα, προχθές, την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ήδη από χθες, όπως σας έλεγα, στελέχη του οργανισμού είχαν ξεκινήσει αυτοψίες σε καλλιεργημένες εκτάσεις που καταστράφηκαν και οριοθέτησαν μάλιστα και τις πρώτες περιοχές όπου έχουμε τις ζημιές. Είναι το οίκης Μήτρη Φίλη, Ιταία, Πέπλος, Φέρες, Βρυσούλα, Πηλαία. Και η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα και σε άλλα σημεία. Μέχρι το απόγευμα, αργά το μεσημέρι, αργότερα θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το σύνολο των καλλιεργημένων στρεμμάτων που χτυπήθηκαν. Τώρα, ο ΕΛΓΑ ξεκίνησε ήδη από σήμερα το μεταξύ με γεωπόνο του και τις πρώτες εκτιμήσεις στα χωράφια που επλήγησαν, βάσει των πρώτων δηλώσεων που πρόλαβαν και έκαναν οι παραγωγοί μυδικής και νεροκαλλιεργητές. Ο στόχος του οργανισμού, Βίκη, είναι οι εκτιμήσεις να γίνονται είτε την ίδια μέρα ή την επόμενη της δήλωσης ζημιάς, κατ' εξαίρεση της πάγιας πρακτικής του ΕΛΓΑ, ο οποίος ξεκινά τις εκτιμήσεις συνήθως μετά το πέρας της 15ημερης περίοδου υποβολής των δηλώσεων ζημιάς από τους πληγέντες. Από την ερχόμενη μάλιστα εβδομάδα, στη διαδικασία των εκτιμήσεων μπαίνει και δεύτερος γεωπόνος για να επισπευθεί όλη αυτή η διαδικασία, να τρέξει γρηγορότερα, για να πάρουν γρηγορότερα και τις αποζημιώσεις τους οι καλλιεργητές, όπως μας επεσήμαναν τα στελέχη του ΕΛΓΑ, μιλώντας μαζί μας σήμερα.
0: Μάλιστα, τώρα έχουμε και red code για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο, την οποία οδηγία εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πάντοτε, εν αναμονή φυσικά των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που τα περιμένουμε σε πολλά σημεία της χώρας.
1: Ναι, ναι, δόθηκε το red code, σήμανε και για άλλες περιοχές, ανάμεσά τους είναι και αυτά τα τρία νησιά εδώ πέρα, η Σαμοθράκη, Λίμνος και η Θάσος. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουμε αυτή την επισήμανση. Γιατί περιμένουμε αυτά τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν και τα τρία αυτά νησιά από σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, αργά το απόγευμα, βραδάκι μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Αυτό που περιμένουμε είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις κατά τόπους. Και ο Δήμος Σαμοθράκης μετά από αυτό έβγαλε και μια έκτακτη ανακοίνωση, να σας πω. Μιλάει για κατάσταση αυξημένης προσοχής. Καλεί κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται κυρίως με τις απαγορεύσεις που ισχύουν, ειδικά στην περίπτωση της Σαμοθράκης, Βίκη, και κλείνω με αυτό, επειδή έχουμε πολλές περιπτώσεις ελεύθερης κατασκήνωσης, ο Δήμος λέει ότι πέρα από το ότι αυτό απαγορεύεται, αλλά σε όσους συνεχίζουν και το κάνουν, να προσέχουν πολύ, ειδικά αυτοί που είναι κοντά σε ρέματα και χύμαρους.
0: Ναι.
1: Και ξεχωριστή αναφορά γίνεται στον ακραίο κίνδυνο και στις Ιρλανδικές διαβάσεις, αλλά και σε μια συγκεκριμένη διάβαση του νησιού, την Πλατιά, έτσι λέγεται, γιατί εκεί τις περισσότερες φορές που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις έχουμε και σοβαρά προβλήματα. Επομένως, όλοι πρέπει να έχουν το νου τους και να λάβουν και τα μέτρα τους, Βίκη.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρυσούλα. Νέα χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ θα δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, την ώρα πάντως που οι σχετικές δαπάνες ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ενημερώσει δελτίο τύπου πριν από 10 ημέρες ότι οι δαπάνες για τον αφθόδη πυρετό έχουν ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στο θέμα των χρηματοδοτήσεων, θα πρέπει να σας πω ότι μόνο δύο υπουργεία ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν χρήματα για αυτό το σκοπό στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συνολικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν πρέπει να αναζητηθούν τα υπόλοιπα χρήματα. Τώρα, με αυτά τα χρήματα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καλεί καλύπτει τις απολυμάνσεις. Καλυπτεί τα πάγια έξοδα των κτηνοτρόφων, αλλά και τα αναλόξιμα που χρειάζονται για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Αρκεί να καταλάβει κανείς ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την κτηνιατρική υπηρεσία έχουν αγοράσει 500.000 φιαλίδια για τις εξετάσεις αίματος ή για οποιαδήποτε άλλη εξέταση απαιτείται για να διαπιστωθεί αν όχι οι εκτροφές πάσχουν από αυτόδη πυρετό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του αυτόδους πυρετού, τα πράγματα είναι ως εξής. Κάποιες μέρες εμφανίζονται αρνητικά τα κρούσματα στις εκτροφές, αλλά κάποιες άλλες μέρες εμφανίζονται 1-2 κρούσματα σε περιοχές που είχαν εκδηλώσει ήδη αυτόδη πυρετό και αυτό προκαλεί συνεχιζόμενη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα.

0: Προθεσμία τώρα για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Έλαβαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στους οποίους χθες απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που εκτιμάται ότι αφορά σε περισσότερες από 10 περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και βέβαια από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ώρες έχουμε και μία παρέλαση εισαγωγικά δικηγόρων και από το αστυνομικό μέρος Χανίων, καθώς φαίνεται ότι καλούνται να καταθέσουν για υποθέσεις παλιές που είχαν και με κάποιο τρόπο υπήρξε αυτή η εμπλοκή των δύο στελεχών της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, είτε δηλαδή ζητήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση είτε τοξικολογικές εξετάσεις για τους πελάτες ή για την υπόθεση την οποία αφορούσαν. Φαίνεται πως υπάρχει ένα γαϊτανάκι το οποίο θα συνεχιστεί και, και τα επόμενα 24 ώρα. Ναι, μεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στους δύο, όπως είπες, για την παθητική δωροδοκία και στις δύο περιπτώσεις και στους δύο κατ' εξακολούθηση και αρκετές δηλαδή περιπτώσεις. Μόνο να σου πω ότι για την πρώτη, για την πρώτη φάση αυτή της υπόθεσης, σε 8 υποθέσεις και οι δύο και σε κάποιες μάλιστα και από κοινού και οι δύο φερόμενοι ως δράστες εμπλέκονται στο ότι εξέδωσαν ψευδείς ιατρικές πράξεις και μάλιστα φέρεται να αλλίωναν και κάποια αποτελέσματα τόσο για κάποιες ονοματεύσεις που ζητήθηκαν για εργατικά δυστυχήματα, ακόμα και για τροχαία, θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, όπως και για περιπτώσεις θανάτων είτε από ευνηδίων θανάτων είτε με εμπλοκή άλλων. Υπήρξε ένα ζήτημα συνολικά χθες για το πώς είναι συνολικά οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή σίγουρα ως κατηγορούμενοι φέρονται αυτοί οι δύο με τις πρώτες κατηγορίες να έχουν απαγγελθεί. Ωστόσο, υπήρχαν και άλλοι που φέρεται να εμπλέκονταν. Ακόμα δεν έχει κλείσει συνολικά η προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει η εισαγγελία. Συνεχίζεται δηλαδή η έρευνα και για άλλες υποθέσεις και αναμένεται να δούμε το πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα 24 ώρα. Πάντως τη Δευτέρα και οι δύο θα κληθούν να απολογηθούν για τα όσα τους καταλογίζονται τουλάχιστον στην πρώτη φάση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Ισχυρή ανθεκτικότητα εμφανίζει ο ιός της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη, η οποία είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συνεχίζει να ταλανίζεται από τη ζωονόσο. 8 εστίες έχουν καταγραφεί τον τελευταίο 1,5 μήνα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινή, συγγνώμη, είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι. Μόνο η Ροδόπη έμεινε να ταλαιπωρείται, οι κτηνοτρόφοι της και οι υπηρεσίες από την ευλογιά των εγωπροβάτων, καθώς οι περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας παραμένουν καθαρές τους 4 τελευταίους μήνες, ενώ η περιφερειακή ενότητα Εύρου παραμένει χωρίς κρούσμα από το Δεκέμβριο του 25. Η τελευταία εστία στη Ροδόπη, που σημειώθηκε τα τελευταία μόλις 24 ώρα, είναι η 8η κατά το τελευταίο 1,5 μήνα, Βίκυ. Διάστημα κατά το οποίο οδηγήθηκαν στη θανάτωση ακόμη συνολικά 1.500 ζώα. Όπως υποστηρίζει ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νίκος Φωτεινιάς, που μίλησε στην ΕΡΤ Κομωτινής, είναι προφανές πως κάποιοι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, με συνέπεια τη μετάδοση της νόσου. Γι' αυτό και προανήγγειλε αυστηροποίηση των ελέγχων, με στόχο τον εντοπισμό των ανυπάκουων εντός εισαγωγικών ιδιοκτητών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Έτσι, πλέον από τις 18 Αυγούστου του 2024, όταν είχε εκδηλωθεί η πρώτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και συγκεκριμένα στον Εύρο, η Ροδόπη σήμερα μετρά 194 εστίες και σχεδόν 50.000 θανατώσεις ζώων, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας τα συνολικά κρούσματα ανέρχονται σε 887 και τα θανατωθέντα ζώα σε 164.300. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Δυσανασχετούν τώρα οι ασθενείς του νοσοκομείου Βόλου, διότι δεν λειτουργεί σωστά ο κλιματισμός του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα ασθενείς να προμηθεύονται το δικό τους ανεμιστήρα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, καθώς ο διοικητής του νοσοκομείου απάντησε σε αυτά τα ζητήματα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι χθες μας έστειλαν αρκετά βίντεο από το νοσοκομείο που φαίνεται να λειτουργούν ανεμιστήρες σε κάποιες από τις κλινικές που είναι στους πιο ψηλούς ορόφους. Και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τόσο με την πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων, την κυρία Ειρήνη Καρακασίλη, όσο βέβαια και με τον ίδιο το διοικητή. Η κυρία Καρακασίλη λοιπόν μας είπε ότι το πρόβλημα του κλιματισμού επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, κυρίως στους 4ο, 5ο και 6ο ρόφους του νοσοκομείου, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση. Στο ίδιο έργο, ο θεατές είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι γίνονται μόνο πρόχειρες επισκευές, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Η ίδια υπογράμμισε πως απαιτείται άμεσα ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες έτουσαν σε κίνδυνο ασθενείς, ιδιαίτερα όσοι νοσηλεύονται με υψηλό πυρετό ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι συγγενείς ασθενών μεταφέρουν ανεμιστήρες από τα σπίτια τους για να αντιμετωπιστεί η ζέση στους θαλάμους, ενώ όπως είπε, έχει αναγκαστεί και η ίδια να προτρέψει συγγενείς να φέρουν ανεμιστήρες ως νοσηλεύτρια, επειδή δεν υπήρχε άλλη λύση. Άσκησε επίσης κριτική στις διαχρονικές διοικήσεις του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ οργανωμένη πολιτική συντήρηση των εγκαταστάσεων, παρά το γεγονός ότι διατίθενται πόροι για άλλες δαπάνες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υποστελέχωση, χαρακτηρίζοντας την τεράστιο πρόβλημα, με την νοσηλευτική ειδικά υπηρεσία να βρίσκεται, όπως είπε, στα όρια της εξάντλησης. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται ακόμη και να λάβουν τις προβλεπόμενες άδειες, ενώ η έλλειψη προσωπικού οδηγεί σε συνεχείς μετακινήσεις νοσηλευτών από τμήμα σε τμήμα, συχνά χωρίς τις απαραίτητες διοικητικές πράξεις. Και προειδοποίησε ότι αυτή η πρακτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών. Να πω ακόμη ότι ο διοικητής με τον οποίο επικοινωνήσαμε μας είπε ότι πράγματι τα προβλήματα συντήρησης του συστήματος κλιματισμού έρχονται από το παρελθόν, με τη λογική ότι στο σύστημα αυτό ψήξης δεν έχει γίνει κανονικά συντήρηση πλήρως και να αντικατασταθούν όποια προβληματικά υλικά ακόμη από την κατασκευή του κτηρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις γίνονται μέχρι σήμερα πυροσβεστικά, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη. Παράλληλα, είπε ότι δρομολογούνται ενέργειες μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για μια συνολική και μακροπρόθεσμη λύση, ενώ έχουν γίνει επαφές με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου. Μας έλεγε για κάποια ποσά ύψους 1,5-2 εκατομμυρίων ευρώ. Πάντως, για τους θαλάμους Έχει ήδη, μας είπε σήμερα, γίνει παραγγελία 20 φορητών κλιματιστικών.
0: Μάλιστα.
2: Μετά τον τόρο μάλλον που έγινε, αποφάσισε να προβεί σε αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελένη. Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ενώ έλαβε και επιπλέον χρηματοδότηση 250.000 ευρώ με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την Έρτα Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
3: Παραδόθηκε ακριβώς έτσι τα πράγματα. Παραδόθηκε σε λειτουργία λοιπόν από την Δευτέρα το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές σχετικά με το χώρο, με την κατανομή του χώρου που ήταν αναγκαίες αλλαγές, είχαν να γίνουν ουσιαστικά εδώ και 25 χρόνια. Επίσης, μετά από αίτημα του διοικητή του Νίκου του Κοκκίνη,

0: που είχαν προκληθεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευριάς. Χρήστο.
1: Και πρόκειται για κονδύλια, θα πρέπει να πω εδώ, που διατίθενται όλα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στην αγροτική οδοπία, προβλήματα που δυστυχώς τα περισσότερα δημιουργήθηκαν από ένα καταστρεπτικό κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαμε από τον περασμένο χειμώνα και συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο. Συνολικά και στους 7 δήμους θα εκτελεστούν 26 έργα, έργα τα οποία θα πρέπει να πω εδώ είχαν προταθεί από τους ίδιους τους δήμους, κάθε ένα ξεχωριστά, και έτυχαν της έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου. Οριστική έγκριση που έλαβαν μόλις προχθές και αναμένεται τώρα να αποδεσμευτούν αυτές οι πιστώσεις προκειμένου να ξεκινήσουν αυτά τα έργα που αποσκοπούν κυρίως στο να βελτιωθεί η πρόσβαση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για τις κτηνοτροφικές μονάδες στις αγροτοκτηνοτροφικές μας περιοχές. Είναι, θα λέγαμε, μια παρέμβαση που θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου και μεταξύ άλλων θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις υφιστάμενων δρόμων, θα γίνουν βελτιώσεις σημαντικές και αποκαταστάσεις των ζημιών που έχουν σημειωθεί, διαπλατύνσεις, άρση της επικινδυνότητας σε πολλά σημεία που σήμερα δεν επιτρέπουν την ομαλή πρόσβαση είτε στις καλλιέργειες είτε στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, και θα γίνει και διαχείριση ομβρίων υδάτων στις αντίστοιχες περιοχές που προτείνονται για να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις των έργων αυτών. Έργα που είναι, θα λέγαμε, τα περίμεναν πώς και πώς οι κάτοικοι των κυρίως των ημιορεινών και ορεινών περιοχών, προκειμένου να διευκολυνθούν στις δουλειές τους, στην πρόσβαση από τα χωριά τους στις καλλιέργειές τους και να μπορέσουν έτσι να επανέλθουν σε μια μορφή κανονικότητας στην περιοχή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα σε μια εξιχνίαση ληστείας από την ελληνική αστυνομία που είχαμε. Μιας ληστείας που έγινε σε βάρος ατόμου με ειδικές ανάγκες. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την ομιλία του, δεν μπορεί να μιλήσει και έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι πριν από μερικές ημέρες στην περιοχή τη Βραχνέικα Πατρών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο άνδρες οι οποίοι τον ακινητοποίησαν με την βία και του άρπαξαν ένα μικρό χρηματοκιβώτιο, στο οποίο σύμφωνα με τη δήλωση του θύματος περιείχε χρήματα και κοσμήματα αξίας συνολικά περίπου 50.000 ευρώ. Η αστυνομική της ασφάλειας Πατρών με μεθοδικό και με εμπεσταρωμένη έρευνα κατάφεραν με την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες, Ρωμά. Οι δύο γυναίκες είχαν το ρόλο του τσιλιαδόρου έξω από την οικία του θύματος και οι δύο άνδρες είχαν μπει μέσα προκειμένου να κάνουν τη ληστεία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν άντρα και τη μία γυναίκα σε καταβλισμό της περιοχής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία των δύο άλλων δραστών, οι οποίοι συνεχίζουν να αναζητούνται. Βρέθηκε μάλιστα και μέρος των κλοπημαίων, τα οποία επιστράφηκαν στο θύμα, στον άνθρωπο, ο οποίος, 47χρονο, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Ευνηδιασμένος, δηλώνει ο Δήμος Ζήτσας από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να συγχωνεύσει τη ΣΑΕΚ Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί, όπως καταγγέλει, ενημέρωση και διάλογος με την τοπική κοινωνία. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα. Την έντονη αντίθεση του στη συγχώνευση της σχολής της ανώτερης επαγγελματής κατάρτισης Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ζήτσας. Η συγχώνευση προβλέπεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την

0: 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Έτσι, με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση ανάκληση της υπουργικής απόφασης, υποστηρίζοντας ότι ελήφθη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η εξέλιξη επηρεάζει τη λειτουργία της σχολής, τη μεταφορά των ειδικοτήτων, τις οργανικές θέσεις του προσωπικού, καθώς βέβαια και τον εξοπλισμό και το αρχείο της εκπαιδευτικής δομής. Ο Δήμος ζητά να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση και έχει εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Ζήτσας Μιχάλη Πλιάκο να προχωρήσει σε διοικητικές, πολιτικές και νομικές ενέργειες για τη διατήρηση της αυτόνομης λειτουργίας της σχολής. Η νομική υπηρεσία εξετάζει την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης και της αναστολής με στόχο να μην εφαρμοστεί η συγχώνευση. Θέση για το ζήτημα πήρε και ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς, ο οποίος δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την απόφαση με προβληματισμό και έκπληξη. Ο κύριος Αμυράς υποστήριξε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την περιφέρεια και ότι ένας Δήμος όπως είναι η Ζήτσα έχει ανάγκη από δομές που προσφέρουν και δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές στους νέους, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Και να πάμε τώρα σε μια απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης με θύμα έναν 83χρονο από την Καστοριά, ο οποίος έπεσε θύμα απάτης, κλήθηκε και τους παρέδωσε 37.000 ευρώ, ενώ την επόμενη μέρα ταξίδεψε μέχρι και την Αθήνα προκειμένου να δώσει χρυσές λίρες και τη Μαλφή. Τώρα, πόσο ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς συνέβη, θα μας πει περισσότερο ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά. Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Λίγο αντίθετα συνέβησαν.
0: Αντίθετα.
1: Για να πω την αλήθεια, προκάλεσε βαθιά αναστάτωση αυτή η είδηση στην τοπική κοινωνία του Δημού Αρουσιαστικού, όταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έπεσε θύμα μια πρωτοφανού και ιδιαίτερα σκληρή τηλεφωνική απάτη. Επιτίδη, προσποιούμενοι του λογιστέ από την Αθήνα, επικοινώνησαν με το ζευγάρι, ισχυριζόμενοι δήθεν μεγάλη ωφελή του στην εφορία. Τρομοκρατημένοι ηλικιωμένοι παρέδωσαν δυστυχώς την Τετάρτη αρχικά. Την πρώτη μέρα δηλαδή που συνέβη η τηλεφωνική απάτη, σε συνεργό της πήρας 20 χρυσές περίπου λίρες και τη μαλφή ανυπολόγιστης αξίας, χρυσαφικά δηλαδή. Οι δράστες όμως, Βίκη, δεν σταμάτησαν εκεί. Μιλάμε για τόσο επιτίδιους. Την επόμενη μέρα, εχθές Πέμπτη, επανήλθαν ισχυριζόμενοι πως τα χρυσαφικά δεν επαρκούσαν για να αποπληρωθεί το χρέος. Ασκώντας τρομερή ψυχολογική πίεση, έπεισαν τον 83χρονο σύζυγο να σηκώσει από την τράπεζα της οικονομίας μιας ζωής, συνολικά περίπου 37.000 ευρώ, και να οδηγήσει ο ίδιος μέχρι την Αθήνα από την Καστοριά μόνος του για να τις παραδώσει σε αυτούς τους υποτιθέμενους λογιστές. Και φυσικά να μην αποκαλυφθεί η απάτη, τι κάνανε οι επιτίδιοι συνεργοί, κράτησαν τη σύζυγό τους συνεχώς στο τηλέφωνο. Όταν η γυναίκα κατάφερε τελικά να ειδοποιήσει την αστυνομία, όταν είδε τον άντρα της να αργεί να επιστρέψει, σήμαινε συναγερμός. Ήταν όμως δυστυχώς αργά, καθώς ο 83χρονος είχε ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα και είχε παραδώσει τα χρήματα στους απατεώνες. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο δυστυχώς επαναφέρει στην επικαιρότητα την απαραίτητη προσοχή και ενημέρωση που χρειάζονται ειδικά άτομα ηλικιωμένης ηλικίας για περιστατικά σαν αυτά.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εκτεταμένες φθορές στην οροφή του πρώτου ΕΠΑΛ Κέρκυρας, λίγους μόλις μήνες στην έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, καταγγέλει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Τα εκπαιδευτικά σωματεία, όπως επισημαίνει, είχαν προειδοποίηση για δομικά προβλήματα του κτηρίου, στο οποίο δεν έγινε ποτέ ουσιαστική παρέμβαση. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Έντονες είναι οι ανησυχίες για την κατάσταση του πρώτου ΕΠΑΛ που εκφράζει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας με αφορμή τις νέες φθορές που, όπως αναφέρει, εμφανίστηκαν στο σχολικό κτίριο λίγους μήνες μετά τις εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ, στο δεύτερο όροφο του σχολείου αποκολλήθηκαν τμήματα σοβά από την οροφή, ενώ είχε προηγηθεί και περιστατικό πτώση σοβάδος σε αίθουσα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το σωματείο υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν ήταν επιφανειακές και δεν αντιμετώπισαν τα σοβαρά δομικά προβλήματα του κτηρίου. Η ΕΛΜΕ αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Παιδείας, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και την τοπική αυτοδιοίκηση, κάνοντας λόγο για φυσικασμό σχετικά με την ασφάλεια του σχολείου. Παράλληλα, καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια με στόχο ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ο Δήμος Παγκαίου ξεκίνησε και φέτος επιχειρήσεις για την απομάκρυνση ομπρελών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμέναν μόνιμα τοποθετημένα στις παραλίες της περιοχής. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση της παράνομης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό και από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
1: Βίκη, μετά την αντίστοιχη πρωτοβουλία προηγούμενων ετών, ο Δήμος Παγκαίου άρχισε και φέτος τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης ομπρελών, καρεκλών, τραπεζιών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμένει μόνιμα τοποθετημένο στις παραλίες, καταλαμβάνοντας δημόσιο χώρο. Την έναρξη των ελέγχων αλλά και των αποξηλώσεων γνωστοποίησε ο αρμόδιος αντιδημάρχος κ. Σπυριονίδης, ο οποίος δημοσίευσε εικόνες από την επιχείρηση και σε αυτές διακρίνεται ένα δημοτικό φορτηγό γεμάτο με αντικείμενα που απομακρύνθηκαν από τις παραλίες. Στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μόνιμης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό. Το φαινόμενο των ομπρελών και του λοιπού εξοπλισμού που παραμένουν για μέρες ή και εβδομάδες στις παραλίες. Προχωρούν σε αυτή την επιχείρηση άνθρωποι του Δήμου για να διασφαλιστεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ακτών. Ο Δήμος Παγκαίου είχε ακολουθήσει την ίδια πρακτική και τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παγκαίου, με στόχο να διατηρηθούν οι ελεύθερες ζώνες των ακτών, πραγματικά προσβάσιμες για όλους τους λουόμενους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα πρωτοποριακό απεικονιστικό καρδιολογικό σύστημα τοποθετείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Να πούμε πως είναι το μοναδικό μηχάνημα που θα υπάρχει σε δημόσιο νοσοκομείο και η Μίνα Μαυρογιάννη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πρόκειται να εγκατασταθεί στο εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μιλάμε τώρα για το σύστημα πυρηνικής καρδιολογίας, όπως αναφέρει ο καθηγητής πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παναγιώτης Γεωργούλιας. Απεικονίζει το σύστημα αυτό τη μυοκαρδιακή αιμάτωση με τη μέθοδο της πυρηνικής ιατρικής. Είπαμε ότι είναι το μοναδικό, δεν υπάρχει αντίστοιχο απεικονιστικό σύστημα το οποίο να είναι εγκατεστημένο σε κανένα δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας. Παράλληλα, το σύστημα αυτό έχει και εκπαιδευτικό ερευνητικό χαρακτήρα, καθώς θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων πυρηνικών γιατρών αλλά και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ θα αξιοποιηθεί και στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στην πυρηνική καρδιολογία. Να πούμε επίσης ότι με την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του συστήματος θα υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση των σπιδηρογραφικών μελετών, μείωση της απαιτούμενης δόσης ραδιοφαρμάκου και του συνολικού χρόνου εξέτασης. Αυτό σημαίνει μικρότερη ταλαιπωρία για τους ασθενείς, πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού σπινδυρογραφικών μελετών και αντίστοιχη μείωση βεβαίως του χρόνου αναμονής.
0: Σε ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Ναι. Κλείνοντας, να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά, αλλάζοντας θέμα, πριν από λίγα λεπτά έφτασε στα τηλέφωνά μας μήνυμα από το 112 που μας προειδοποιεί ότι από τις πρώτες απογευματινές ώρες και για 12 ώρες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς προβλέπονται στην περιοχή ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε πως αυτό το μήνυμα από το 112 έχει πάει πέρα από την Λάρισα και τη Μαγνησία στις Ποράδες, στην Εύβοια. Και βρίσκεται σε συνεγερμό η πολιτική προστασία για τις επόμενες ώρες. Να συνεχίσουμε τώρα όμως και να πάμε μέχρι και την Ικαρία, στο Γιώργο Βιτσαρά, καθώς το επαρχείο Ικαρίας και Φούρνων ξεκίνησε από τις 22 Ιουλίου τις εργασίες ασφαλτόστρωσης σε κεντρικά τμήματα του οδικού δικτύου της Βορείας Ικαρίας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα πράγματι πολύ αναγκαίο έργο, έστω και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, στην τουριστική κίνηση, έτσι δημιουργεί ορισμένα προβλήματα με την κυκλοφορία των οχημάτων, μια και που δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές λύσεις για να μπορέσουν οι επισκέπτες, κυρίως που δεν γνωρίζουν την περιοχή μας, για να λύσουν το πρόβλημά τους όσον αφορά την προσέγγιση στον Χριστό Ραχών και στον Αρμενιστή. Όπως μας ενημέρωσαν από το επαρχείο, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα και είναι στα πλαίσια ενός έργου 800.000 ευρώ, όπου έχουμε τις άσφατες στρώσεις σε μεγάλο κομμάτι του δικού μας δικτύου που έχει πολλά προβλήματα Και το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, το Χριστός Άγιος, Χριστός, συγγνώμη, Ραχών μέχρι τον Αρμενιστή, που φτάνει τα 250.000 ευρώ. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα αυτό και χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή και μεγάλη προσοχή από τους φίλους που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο οδικό κομμάτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση των παιδικών χαρών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις του Πυθαγορείου και της πόλης του νησιού στην περιοχή του Beach Volley. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερτβορείου Αιγαίου, από τη Σάμο. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, και θα πρέπει να είναι με ασφάλεια, γιατί θα επισκέπτονται παιδιά και γονείς. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και η αδειοδότησή της. Σύμφωνα λοιπόν με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, συγκεκριμένη παρέμβαση είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη χρονιά στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη δημιουργία ασφαλών σύγχρονων χώρων παιχνιδιού. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του προσωπικού της υπηρεσίας, το οποίο συμμετέχει στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των εγγράφων. Την ίδια ώρα προχωρούν οι διαδικασίες και για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς που βρίσκεται απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Να σας πω ότι γι' αυτό έχει εξασφαλιστεί μια πίστοση 111.000 από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίησή του. Τώρα να πω ότι, όπως επισημαίνεται, η καθυστέρηση οφείλεται στην ανάγκη τήρησης όλων των τεχνικών και διοικητικών προϋποθέσεων, ώστε οι παιδικές χαρές να πληρούν στο ακέραιο τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Με την ολοκλήρωση τώρα των αδειοδοτήσεων, αναβαθμισμένοι χώροι αναμένεται να παραδοθούν στους πολίτες, προσφέροντας ασφαλείς και σύγχρονες εγκαταστάσεις παιχνιδιού για τα παιδιά της Σάμου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τα νησιά τώρα, λόγω και της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα υδροδότησης, και η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, διότι, όπως είναι γνωστό, παράλληλα αναπτύσσεται και ο τουρισμός, χτίζονται πολλά καταλήμματα, ιδιωτικές κατοικίες, οπότε οι ανάγκες για νερό συνεχώς αυξάνονται. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3, τόνισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν βγει αρκετές αποφάσεις από τη Γενική Γραμματεία για μελέτες αφαλάτωσης ή και λειτουργίας πρόσφατα, όπως ας πούμε αφορά το νησί στους Λειψούς, ενώ θα βγει και για το νησί στην Κίμολο, ενώ επίσης μονάδα αφαλάτωσης εγκαινιάστηκε, να θυμίσουμε, την περασμένη Κυριακή στην Αμοργό. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μάγκος για τα ζητήματα νερού που αντιμετωπίζουν τα νησιά.
5: Εγκαινιάσαμε μια μονάδα αφαλάτωσης χιλίων κυβικών την ημέρα. Πρόσφατα βγάλαμε ένα διαγωνισμό για τους Λειψούς. Σε λίγο θα βγει και της Κιμόλου. Τα τελευταία χρόνια, πέρα από τη Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει βγάλει έναν αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό και έχει εντάξει και έργα αλλά και προμήθεια καινούριων μονάδων αφαλάτωσης. Βεβαίως μένει να εξεπεραστεί ένα μεγάλο εμπόδιο που είναι η νομοθεσία, διότι προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να εκταμιεύσει χρήματα από το ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι να έχει εκδώσει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ύδατος, γενικά σχέδια υπηρεσίες ύδατος και να έχει κάνει και μια ετήσια έκθεση προγραμματισμού. Όλα αυτά τα χρηματοδοτεί και μέσω των Greco Island το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και η Γενική Γραμματεία. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν τα νησιά και θα πρέπει να τρέξουν αυτά τα πιστοποιητικά και τα σχέδια. Θα πρέπει να δώσουμε ως τοπικές αρχές ιδιαίτερη έμφαση στις απώλειες νερού λόγω διαιρών. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε στην αρμοδιότητά μας 155 κατοικημένα νησιά. Ο προϋπολογισμός είναι τέτοιος που έργα που ξεπερνούν τα 300-400 χιλιάρικα δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε εμείς. Όμως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, που εκεί περιλαμβάνονται και τέτοια έργα. Θα πρέπει να τρέξουν χθες οι τοπικές αρχές να προλάβουν τις εξελίξεις.
0: Στο επίκεντρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού έρχεται η Αμανή, που πέρυσι τον Αύγουστο, να θυμίσουμε, πληγώθηκε βαθιά από την πυρκαγιά που έκαψε περί τα 70.000 στρέμματα γης. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την Χίο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και συγκεκριμένα από το χωριό Πιτιός, Βίκη, όπου εδώ σήμερα ετοιμάζονται για μια τριήμερη δορθή του βουνού της κτηνοτροφίας, με επίκεντρο δηλαδή τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Ίσως να ακούτε και τις πουδούνες από τα καθήκια που θα πλησιώσουν στα πλαίσια της γιορτής, θα έχουν εδώ στο χωριό. Όμως στην περιοχή της Αμανής πραγματικά φέτος γίνεται μια σειρά από δράσεις που έχουν ξεκινήσει από τα μέσα του Ιουλίου, με πρώτη την έκθεση που έχουμε σύγχρονης τέχνης από τον οργανισμό ΔΕΟ στο σχολικό συγκρότημα της Βόλισσου, ενώ προχθές είχαμε τα εγγένεια έκθεση σύγχρονης τέχνης επίσης στο χωριό Πειραμά. Το χωριό Πειραμά που έχει μόλις 18 μόνιμους κατοίκους και που στην ουσία οι επισκέπτες του αποφάσισαν να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι οργανώθηκε μια πολύ όμορφη έκθεση που θα την συναντήσουν σε διάφορα σημεία του χωριού, από τον πύργο που πρέπει να πούμε είναι από τους πιο καλοδιατηρημένους στο βορειοδυτική Χίο και που θα είναι ανοιχτό στο κοινό. Αλλά επίσης έχουμε και μια έκθεση φωτογραφίας που γίνεται στο χώρο του καφενείου που λειτουργεί στο χωριό Πειραμά. Δεν είναι δυστυχώς όλα τα χωριά μας να έχουν και καφενείο, και το ωραίο είναι ότι σε αυτή την έκθεση που συμμετέχουν περί τους 20 φωτογράφους είναι τόσο από την Ελλάδα αλλά και από την Τουρκία. Επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θα γίνει αύριο Σάββατο στην περιοχή που βρίσκεται πάλι στην Πόρια Χίο και κοντά στη Βολισσό, που βρίσκεται το προσκοπικό κέντρο, με θέματα που έχουν σχέση με την ενέργεια και με την οικολογία.
0: Μάλιστα.
6: Και πραγματικά δίνεται έτσι το στίγμα ότι σε αυτή την περιοχή που πέρυσι πληγώθηκε ιδιαίτερα από τις φωτιές, οι κάτοικοι της αλλά και οι επισκέπτες της προσπαθούν να τις δώσουν ζωή και να υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να επισκεφτεί όλα αυτά τα χωριά. Ενώ να κλείσω με μια θετική εξέλιξη που είχαμε, φαίνεται ότι θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και θα μπορέσει να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα το μοναδικό πρατήριο βενζίνης που υπήρχε στη βορειοδυτική Χίο, κάει και πέρυσι από τη φωτιά.
0: Ναι.
6: Φαίνεται ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία σε συνεργασία με την τράπεζα και με το μεγάλη εταιρεία η οποία διαχειριζόταν πριν το πρατήριο που έδινε καύσιμα, να μπορέσουν σύντομα και οι κάτοικοι εκεί να εξυπηρετούνται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Ξεκινά την Κυριακή στα Λαγκάδια της Γορτινίας το 8ο εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από τα Άνθη της Πέτρας. Συγχρόνως θα πραγματοποιηθεί και ένα συνέδριο πάνω στο θέμα αυτό. Στο μεταξύ, την Κυριακή 26 του μήνα ξεκινά στη Δημητσάνα Γορτινίας και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Και όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι το 8ο εργαστήρι παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας ξεκινά στα Λαγκάδια 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Συνάμα θα γίνει και ένα συνέδριο διοργανωτή στα Άνθη της Πέτρας, που είναι και υποψήφια για ένταξη στην UNESCO. Θέμα του συνεδρίου της 3ης 28 του μήνα είναι η τεχνική εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση στην τέχνη της Πέτρας, γιατί υπάρχει, Βίκη, μια σύμβαση για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για να δημιουργηθεί μια επαγγελματική σχολή μαθητείας στην περιοχή για την τέχνη πάντα της Πέτρας. Να τονίσω εδώ ότι θα φοιτήσουν 50 σπουδαστές στο εργαστήρι, το οποίο το υποστηρίζει και ο Δήμος Γορτινίας και άλλοι φορείς. Εν τω μεταξύ, όπως είπες, 26 του μήνα με 30 έχουμε στη Δημητσάνα και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θερινό σχολείο αυτό είναι για την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου, πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Συμβάλλει το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια. Γίνεται αυτό το εργαστήριο στο συνεδριακό κέντρο της Δημητσάνας και βέβαια γίνεται στο πλαίσιο μιας σύμβασης για τη διαφύλαξη της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στη Γορτινία αυτό το τριήμερο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα στο μικρό καστρο Βοΐου πραγματοποιείται μέχρι την Κυριακή 26 Ιουλίου το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Φιέστα Βόιο. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ξεκίνησε χθες το μουσικό κατασκηνωστικό φεστιβάλ Fiesta Voglio. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαίους ερμηνευτές από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής σκηνής και την J-Set. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμες για το κοινό μια σειρά από πρωτότυπες δραστηριότητες στη φύση. Σε όλες τις ηλικίες απευθύνονται υπασία, καγιάκ, βόλτες στο βουνό και αλεξίπτωτο απλαγιάς και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανένας. Πραγματικά θα τα βρει στο φεστιβάλ Fiesta Voglio. Στη σκηνή του φεστιβάλ θα ανέβουν σήμερα Παρασκευή η Μαρίνα Σπανού, Εθισμός και Νατάσα Αποφίλιου και DJ Set με την Κική Μποτουνάκη. Αύριο Σάββατο η Τζάουλ Νόβελ 729 και Γιάννης Χαρούλης και την DJ Set με την Ξένια Γκαλή. Ενώ την Κυριακή θα εμφανιστούν οι Γιώργος Παπαγιωργίου και Πόλκαρ, Σκιαδαρέσες, Άλκης Πρωτοψάλη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά άνω των 12 ετών με τη συνοδεία βεβαίως Κηδεμόνα. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και εξελίσσεται αυτό το φεστιβάλ σε θεσμό με επιτυχία κάθε χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου επιστρέφει με πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
1: Βίκη, καλό μεσημέρι. Από αύριο και έως τις 24 Αυγούστου, το Ανοιχτό Θέατρο της χώρας φιλοξενεί το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς του ελληνικού καλοκαιριού, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Το φετινό πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές θεατρικές παραγωγές, όπως τις Ευτυχισμένες Μέρες στη σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, την κομμωδία Sexy Laundry, την Ειρήνη του Αριστοφάνη και την ίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Στο μουσικό κομμάτι τώρα ξεχωρίζουν η σύμπραξη της Αλέκας Κανελίδου με καλεσμένη την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τη συμμετοχή της Κατερίνας Πολέμη, η μουσική παράσταση της Μαρίας Παπαγεωργίου και Μάρθας Φριντζίλα, καθώς και οι συναυλίες των Δημήτρη Μπάση και Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη. Τις εκδηλώσεις συμπληρώνουν το αφιέρωμα «Βίβα Μαέστρο» της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Άνδρου, μια συναυλία εγχόρδων από τον Βιβάλτη έως τον Ρεσπίγκη υπό τη διεύθυνση του Ιωακίμ Μπαλτσαβιά, το ντοκιματέρ «Η Άνδρος» του Λευτέρη Βογιατζή, παιδικές παραστάσεις, δράσεις τοπικών φορέων και η φωτογραφική έκθεση «Ανδρείων έργα και ημέρες». Η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσελκύσει πλήθος φίλων των τεχνών από όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
0: Στα ανατολικά υπηρετικά και το Αίγαιο προβλέπονται για αύριο και το Αιγαίο, συγγνώμη, προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια μέχρι τις πρώτες ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά εφρυός καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Σε πλήρη εξέλιξη το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, ενώ βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα πολύ δύσκολο 24ωρο, το οποίο, όπως και να το κάνουμε, επηρεάζει κυρίως και πρωτίστως το μεγάλο κύμα της εξόδου, το μεγάλο κύμα των εξοδούχων, των εκδρομέων, οι οποίοι αναχωρούν με κάθε μέσο, καταλέπτουν με κάθε μέσο και την πρωτεύουσα και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, με προορισμό τα νησιά και τα παραθεριστικά κέντρα της υπηρετικής χώρας. Αλλά βέβαια ο καιρός δεν είναι το μόνο πρόβλημα ή το πιο μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη φάση. Μιλάμε για μια μαζική έξοδο που είναι σε εξέλιξη, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ παράλληλα εκφράζονται φόβοι για νέο κύμα ακρίβειας και αύξηση επιτοκίων. Ημέρα εξόδου και ημέρα τη μνήμης βεβαίως, 52 χρόνια συμπληρώνται από την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, τα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση με την τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών. Έως την εξάντληση της τετραετίας θα κάνουμε το πρόγραμμά μας. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Open. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της Δημοκρατίας από τον πολιτικό κόσμο. Η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν. Καταρρίφθηκε ντρόν που παραβίασε τον αέριο χώρο της Ουρμανίας. Δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με 4 αεροπορικά μέσα. Η Ελλάδα στέλνει 2 κανατέρ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με πληρότητα 100% να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 στους κατοίκους της Μαγνησίας και το Σποράδο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Και τέλος, σε εξέλιξη το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένες Αττικής. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρούνια, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή είναι στραμμένα, κυρίες και κύριοι, σήμερα όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι σε εξέλιξη στην Ολομέλεια, συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ταξίφιτους διασταυρώνει εδώ και λίγη ώρα πρωθυπουργός και πολιτική αρχηγή, η αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να θυμίσουμε ότι η τελική φάση της διαδικασίας ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με την ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο μίλησε ο Πρωθυπουργός στο βήμα της Βουλής, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε λίγο.
4: Τώρα της κυβέρνησής σας. Τι ακούμε λοιπόν σε όλα αυτά, ξενόδουλοι, δεν φοράτε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, εκθέτετε τη χώρα, εμείς την εκθέτουμε τη χώρα. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς. Πρέπει λοιπόν να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική παρακμή. Γι' αυτό δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Αρκεί ο σεβασμός στο Σύνταγμα. Και εμείς δεσμευόμαστε ιστορικά για αυτό το σεβασμό στους κανόνες και στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με την πολιτική αλλαγή δεν μιλά για εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας, αλλά για μια ριζική διαφορετικά κουλτούρα διακυβέρνησης, όπου η διαφάνεια, η εντιμότητα, η λογοδοσία, η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, οδηγώντας σε κρίση εμπιστοσύνης τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της δημοκρατίας μας. Το ΠΑΣΟΚ από θέση ευθύνης έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του συντάγματος που διέπεται από βασικές αρχές. Πρώτον, ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών. Και τρίτον, ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της δημοκρατίας. Είχαμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή. Αυτό δεν είναι ένα μικρό κομματικό παιχνίδι. Είναι μια θεσμική στάση. Γιατί? Διότι αν σήμερα στην προτείνουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά με 150. Άρα η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ακόμη και με 150, μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συνενέσεις. Για να αποδείξουμε λοιπόν την ειλικρινιά μας, βάλαμε μια προτεραιότητα. Ηρεμήστε, θα καταλάβετε. Η προτεραιότητα ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 110. Αν αναθεωρηθεί το άρθρο 110, όσες ψήφους και αν πάρει ένα άρθρο στην πρώτη Βουλή, χρειάζεται 180 και στη δεύτερη. Άρα η επόμενη πλειοψηφία θα αναγκαστεί να συνενέσει και στο περιεχόμενο του άρθρου. Ενώ λοιπόν καταθέσαμε την αναθεώρηση του άρθρου 110, που δεσμεύομαι τώρα όταν ψηφίσουμε από σήμερα, εάν τη φέρετε για αναθεώρηση, τώρα είναι δημόσια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, αφού θέλετε να απαντήσω στο ερώτημά σας. Μου μπαίνει όμως ένα ζητούμενο. Ποιος είναι ο συνεπής και ποιος είναι ο Φαρισαίος? Διότι ο Πρωθυπουργός είπε πολλά για την αναθεώρηση του 2001, που δεν ήταν καν βουλευτής. Αλλά τίποτα για την αναθεώρηση του 2019, που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην αναθεώρηση από τώρα του 110. Εσείς την αρνείστε. Τι λέγατε το 2019 με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Τασούλα? Εδώ είναι η προτάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι προτείνει σήμερα το Πασό και μας αρνείστε, το προτείνατε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αφήστε λοιπόν ποιος είναι ο συνεπής. Είστε Φαρισαίοι και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Διότι αν αναθεωρηθεί το άρθρο, οι μεγάλες συνενέσεις θα είναι στη συγγραφή του άρθρου που αναθεωρείται. Αφήστε λοιπόν τα επικοινωνιακά παιχνίδια, δεν σας παίρνει κύριε Μητσοτάκη. Κοινός παρανομαστής των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας είναι η διατήρηση του ελέγχου της εξουσίας από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά διατάξεων. Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο άρθρο 90 η κυβέρνηση αποχωρεί τυπικά από την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αλλά τη θέση της την καταλαμβάνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα δεν αποφασίζει η κυβέρνηση που κυβερνά, αλλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει ψηφίσει την κυβέρνηση. Άρα το ίδιο. Ποιον κοροϊδεύετε κύριε Μητσοτάκη? Τον ελληνικό λαό? Τίποτα δεν αλλάζει. Εσείς την επιλέγατε, εσείς θα την επιλέγετε και θέλετε και λευκή επιταγή. Ας σταματήσετε να κοροϊδεύετε τους πολίτες. Τίποτα λοιπόν δεν αλλάζεται στο άρθρο 90.
10: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση, από την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλά αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, και εξηγεί τις θέσεις και τις απόψεις του κόμματός του και βεβαίως επιτίθεται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα, στο ίδιο βήμα, από το ίδιο βήμα, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι υποστήριξε ο ίδιος την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις, αλλά η αντιπολίτευση, όπως είπε, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Και γι' αυτό εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν από εδώ και στο εξής την πολιτική ζωή, την ίδια τη λειτουργία του κράτους, της πολιτείας. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν. Μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι όπως ξέρετε είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική Βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί.
10: Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Αντρέα Μαραφιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, και ενώ η συζήτηση συνεχίζεται σε πολύ ψηλούς τόνους. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσει και συνενέσει στη συνταγματική αναθεώρηση, υπενθυμίζοντα και τη στάση τη Νέα Δημοκρατία ω αξιωματική αντιπολίτευση το 2001 απέναντι στι προτάσει τότε τη κυβέρνηση του Πασόκ, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη κατά την παρέμβασή του στη Βουλή και ασκώντα μάλιστα έντονη κριτική, θα έλεγα, στην αντιπολίτευση και ιδίω στο Πασόκ, σημειώνοντα ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψο των περιστάσεων. Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσει. Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργό και πρόσθεσε ότι τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό του μένο. Επικεντρώνοντα τα πειρά του στο Πασόκ και στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι το δίθεν υπεύθυνο Πασόκ δηλώνει ένα αμήχανο παρόν που ισοδυναμεί με απόν. Και όποιο διατείνεται σημείωσε ότι τάχα δεν δίνει τώρα λευκή επιταγή, περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή και εν τέλει τη λαϊκή εντολή. Μετά από 52 χρόνια δημοκρατική ζωή, είπε ο κ. Μητσοτάκη, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί τη ουσία με πολλέ κυβερνητικέ προτάσει, αλλά τι υπονομεύουν επειδή τι επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Και μάλιστα έκανε λόγο για στάση και χαρακτήρισε αυτή τη στάση αντιθεσμική και πολιτική ανεπάργεια. Η Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο Πρωθυπουργό, αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρηση 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντα τι συνθέσει. Και επικέντρωση κυρίω στι τρει μεγάλε θεσμικέ αλλαγέ, τι οποίε προωθεί κατά τον ίδιο η αναθεώρηση του Συντάγματο, που είναι η επέκταση τη επιστολική ψήφου και στι ευνικέ εκλογέ, στο αυτοδιοίκητο τη δικαιοσύνη με την ανεξαρτητοποίηση, ουσιαστικά θα έλεγα, τη επιλογή τη ηγεσία τη δικαιοσύνη από την εκτελεστική εξουσία, ώστε να υπάρχει και ένα σαφή και ο σαφή διαχωρισμό, αλλά και το σημαντικότερο, ίσω, στην αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνη υπουργών. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη είπε ότι η κυβέρνηση έδειξε διάθεση για συνεννόηση και ότι τώρα η ευθύνη περνά στου βουλευτέ με την ονομαστική ψηφοφορία που, ω γνωστόν, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Γρηγόρη.
10: Αντρέα Μαρχιά, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπαν την πλευρά του σε αρχή των κομμάτων τη αντιπολίτευση. Όσοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στοιχεία. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος παραμένει στο βήμα της Ολομέλειας, Νίκο.
13: Ακριβώς έτσι είναι. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί, Γρηγόρη, η ομιλία του Αρχηγού Εξωματικής Αντιπολίτευσης σε λίγο. Μπορούμε να πούμε έτσι συνοπτικά ότι το δίπτυχο του, συνομιλία του, είναι ούτε εμπιστοσύνη, αλλά ούτε και συνένεση. Έχει κάνει λόγο για θεσμικό πισωγύρισμα, για θεσμικό κατήφορο και παρακμή, σκληρές εκφράσεις, ολομέτωπη επίθεση και έχει αναφερθεί και στις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν τη δικαιοσύνη, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, τις υποκλοπές. Είπε ότι θα πρέπει να μπει ένας φραγμός σε θεσμική παρακμή. Δεν είμαστε εμείς που εκθέτουμε τη χώρα, αλλά όποιος παράγει διαφθορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει οργανωμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Έχει κάνει επίθεση και στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι κάνει άλματα λογικής, ότι από τη μία δεν ήθελε ούτε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και τώρα θέλει και αυτά που είναι και ιδιωτικά και κερδοσκοπικά. Επίθεση ευθεία και στον Πρωθυπουργό, αναφερόμενο στη συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, του κ. Δημητριάδη, είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας, όντας με συσσαγωγικά το αφεντικό που έφαγε τη σφαίρα. Σας ανακολακεύουν, είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας. Η δημοκρατία, το αφεντικό είναι ένα και αυτό είπε, μάλιστα, είναι ελληνικός λαός, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα να πούμε και δύο έτσι σημεία από την ομιλία.
10: Και άλλη πολιτική αρχή.
13: Του κυρίου Κουτσούμπα και περιμένουμε και τους υπόλοιπους από εδώ και στο εξής. Την πρώτη φυσικά ομιλία της κυρίας Ζούρου ως προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των υπολείπων αρχηγών. Είναι όλοι μέσα στην αίθουσα της Ολομέλης αυτή τη στιγμή.
10: Για την οποία, για την κυρία Ζούρου, μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο κ. Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά βεβαίως.
13: Για την απόφασή της να μην προσέλθει σήμερα απόψη, στη γιορτή της Δημοκρατίας στο Παιδικό Μέγαρο. Έδες. Τώρα, ο κ. Κουτσούμπας λοιπόν και αυτός επεφύλασε έτσι μία επίθεση προς τον κ. Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Είπε ότι είναι βολικοί αντίπαλοι. Λένε ότι δεν τους αρέσουν δίθεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τώρα τι να κάνουμε, υπάρχουν. Αυτή είναι μια δίθεν, είπε, πολιτική αλλαγή που υπόσχονται να φέρουν και ήταν η ίδια η πολιτική αλλαγή που έφεραν και, δίθεν έφεραν και την προηγούμενη φορά που κυβέρνησαν και για το ΠΑΣΟΚ είχε εχμές. Είπε ότι εμείς δεν παζαρεύουμε να δώσουμε τη τη συνένεσή μας, όπως παζαρεύει τώρα το ΠΑΣΟΚ, το παρόν του οποίου ουσιαστικά σημαίνει ναι, ισοδυναμεί με ναι, όπως στο άρθρο 16. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι ο βασικός στόχος της προωθούμενης συνταγματικής αναθεώρησης είναι η αποτελεσματικότερη στήριξη της οικονομίας των καπιταλιστικών κερδών. Γι' αυτό και το ΚΚΕ δηλώνει κατά και είναι απέναντι σε αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ανέφερε και μια σειρά προτάσεων που έχουν να κάνουν με την ισχυροποίηση της δημόσιας παιδείας και υγείας, την απαγόρευση της εχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, την κατοχύρωση μόνιμης και σαφής εργασίας και άλλες πολλές προτάσεις που έχει το ΚΚΕ, Γρηγόρη.
10: Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης στις νέες θυσίες και στις υγιεινές κροταφείου που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά. Τόνισε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για να τον ακούσουμε.
14: Υπαγορεύονται από την βαθύτερη εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς, τη διαφαινόμενη νέα οικονομική κρίση, την πιθανότητα κλονισμών στο αστικό πολιτικό σύστημα, ακόμα και μιας μεγαλύτερης συνολικής αστάθειας του συστήματος. Γι' αυτά προετοιμάζεστε, αλλά και γι' αυτά πρέπει να προετοιμάζεται και ο λαός. Απέναντι στις νέες θυσίες και στην σιγή νεκροταφείου που θέλετε και συνταγματικά να ενισχύσετε, να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης. Όσο και αν θέλετε να λέτε ότι το σύστημα που υπηρετείτε είναι παντοδύναμο, αιώνιο, ταυτόχρονα ομολογείτε και τις πάμπολες ανασφάλειές σας.
10: Τα λοιπόν υπόθηκαν νωρίτερα. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει και πάρει το λόγο για να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Για να τον ακούσουμε.
15: Είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτό είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τα έκανε, διελύσεις τα εξών, συνετέθηκε, γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά από καραμπόλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση, σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα ζητήματα τα οποία θίξατε όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Έχω μετρήσει, κύριε Ανδουλάκη, μια σειρά από άρθρα, το 5, το 14, το 16, το 17, το 21, το 24, το 29, το 44, το 51, το 89, το 101, το 102, το 90, φυσικά το 86, το οποίο ψηφίσατε παρόν. Υπεύθυνοι σας. Τι σημαίνει παρόν, κύριε Ανδουλάκη, θα μου το εξηγήσετε παρακαλώ στην δευτερολογία σας. Τι σημαίνει παρόν, δεν έχετε άποψη? Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κριθούν αναθεωρητέα? Και θέλω να σας θυμίσω όχι απλά το πνεύμα, αλλά το γράμμα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα προβλέπει, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, μια βαριά διαδικασία αναθεώρησης. Αλλά συντάγματα είναι πολύ πιο ευέλικτα. Στη δικιά μας την περίπτωση προβλέπεται αυτή η σύνθετη διαδικασία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι ο συνταγματικός νομοθέτης, και κανείς δεν έχει εισηγηθεί μία αλλαγή σε αυτή την κεντρική λογική, προβλέπει ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διαδικασίας, μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής βουλής, μεσολαβούν εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές λοιπόν είναι αυτές οι οποίες τελικά θα ενσωματώσουν, σύμφωνα με το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη, θα ενσωματώσουν και τις προτιμήσεις των πολιτών και για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης.
10: Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση σε πολύ ψηλούς τόνους από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στα όσα είπε νωρίτερα από το Βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση. Δίπλα στον Πρωθυπουργό, αυτή την ώρα βρίσκεται στα έδρανα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος λίγο νωρίτερα απέκρινε την αντιπολίτευση για συνταγματικό μηδενισμό, πολιτική ανακολουθία και έλλειψη υπεύθυνης τάσης. Για να τον ακούσουμε.
16: Το επιχείρημα της λευκής επιταγής, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι δεν ανταποκρίνεται ούτε στο γράμμα, ούτε στο πνεύμα του συντάγματος. Άρα αντί για λευκή επιταγή, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε ένα συνταγματικό μηδενισμό, μία ακόμα σελίδα καθολικής άρνησης. Και η επιτυχία των διατάκτων, των αναθεωρήσεων του 2001 και του 2019, θα μου επιτρέψετε να πω ότι οφείλεται ακριβώς στην υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης πρωτίστως. Η οποία η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση στην πρωτήνουσα Βουλή για τις δύο αυτές αναθεωρήσεις επέδειξε υπεύθυνη στάση και αποδέχθηκε την αναθεώρηση συγκεκριμένων διατάξεων.
10: Στον Υπουργό Εξωτερικών απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντσος.
17: Και επειδή άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη ότι πέτυχε η συνταγματική αναθεώρηση του 2001 επειδή ήταν συνενετική, του πω ναι, πέτυχε επειδή ήταν συνενετική. Και απέτυχε του 2019, τουλάχιστον όσον αφορά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή ακριβώς δεν ήταν συνενετική. Επιλέξατε να ανοίξετε τη συζήτηση τώρα, γιατί πολύ απλά δεν σας ενδιέφεραν οι συγκλήσεις.
10: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη μάχη της Βουλής. Θα ύψει το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, εφόλης η σύλληψη φοντρή πολιτική με τοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Νωρίτερα, πάντως, ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open, απέκλεισε για μία ακόμα φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας.
18: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας στην εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές, το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
10: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη να μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Το πιο βασικό, νομίζω, είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει για μία ακόμα φοράγη.
19: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Από το Πρωθυπουργό σημείωσε πως τα έργα παραδίδονται δεν έχουν καμία σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά πως η προεκλογική περίοδος για μας ξεκίνησε από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας πως η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα κριθεί από τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, και σημείωσε πως τα χρονοδιαγράμματα δεν καθορίζονται από τον ενδεχόμενο εκλογικό κύκλο, αλλά από τις δικές μας κυβερνητικές προτεραιότητες. Κατά συνέπεια, αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι ότι μέχρι την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας και να παραλαμβάνουμε αλλά και να σχεδιάζουμε σημαντικά έργα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί ότι θα τα υλοποιήσουμε. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε, με ερωτηθείς για τη ΔΕΘ, σημείωσε πως εκεί θα παρουσιάσουμε τον οικονομικό προγραμματισμό για φέτος αλλά και ένα πρόγραμμα τετραετίας, μιας και θα είναι η τελευταία παρουσία πριν από τις εκλογές. Αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας.

0: για τον κύριο Ανδρουλάκη, ανέφερε πως είναι πολύ εύκολο να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, κατηγορώντας τον πρόεδρο του Πασόκ ότι υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Οι στόχες βέβαια για τον Σεπτέμβριο είναι οι φοροελαφρύνσεις και ειδικά για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας πως αρκετά νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ενώ για τα δύο βασικά θέματα που ο κύριος στην πολιτική επικαιρότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επανέλαβε πως πρόκειται για ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Αν έπρεπε να γυρίσω τον χρόνο πίσω, είπε, θα έκανα νωρίτερα τη μεταρρύθμιση που έχει γίνει. Τελικά κόψαμε τον γόρδιο δεσμό. Ενώ ρωτήσει για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, υπογράμμισε πως η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει το θεσμό. Αν κυρίσει και σωστά την υπόθεση, θα το κρίνει η ζωή, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, έχουμε σήμερα την επέτειο, έχουμε τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την πτώση της Χούντας Συνταγματαρχών το 1974, που σηματοδότησε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Μάλιστα, είχαμε και νωρίτερα στη Βουλή ειδική εκδήλωση για την επέτειο. Έμφαση στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας δίνουν τα μηνύματα της πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας με αφορμή τη συμπλήρωση αυτή των 52 χρόνων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Πάρκο Ελευθερίας κατέθεσε στεφάνι, μάλιστα, στην προτομή του αγωνιστή Σπύρου Μπουστακλή. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί περιμένουμε σε λίγες ώρες από τώρα, Κατερίνα, την καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Περιοδικό Μέγαρο. Με απουσίες όμως θα απουσιάζουν οι επικεφαλείς τουλάχιστον 4 κοινοβουλευτικών κομμάτων, αν τους έχουμε μετρήσει σωστά. Καλό μεσημέρι.
2: Σωστά τους έχετε μετρήσει. Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά στην ελληνική δημοκρατία. Χρόνια πολλά σε όλους μας. 52 χρόνια σαν σήμερα είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι η μέρα μνήμης, τιμής, αλλά κυρίως είναι εγρήγορση για την προστασία της δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας νωρίτερα σε μήνυμά του τόνισε ότι έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, τις αβεβαιότητες και τις αστάθειες που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Η δημοκρατία όμως αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Η ήπιο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις στο πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Νωρίτερα, Γρηγόρη, όπως προανέφερες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στη Μάνη, στο μνημείο, στην προτομή του ηρωικού Σπύρου Μουστακλή, στο πρώην πάρκο, στο Πάρκο Ελευθερίας, στο πρώην στρατόπεδο της ΕΑΤΕΣΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή δεξίωση, μεγάλη δεξίωση για την ημέρα της Δημοκρατίας. 1.700 είναι οι καλεσμένοι, όπως σωστά προανέφερες, θα έχουμε απουσίες, όπως εκείνη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Νατσιού και του κυρίου Βελόπουλου.
1: Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, βέβαια.
2: Ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος, ωστόσο, θα εκπροσωπηθεί από τον κύριο Βασίλη Βιλάρδο στο τραπέζι, στο κιόσκι που θα συναντηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Το παρόν από τους πολιτικούς αρχηγούς θα δώσει ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, βεβαίως ο πρόεδρος της Βουλής, και βεβαίως αυτοί θα συναντηθούν μετά και κατηδίαν στο λεγόμενο κιόσκι. Αυτή τη φορά, επειδή η δεξίωση θα πραγματοποιηθεί εντός του Προεδρικού Μεγάρου, έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένος χώρος στο δεύτερον όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, σε ένα μεγάλο σαλόνι, όπου εκεί θα μείνουν για κανένα μισά ώρα περίπου μαζί με τον Πρωθυπουργό οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Οι οποίοι θα συνοδεύονται κιόλας για πρώτη φορά από το 2013.
2: Ακριβώς. Εδώ και πολλά χρόνια είχε καταργηθεί αυτή η απόφαση, δηλαδή να συνοδεύονται με τις συζύγους τους, λόγω οικονομίας τότε στην εποχή των μνημονίων.
1: Το 2013, βέβαια.
2: Ακριβώς, ο Κάρολος Παπούλιας. Να σας πω ωστόσο ότι έχουν δηλώσει ότι θα έρθουν χωρίς συνοδούς ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Επίσης, να σας πω, Γρηγόρη, ότι θα έχουμε, δεν πρόκειται να έρθουν οι πρώοι πρωθυπουργοί, οι κύριοι Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας, ενώ όπως ήδη προανέφερες, για δικούς τους λόγους είναι οι απουσίες των άλλων πολιτικών αρχηγών. Να σας πω ότι συνολικά είναι καλεσμένοι στα 1.700 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι και 500 αντιστασιακοί και βεβαίως όλα τα μέλη της Βουλής.
1: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε προσωπικά στη Ρένα Δούρου, αφού της είναι χάρη για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε πως η κυρία Δούρου έκανε λάθος που δεν θα προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού.
3: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.

0: του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η Δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της Δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
1: Και στο σημείο αυτό τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων των Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 για τα 52 χρόνια από την πτώση της δικτατορίας. Ακούμε την κυρία Δούρου.
2: Οι φασίστες που έβαλαν την Ελλάδα στο γύψο και που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο αποτέλεσαν, και λυπάμαι πολύ, μπορεί και να αποτελούν εμπνευστές και μέντορες για κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλους αυτούς τους λέμε ότι όσο αμφισβητούν τα δίκαια αιτήματα των αγώνων που δώσαμε ενάντια στη δικτατορία, τόσο θα μεγαλώνει το πείσμα μας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Και ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι στην Βουλή η μετοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών για τη συνταγματική αναθεώρηση, και όχι μόνο, εφόλυση σύλληση πολιτική και σφοδρή μετοπική σύγκρουση, σε πλήρη εξέλιξη ταυτόχρονα βρίσκεται και η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Ωστόσο, ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Earth News, γιατί σε κόκκινο συναγερμό έχει θέσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και την Αττική, και μάλιστα έχουν σταλεί ήδη και μηνύματα από το 112. Νικόλετα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι είναι λοιπόν, αυτή η κακοκαιρία θα μείνει σίγουρα στην ιστορία για την σπανιότητά της τέτοια εποχή. Ελπίζω να μην μείνει και για τις συνέπειές της και για τη σφοδρότητά της. Τα στοιχεία όμως που έχουμε στα χέρια μας απαιτούν πλήρη εγρήγορση. Ήδη έχουν πέσει στη χώρα μας πάνω από 80.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα τις τελευταίες ώρες, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά σε κάποιες περιοχές τους 20 βαθμούς. Είμαστε στα τέλη Ιουλίου, να το θυμηθούμε αυτό. Τώρα, αυτή την ώρα έχουμε καταιγίδες και σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Προηγουμένως είχαμε και στην Πελοπόννησο, στον Νότιο Ιόνιο και στη Χαλκιδική. Θα έλεγα ότι πια θα ενεργοποιηθεί ο κόκκινος συναγερμός από εδώ και πέρα, που περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, κυρίως σε Λάρισα, Μαγνησία, σε Σποράδες, Εύβοια, στη Φθιώτιδα και εδώ στην Αττική. Σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα θα έλεγα αργά το μεσημέρι, απογευματινές και βραδινές ώρες, θα έχουμε κατά διαστήματα πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, πιθανές χαλαζοπτώσεις και, όπως είπα, έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Θα έχουμε και άλλους χιλιάδες κεραυνούς στη χώρα μας. Θα έλεγα πια ότι από το βράδυ, αργά το βράδυ και μετά προς τη νύχτα, θα μετατοπιστούν τα φαινόμενα κυρίως μέσα στο Αιγαίο, στο κομμάτι εκεί του Αιγαίου, της Εύβοιας, των Σποράδων, με φαινόμενα μέχρι αύριο το πρωί ισχυρά σε αυτές τις περιοχές. Και πια από αύριο το μεσημέρι θα δούμε βελτίωση σε όλη τη χώρα θεαματική και την Κυριακή θα απολαύσουμε μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα. Μέχρι τότε είναι κάποιες ώρες που απαιτούν προσοχή. Όπως είπαμε, όσοι βρίσκονται σε διακοπές σήμερα καλύτερα να αναβάλουν το μπάνιο τους, και επίσης όσοι θέλουν να ταξιδέψουν οδικώς, αυτές τις ώρες θα βαρύνει πολύ η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Να το έχουν και αυτό κατά νου.
1: Βεβαίως. Νικόλετα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Να επαναλάβουμε ίσως ότι το προειδοποιητικό μήνυμα έχει ήδη σταλεί από το 112 στους κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Σποράδων εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Ενώ ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα εστάλει από το 112 και για την κεντρική και βόρεια Εύβοια, αλλά και για τη Σκύρο. Σύμφωνα λοιπόν με την πολιτική προστασία, από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με τα φαινόμενα να διαρκούν για τις επόμενες 12 ώρες. Επομένως, προσοχή λοιπόν, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πάντως, από το πρωί σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδειούχων, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς περαστικών λεωφορείων. Το αδιαχώρητο πραγματικά από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα πλοία αναχωρούν με πληρότητες 100%. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν ταξιδιώτες οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
5: Πώς θα βλέπετε σήμερα την κίνηση?
6: Κόσμο σήμερα, δεν είναι όπως πάντα. Σήμερα έχει πιο πολύ. Ευχαριστώ.
5: Είναι από νωρίς.
6: Όχι, τώρα ήρθαμε αργά, αργήσαμε σήμερα.
7: Στην Πάρο για 4 μέρες. Μόνο κλαμπ. Μόνο θα κλαμπάρουμε αυτά. Τίποτα άλλο.
5: Μεθωρείς και πού είναι?
7: Μέσα, περιμένουμε.
8: Δεν υπάρχει πρόγραμμα, πάμε και ό,τι βγει. Απλά πάμε.
5: Χαλαρά, ξενύχτια.
8: Χαλαρά, ξενύχτια, εντάξει.
9: Από το σχεδιάσουμε.
8: Λοιπόν. Από το σχεδιασμό, ναι, απ' όλα.
10: Όπως βλέπετε και εσείς, πρώτη φορά ήρθαμε, έχει πολλή κίνηση. Αλλά δεν περιμέναμε πολύ ώρα στην ουρά. Κινείται η ουρά. Καλό αυτό.
5: Ήρθατε νωρίτερα?
10: Ήρθαμε κανένα μισά ώρα πιο νωρίς.
11: Για 5 μέρες. Να ξεκουραστούμε λίγο από δουλειά και από καθημερινότητα.
1: Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Την ανωδική τους πορεία συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Πριν δούμε όμως τι γίνεται με τις αγορές, πάμε και πάλι στη Βουλή, γιατί αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
12: Στο μαξί μου να σας υποδεχθεί ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκείνος δεν απαντάει μόνο σε εσάς, σε επίκαιρες ερωτήσεις σας, ενώ εγώ του έχω υποβάλει 160 επίκαιρες ερωτήσεις και δεν προσέρχεται να απαντήσει ως Πρωθυπουργός όπως οφείλει κατά τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, να προσέρχεται δηλαδή στη Βουλή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εκείνος δεν είναι που τώρα επέλεξε να διαλεχθεί μόνον μαζί σας, κύριε Ανδρουλάκη? Μόνο μαζί σας δεν διαλέγετε. Αλλά κι εσείς γιατί το επιτρέπετε? Διότι μόνον μαζί σας κάνει αυτό το πινκ πονγκ. Το Πασόκ δέχεται να συμμετέχει σε διακομματικά προεδρία όπως αυτό με πρόεδρο ποιον? Τον φασίστα Βορύδη. Και αυτά που οδηγούν, μάλιστα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διεκδίκησε και εύσημα από τον Πρωθυπουργό, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ευχαρίστησε μόνο τον Βορύδη και πετάχτηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ξανθόπουλος και είπε να ευχαριστήσετε το διακομματικό προεδρείο. Μα πώς τα δέχεστε αυτά? Οφείλουμε δημοκρατικά να αναγνωρίσουμε, και οφείλατε και περίμενα να το κάνετε, να πείτε κάτι για αυτήν την εσχρή συμπεριφορά Πρωθυπουργού, ο οποίος απευθυνόμενος στη μοναδική γυναίκα αρχηγό, την επιτιμά ότι έχει ίστρο και μάλιστα κάνει πλάκα από τη θέση του Πρωθυπουργού, κάνει πλάκα και λέει έχετε ίστρο γιατί είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Εγώ ζήτησα εξηγήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Και τι εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει, κύριε Γεραπετρίτη, ότι πρέπει εμένα ειδικά να με αντιμετωπίζουν όλοι οι βουλευτές που χειροκρότησαν? Δεν είδα αν χειροκροτήσατε κι εσείς, θα το δω στη συνέχεια. Με ενδιαφέρει αν χειροκροτήσατε αυτήν την εσχρία ήθεια.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, παραμένει στο βήμα της Βουλής σε πολύ ψηλούς τόνους και η δική της ομιλία είναι υψηλή τόνη γενικότερα από την αρχή της συνεδρίας σήμερα στην Βουλή. Πάμε τώρα εμείς στην ανωδική πορεία που εμφανίζουν τα καύσιμα στις διεθνείς τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Στα 100 δολάρια ήδη βρίσκεται το Brent. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί το λέμε βεβαίως, δίνουμε έμφαση σε αυτό, γιατί από το πρωί είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Ο Πινελόπη, και ο καιρός και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εξοδούχοι, καθώς στην εσωτερική αγορά, στην εγχώρια αγορά, ήδη δίζελ και αμόλυβδη κινούνται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχήν, να πούμε αυτό, ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν εχθές τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως λες. Έτσι ξεκίνησε η σημερινή διαπραγμάτευση. Αυτή την ώρα κινούνται πτωτικά και έτσι το Brent είναι στο 97,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση περίπου 3%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6 με πτώση 2,5%. Ανωδικά κινείται αντίστροφα το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά και έχει προσεγγίσει και τα 64 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στην εγχώρια αγορά, όπως είπες, τα καύσιμα πια το 2 ευρώ δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια. Η αμέσιμη τιμή της αμόλυβης πανελλαδικά είναι στο 1,996, αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ προσεγγίζει απειλητικά και σε κάποια κρατήρια λένε πληροφορίες ότι έχει ξεπεράσει ήδη την τιμή της αμόλυβης. Η μέση τιμή λοιπόν του ντίζελ είναι στο 1,988. Τώρα αναμένουμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, αλλά όπως είπες και εσύ, οι αδειούχοι του Αυγούστου που έχουν ήδη ξεκινήσει να εκδράμουν στα διάφορα σημεία της χώρας θα υποστούν τις επιπτώσεις από την άνοδο αυτή των τιμών του καυσίμων.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά γιατί συμβαίνουν? Γιατί στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 13η νύχτα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου, ενώ η ανησυχία εντείνεται για τη διεύρυνση του μετόπου με τους Χούθης Ιεμένης και τις εκατέρωθεν απειλές. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και με τη χρήση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν για τις ζημιές που προκαλούνται σε πλοία και εμπορεύματα στον κόλπο. Πραγματικά δείχνει να ξεφεύγει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε τώρα με την κρίση που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
13: Όπως ανέφερες, Γρηγόρη, υπήρξε η 13η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν. Πλήγησαν και πάλι πόλεις στο νότο, όπως η Μπαντάρα Μπάς, το Αχβάζ, αλλά και περιοχές στο κεντρικό και στο δυτικό Ιράν. Ακόμη στο Ερμπίλ, στο Ιράκ, το αεροδρόμιο έκλεισε για σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς εκεί έπεσε μάλλον ένα συντρίμμι από ντρόν που αναχαιτίστηκε. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν στόχευσε και πάλι αμερικανικούς στόχους, όπως υποστηρίζει, σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και η Ιορδανία, με τα πλήγματα, όπως βλέπουμε, να συνεχίζονται κατέρωθεν. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε ανάρτηση που έκανε τη νύχτα, ότι σκέφτεται να κάνει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μαζικό χτύπημα κατά του Ιράν, ενώ απείλησε και με τη χρήση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ώστε ουσιαστικά να αποζημιώνονται τα πλοία που έχουν χτυπηθεί στην περιοχή του κόλπου, στα στενά του Ορμούς, ή θα χτυπηθούν και για τα εμπορεύματά τους, για το φορτίο που φέρουν. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ιράν, του Υπουργού Εξωτερικών Αμπαχτσί, ο οποίος είπε ότι αυτό θα ήταν ένα εμπριστικό προηγούμενο και απείλησε με χάος, ενώ όπως μετέδωσε το Αλ-Τζαζίρα, οι φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν τον πληθυσμό στις χώρες του κόλπου, εκεί όπου γίνονται τα χτυπήματα, να κρατούν αποστάσεις έως και 500 μέτρα από αμερικανικούς στόχους και από κατοικίες, από εκεί που διαμένουν Αμερικανοί στρατιωτικοί, που είναι μια άλλη, θα λέγαμε, κλιμάκωση της έντασης, και θα δούμε αν είναι και πρόθεση των Ιρανών να χτυπούν και τέτοιους στόχους. Τώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η διεύρυνση του μετόπου στον κόλπο της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να έχουν ήδη πλήξει 2 σαουδαραβικά τάνκερ και να απειλούν με κλείσιμο το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, το οποίο θα είναι ένα περαιτέρω πολύ ισχυρό πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία και την τιμή του πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφενός είπε ότι σε χθεσινή αναρτησή του ότι θα θεωρήσει υπεύθυνο το Ιράν αν υπάρξουν άλλα τέτοια πλήγματα, ενώ απείλησε και με τους Χούθη με σφοδρές επιθέσεις. Από την πλευρά τους, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι θα πλήξουν και αμερικανικούς στόχους αν συμβεί κάτι τέτοιο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι οι Χούθη έχουν ανακοινώσει τις αρχές της εβδομάδας ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στους Σαουδάραβες, σαουδαραβικά λιμάνια. Πολύ, πολύ σημαντικό πέρασμα αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί ως εναλλακτική οδό πλέον, λόγω των στενών του Ορμούς, εναλλακτική οδό πλέον για περίπου 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
1: Και ενώ βλέπουμε λοιπόν η κατάσταση να κλιμακώνεται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναπηλεί με περαιτέρω κλιμάκωση, από την άλλη βλέπουμε τα αντίπεινα της Τεχεράνης σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τους νέους αμερικανικούς δασμούς που τέθηκαν σε ισχύ, 10 έως και 12,5% σε 60 χώρες, παρακαλώ. Μάλιστα, οι δασμοί εφαρμόζονται γιατί εξέπνευσε η προθεσμία των προηγούμενων προσωρινών μέτρων που κρίθηκαν αντισυνταγματικά.
13: Ακριβώς. Θυμόμαστε την ημέρα της ελευθερίας πέρσι την άνοιξη, Γρηγόρη, και τους δασμούς που επέβαλε τότε σε όλες τις χώρες περίπου ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοί οι δασμοί όμως κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και τους αντικαθιστά λοιπόν η κυβέρνηση Τραμπ με αυτούς τους δασμούς 10-12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους που αντιπροσωπεύουν το 99% των εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος που επικαλείται η αμερικανική κυβέρνηση είναι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές και το γεγονός ότι αυτές οι χώρες δεν έχουν κάνει αρκετά για να καταπολεμήσουν την καταναγκαστική εργασία. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία, ο Καναδάς, αλλά και η Κίνα και πολλές άλλες μεγάλες χώρες. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις λοιπόν, κυρίως από Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυστραλία και Καναδά, που λένε ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρχει και δεν υπάρχει καταναγκαστική εργασία.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας, πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, με μια πολύ δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Μας έχει σοκάρει όλους. Σοκάρει πραγματικά το περιστατικό στην Άνω Σύρο, με μια διασώστρια του ΕΚΑΒ να χάνει τη ζωή της έπειτα από μαχαίρωμα στην πλάτη. Ο 41 ετών, ο οποίος τραβάντησε θανάσιμα την άτυχη γυναίκα κατά τη διάρκεια του καυγά, υποστήριξε ότι ήταν σε άμυνα. Η σύζυγός σταφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε μπλοκή της στο θανάσιμο τραυματισμό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Σύρο η ανταποκριτριά μας Λίνα Θεολογίτου.
14: Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από αστυνομικές πηγές, μαθαίνουμε το ότι τελικά η γυναίκα όντως μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και έχοντας κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι. Η γυναίκα μπήκε στο σπίτι, το ζευγάρι φνηδιάστηκε, διαπληκτίστηκαν και ο άνδρας την τραυμάτισε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Ακολούθησε μια συμπλοκή και εκτός του σπιτιού, στην προσπάθεια της γυναίκας να διαφύγει, εξφενδονίστηκαν και κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα και η γυναίκα μετά από λίγα λεπτά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Δεν έχει γίνει γνωστό ποια σχέση είχαν οι τρεις άνθρωποι μεταξύ τους. Ωστόσο, ενώ στην αρχή είχαμε πληροφορήσει ότι φορούσε την στολή του ΕΚΑΒ, αυτό δεν επιβεβαιώνεται, φορούσε ένα παντελόνι που έμοιαζε με τη στολή του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, δεν ήταν η επίσημη στολή και δεν έφερε τα χαρακτηριστικά του ΕΚΑΒ. Η αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική εξέταση. Η γυναίκα έφερε βέβαια το τραύμα, όπως είπαμε, στην πλάτη. Ωστόσο, επειδή ίσως χτυπήθηκε από τα αντικείμενα που εξφενδονίστηκαν κατά την προσπάθεια διαφυγή της, δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια ήταν η αιτία θανάτου της. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί από εχθές το βράδυ, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα μέσα στο Δημαρχείο της Ερμούπολης.
1: Και από αυτή τη δολοφονία πάμε στην άλλη εξίσου σοκαριστική δολοφονία που μας έχει συγκλονίσει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, λοιπόν, έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει το έγκλημα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορουμένου. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των βάσεων, οι αριστούχοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων είδαν τα ονόματά τους στις σχολές που αποτελούσαν το μεγάλο τους στόχο και διεκδίκησαν με συνέπεια και επιμονή. Αριστούχοι μίλησαν εδώ το πρωί στο Air News Radio 105,8 για το μυστικό και τις κινήσεις που τους οδήγησαν να συγκεντρώσουν πολύ ψηλές βαθμολογίες και να καταφέρουν να περάσουν στις σχολές που ήθελαν οι ίδιοι. Το όνειρο της ιατρικής έγινε πραγματικότητα για τον Νίκο Περάκη, ο οποίος πέρασε 21ος, παρακαλώ, στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας μέσω όρο 19,1 με άριστα στη φυσική. Ο ίδιος συμβουλεύει τους επόμενους υποψήφιους να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και την προσωπική τους ζωή. Όπως αναφέρει, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές και στο Βασίλη Δαμόπουλο, εξίσου σημαντικό είναι το στοχευμένο διάβασμα με έμφαση στα δυνατά σημεία κάθε μαθητή.
15: Και νομίζω το κύριο συστατικό πυρός αποτέλεσμα ήταν τις πτυχές του πυρός αποτέλεσμα, ήταν το στοχευμένο διάβασμα.
16: Όταν λες στοχευμένο, δηλαδή?
15: Δηλαδή, προσπαθούσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς να εστιάζω εκεί που νιώθω εγώ αδύναμος, να έχω μια σχετική ευελιξία, να διαβάζω όχι κατά ανάγκη πολλές ώρες επειδή έτσι χρειάζεται, αλλά να προσαρμόζω το διάβασμά μου στις ανάγκες μου.
16: Σωστός.
15: Και ναι, να διαβάζω όσο μπορούσα και την εκάστοτε μέρα, γιατί δεν έχουμε και τις ίδιες στοχές κάθε μέρα, προσπαθώντας να αποφύγω και την υπερκόπωση, που είναι αρκετά συχνή.
16: Δηλαδή, Νίκο μου, πόσες ώρες διάβαζες περίπου?
15: Ξεκίνησα στις 3 με 4 ώρες την ημέρα στην αρχή και κατέληξα μέχρι το 7-8 ώρο λίγο πριν τις πανελλαδικές.
1: Στους αριστούχους και ο Άγγελος Ξεζωνάκης, ο οποίος με 19.000 μόρια εξασφάλισε την εισαγωγή του ως 12ο στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Άγγελος μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή και αποκάλυψε το σύστημα που ακολούθησε.
17: Είχα ξεκινήσει στην αρχή. Γενικά δεν ήταν η προετοιμασία πως έγινε μόνο στην τρίτη λυκείου, έγινε η προετοιμασία και στη δευτέρα λυκείου, που είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή, άμα το δεις σοβαρά από τη δευτέρα λυκείου, δεν έχει να φοβάσει κάτι στην τρίτη λυκείου. Και ουσιαστικά στην τρίτη λυκείου γινόταν επαναλήψεις, είχαν μείνει λίγα πράγματα για την ύλη να τελειώσει. Στην αρχή διάβαζα, ας πούμε, στις καθημερινές 4 ώρες πρέπει να διάβαζα, Σαββατοκύριακο λίγο παραπάνω όσο μπορούσα. Όσο φτάναμε στο τέλος, εγώ όμως δεν είχα να διαβάσω κάτι περισσότερο, δεν ξέρω.
16: Ήσουν προετοιμασμένος. Καλά, ήσουν καλά προετοιμασμένος.
17: Έκανα ουσιαστικά σωστές επαναλήψεις στο τέλος. Δεν χρειάζονταν πολύ χρόνο.
16: Θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά, εσύ το σχολείο, ιδιαίτερα την τελευταία τάξη, την τρίτη λυκείου, την έβλεπες ως βάρος?
17: Αρχικά να τονίσω πως δεν σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή πήγαινα γιατί υπήρχε ουσιαστική δουλειά, τουλάχιστον στο δικό μου σχολείο. Αλλά πιστεύω, επειδή έχει προσανατολιστεί η τρίτη λυκείου στην κατεύθυνση που είσαι, ουσιαστικά δεν αποτελεί βάρος, σε αποτελεί βοήθεια να σε βοηθήσει πιο πολύ να πετύχεις το στόχο σου. Και νομίζω χρειάζεται οι μαθητές να μην το θεωρούν ως ένα βάρος και να πηγαίνουν στις παραδόσεις, γιατί παίρνεις κάτι έξτρα. Από το να κάθεσαι σπίτι σου και να διαβάζεις και να νομίζεις πως κάνεις δουλειά, όταν πηγαίνεις σχολείο σίγουρα θα πάρεις κάτι έξτρα.
3: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Το τελευταίο αντίο στην σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, είπαν νωρίτερα συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, αλλά και πλήθος κόσμου που τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τα τραγούδια της. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Χρυσή Τανικητάκη.
18: Με βαθιά συγκίνηση. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και φυσικά πλήθος κόσμου συνόδευσαν την πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια και σπουδαία ερμηνεύτρια εδώ στην τελευταία της κατοικία, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, και είπαν το τελευταίο αντίο. Προηγήθηκε η εξόδου ακολουθία, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο γυροκομείο Αθηνών, στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι λοιπόν που βρίσκεται εντός του γυροκομείου, και δεν ήταν τυχαία η επιλογή. Αποτελούσε προσωπική επιθυμία της κλειπούσας, η οποία από το 2018 ζούσε στο γυροκομείο. Η οικογένειά της ζήτησε αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δωρές υπέρ του γυροκομείου Αθηνών.
1: Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επομένως, δεν υπάρχει περιθώριο για να δοθεί νέα προθεσμία, γιατί η σχετική προθεσμία λήγει σε λίγες ώρες από τώρα τα μεσάνυχτα. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο.
19: Κυλούν όλα ομαλά. Έχουν υποβληθεί πάνω από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει ο φοροτεχνικός κόσμος. Για πρώτη φορά φέτος θεωρώ, τουλάχιστον όσα χρόνια εγώ θυμάμαι τις υποβολές των δηλώσεων, να έχουν κυλήσει όλα με έναν αρκετά ομαλό τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία για τους λογιστές και χωρίς ταλαιπωρία και για τους πολίτες. Είμαστε εντός των στόχων, επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα ή πιθανότητα περαιτέρω παράτασης. Θα μείνουν κάποιες χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, αλλά αυτό ισχύει κάθε χρόνο, ξέρετε. Υπάρχουν παραδοσιακά γύρω στις 100 με 150.000 φορολογικές δηλώσεις κάθε χρόνο, ναι, που εκπρόθεσμα υποβάλλονται, δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό γίνεται για διάφορους λόγους, όχι μόνο λόγω αμέλειας ή επειδή δεν προλαβαίνει κάποιος, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που ετεροχρονισμένα υποβάλλονται, όπως για παράδειγμα φορολογικές δηλώσεις θανόντων που υποβάλλουν οι οικογένειές τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η φορολογική δήλωση και να υπάρξει μεταβίβαση στοιχείων και ούτω καθεξής. Οπότε όλα βαίνουν καλώς, υπάρχει χρόνος για όσους ακόμα δεν το έχουν κάνει μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση.
1: Εν τω μεταξύ, νέα εποχή για την ελληνική αγορά κρυπτονομισμάτων, η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς ενέκρινε τις δύο πρώτες άδειες σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Τι σηματοδοτεί η απόφαση αυτή? Ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
20: Το θεωρεί πλέον χρηματιστηριακό προϊόν. Mm-hmm. Το θεωρεί όπως είναι μια μετοχή, διότι εκφράζει αξία. Μα και οι μετοχές είναι χαρτιά, συμφωνημένα, ότι εκπροσωπούν μια αξία μιας εταιρείας. Mm-hmm. Οι κλασικές μετοχές που ξέρετε, σωστά. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν και εδώ ότι αυτά τα δύο που πήραν άδεια από την Κελφαόρα, ό,τι αξία εμφανίζονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων, στην προκειμένη περίπτωση φαντάζομαι θα έχουν και μια πλατφόρμα την οποία θα εγκρίνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς για να μπορούν να γίνονται συναλλαγές. Υπάρχει δηλαδή κάποια διαδικασία τεχνικού χαρακτήρα που διέπει όλο αυτό το σύστημα. Λένε ότι αυτά έχουν μια συγκεκριμένη αξία.
21: Άρα θα χρηματιστηριακό προϊόν δηλαδή.
20: Καθαρά χρηματιστηριακό προϊόν, όπως ακούτε διαφόρους και λένε μην αγοράστε, μην αγοράστε. Με τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν και συμβουλές, αγοράστε, μην αγοράστε τέτοιου είδους προϊόντα.
22: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Βήμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά κύπελλα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Με το δεξί λοιπόν μπήκαν χθες στη νέα αγωνιστική περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, καθώς με τις εκτός έδρας νίκες που πέτυχαν δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Στο πρώτο μάτς για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλι της Πολωνίας, ενώ στο πρώτο παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Οι δύο ρεβάνς έχουν προγραμματιστεί σε μια εβδομάδα. ΠΑΟΚ Δυναμό την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκός Πάξι την ίδια μέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα δούμε μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεκτ, 1-1 ήρθαν χθες. Ενώ αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΦΣΚΑ Σόφια 1948, Σπάρτα Τουρνάβα, οι οποίες ήταν τζόμπρες επίσης με 1-1 χθες. Γρηγόρη.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
24: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
25: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
26: Ήταν πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Έγραψε ένα έργο που είναι όλο καθαρότητα και ζωντάνια, γεμάτο χρώμα και μελωδία, έλεγε. Παρουσιάστηκαν βέβαια αρκετές δυσκολίες στο ανέβασμά της, όπως είπαμε, αφενός λόγω του τολμηρού της θέματος, αφετέρου μουσικές δυσκολίες, είτε τεχνικές είτε υποκριτικές. Η όπερα με τα πολλά παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από την Οπερά Κομίκ στο Παρίσι στις 3 Μαρτίου του 1875 και πράγματι σκανδάλισε το κοινό. Η διάσημη μέτζο σοπράνο της εποχής, Σελεστίν Γκαλή Μαριέ, είχε πάρει ενθουσιασμένη τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Τον ίδιο ενθουσιασμό είχε δείξει και ο ίδιος ο Μπιζέ. Υπήρχαν μάλιστα φήμες πως οι δυο τους είχαν ερωτικό δεσμό εκείνο τον καιρό. Άλλωστε με τη σύζυγό του, τη Ζενεβιέβ, βρισκόταν σε διάσταση τους τελευταίους μήνες, οπότε μπορεί. Ανάμεσα στους διακεκριμένους συνθέτες που παρακολούθησαν την πρεμιέρα βρισκόταν ο Ζιλ Μασνέ, ο Καμί Σενσάνς και ο Σαρλ Γκουνό. Ο τελευταίος, σε αντίθεση με τους δύο πρώτους, δεν ήταν ιδιαίτερα εγκάρδιος στο τέλος και μάλιστα λίγες μέρες αργότερα κατηγόρησε τον Μπιζέ πως είχε μιμηθεί εντελώς τη δική του μουσική. Μετά την πρεμιέρα, οι περισσότερες κριτικές ήταν επικριτικές. και το γαλλικό κοινό ήταν αρκετά αδιάφορο. Η Κάρμεν τελικά ήταν γραφτό να κερδίσει τη φήμη της μέσω μιας σειράς παραγωγών εκτός Γαλλίας και να αναγνωριστεί στο Παρίσι μετά το 1883. Εμείς θα ακούσουμε τις δύο ορχιστρικές σουίτες από το έργο ευθύς αμέσως. Οι δύο αυτές σουίτες ήταν αποτέλεσμα της δουλειάς του Γαλλοαμερικανού συνθέτη και φίλου του Μπιζέ, Ernest Guillot. Ακούμε την ορχήστρα Pops του Cincinnati. Στο πόντιουμ ο Erich Kunzel, που ηγήθηκε της ορχήστρας για 32 χρόνια.

Ο Έριχ Κούντζελ διεύθυνε την ορχήστρα Pops του Σινσινάτη και ακούσαμε τις δύο ορχιστρικές σουίτες από την όπερα Carmen του Georges Bizet. Θα ακούσουμε τώρα την πασίγνωστη χαμπανέρα L'amour est un oiseau rebelle. Η αγάπη είναι ένα επαναστατικό πουλί από την πρώτη πράξη της Carmen με την μοναδική Μαρία Κάλλας. Τη χοροδία René Duclos και την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Παρισιού διευθύνει ο Georges Prêtre από ηχογράφηση του 1964.

Η χοροδία René Duclos και η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Παρισίου υπό τον Georges Pret μας ερμήνευσαν την πασίγνωστη χαμπανέρα «L'amour est un oiseau rebelle», «Η αγάπη είναι ένα επαναστατικό πουλί», από την πρώτη πράξη της Carmen. Σολίστ η μοναδική Μαρία Κάλλας. Θα ακολουθήσει από την ίδια εκτέλεση του 1964, από την τέταρτη πράξη αυτή τη φορά, το περίφημο ντουέτο της Μαρίας Κάλλας με τον Νικολάη Γκέντα, «C'est toi, c'est moi».

Η Μαρία Κάλλας με τον Νικολάη Γκέντα και μαζί του η χοροδία Ρένε Ντιουκλό και η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Παρισιού υπό τον Ζορζ Πρέτρ στο πόντιουμ μας ερμήνευσαν το περίφημο ντουέτο «Σε τουά, σε μουά» από την τέταρτη πράξη της όπερας «Κάρμεν» του Ζορζ Μπιζέ. Ήδη από την πρεμιέρα του έργου Μπιζέ ήταν πεπισμένος ότι το έργο θα ήταν αποτυχημένο, πράγμα που τον κατέθλιψε κυριολεκτικά. Εν τω μεταξύ υπήρξε φανατικός καπνιστής και για πολλά χρόνια παραπονιόταν για έντονους πόνους στο λαιμό, ενώ το 1868 του είχε προκληθεί και απόστημα στην τραχεία. Από την άλλη, για αρκετά χρόνια, όταν δούλευε τις μεταγραφές έργων για τους διάφορους εκδότες, εργαζόταν περίπου 16 ώρες την ημέρα, πράγμα που μαζί με το κάπνισμα επιδείνωσε ιδιαίτερα την υγεία του. Το 1871 και ξανά το 1874, ενώ ολοκλήρωνε την Κάρμεν, είχε μείνει κλινήρης από σοβαρές κρίσεις. Μετά από την ανεπιτυχή πρεμιέρα της Κάρμεν εκτός από την κατάθλιψη, υπέστη νέα επιδείνωση της υγείας του, η οποία ήρθε σε ύφεση κάπως το Μάιο. Στο τέλος του μήνα επισκέφτηκε το εξοχικό του στο Μπουζιβάλ και νιώθοντας λίγο καλύτερα πήγε για μπάνιο στο Σικουάνα. Την επόμενη μέρα, 1η Ιουνίου, είχε υψηλό πυρετό και έντονους πόνους. Είχε υποστεί έμφραγμα. Έμοιαζε να το ξεπερνά, αλλά την αυγή της 3ης Ιουνίου έπαθε και δεύτερο και κατέληξε. Ήταν 36 ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέτζο σοπράνο που υποδιόταν την Κάρμεν, η Σελεστίν Γκαλή Μαριέ, μια μέρα πριν είχε ένα προαίσθημα του θανάτου του ενώ τραγουδούσε στην τρίτη πράξη και λιποθύμησε όταν έφυγε από τη σκηνή. Την επομένη τα χαράματα εκείνος ήταν νεκρός. Οδεύουμε προς το τέλος του αφιερώματος και θα κλείσουμε με δύο πασίγνωστες άριες από την όπερά του Αλιής Μαργαριταριών. Σύνθεση του 1863, η οποία επίσης δεν γνώρισε την επιτυχία παρά πολλά χρόνια αργότερα. Ακούμε την άρια από την πρώτη πράξη, «Je crois entendre encore», νομίζω ότι ακόμα ακούω, από τον Πλάθιντο Ντομίνγκο, μαζί του η Φιλαρμονική του Λος Άντζελες υπό τον Κάρλο Μαρία Τζουλίνι.

Ο Πλάθιντο Ντομίνγκο και μαζί του η Φιλαρμονική του Λος Άντζελες υπό τον Κάρλο Μαρία Τζουλίνι έρμηνευσαν την άρια από την πρώτη πράξη «Je crois entendre encore», νομίζω ότι ακόμα ακούω, από τους αλλοιείς μαργαριταριών του Ζορζ Μπιζέ. Και θα κλείσουμε ακούγοντας το περίφημο ντουέτο από την ίδια όπερα με την εξαιρετική ερμηνεία των Λουτσάνο Παβαρότη και Νικολάη Γιαούροφ. Ο Ρόμπιν Στέιπλετον διευθύνει την National Philharmonic Orchestra.

0: Ο Λουτσιάνο Παβαρότι και ο Νικολάη Γιαούροφ ερμήνευσαν εξαιρετικά το περίφημο ντουέτο από την όπερα «Αλίης Μαργαριταριών» του Ζορζ Μπιζέ. Ο Ρόμπιν Στέπλετον διεύθυνε τη National Philharmonic Orchestra. Εδώ το αφιερωμά μας στον Ζορζ Μπιζέ έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και την παρουσίασή του και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Στις αρχές του 19ου αιώνα, ένας άνδρας ξεκινά από το μηδέν, μεγαλώνοντας μέσα στη φτώχεια, και παρά τις αντικσότητες καταφέρνει να εξελιχθεί σε έναν επιτυχημένο, αξιοσέβαστο καθηγητή μουσικής. Παντρεύεται και αποκτά δύο παιδιά, όμως χάνει τη σύζυγό του πολύ νωρίς. Ο γιος τους ήταν μόλις 4 ετών και η κόρη τους 5. Ο πατέρας, σαν ένα πρώιμο πρότυπο μονογονεϊκής οικογένειας, μεγαλώνει τα παιδιά του μόνος του. Παίζει μαζί τους, τα πηγαίνει εκδρομές, τους διαβάζει παραμύθια, τα διδάσκει ανάγνωση, γραφή και μουσική. Ο γιος του είναι αδύναμος και φιλάσθενος. Ο πατέρας του τον φροντίζει με αγάπη και προσοχή. Και εκείνο το μικρό αγόρι έμελε να ζήσει 86 χρόνια και να γίνει ένας από τους πιο παραγωγικούς συνθέτες της εποχής του. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 18ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, δύο έργα ενός πολυγραφότατου αλλά σχεδόν άγνωστου συνθέτη, αν και έγραψε 288 δημοσιευμένα έργα σε όλα τα είδη. Μουσική δωματίου, όπερες, ορατόρια, καντάτες, συμφωνίες, κοντσέρτα, σκηνική μουσική, τραγούδια, τα πάντα, εκτός από μουσική για μπαλέτο. Ελάχιστα από αυτά παίζονται ή ηχογραφούνται σήμερα. Κι είναι άδικο. Άρχισε να συνθέτει σε ηλικία 7 ετών και η πρώτη του δημόσια εμφάνιση ως πιανίστας ήταν στα 11 του, και μάλιστα ενώπιον του βασιλιά της Δανίας, ο οποίος εντυπωσιάστηκε σε τέτοιο βαθμό που του πρόσφερε μια σημαντική επιχορήγηση ως υποτροφία. Εκείνα τα χρήματα του επέτρεψαν να πάει στη Λειψία για τριετή σπουδέ στη μουσική. Στη Λειψία γνωρίστηκε με τον Μέντελσον και τον Ρόμπερτ Σούμαν. Η επιρροή τους θα τον συντρόφευε σε ολόκληρη τη ζωή του. Τα 3 χρόνια στη Λειψία συνέθετε, μελετούσε και μέρα με τη μέρα καθιερωνόταν στην καλλιτεχνική ζωή της πόλης. Εξελίχθηκε σε έναν κορυφαίο πιανίστα που τον θαύμαζαν ο Τσαϊκόφσκι, ο Μέντελσον αλλά και ο Λίστ. Ο Φρανς Λίστ έλεγε ότι το άγγιγμά του στα πλήκτρα είναι όμορφο, απαλό, λεγκάτο, λυρικό. Τον επέλεξε να διδάξει πιάνο στην κόρη του, την Κόζημα, τη μελλοντική σύζυγο του Ρίχαρντ Βάγνερ. Επί 35 χρόνια ήταν μουσικός διευθυντής της Gewandhaus της Λειψίας και δίδασκε πιάνο και σύνθεση στο Δίο της Λειψίας. Ανάμεσα στους μαθητές του ήταν ο Έντβαρντ Γκρίγκ, ο Ισαάκ Αλμπένιθ, ο Μαξ Μπρουχ και πάρα πολλοί άλλοι που έκαναν σημαντική καριέρα ως μουσικοί, συνθέτες και μαέστροι. Κανένας καθηγητής μουσικής δεν είχε ποτέ τόσους διάσημους μαθητές, με εξαίρεση ίσως τον Φραντς Λίστ. Το 1860, αμέσως μετά το διορισμό του ως διευθυντής της Gewandhaus, γράφει το πρώτο κοντσέρτο του για πιάνο. Το γράφει στην ασυνήθιστη για κοντσέρτο «Φαδίεση Ελάσσονα». Στην αυτοβιογραφία του αποκαλύπτει ότι το έργο το συνέθεσε γρήγορα και με μεγάλη συγκέντρωση σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει τη μοναξιά του στη Λειψία. Εκείνη την εποχή τα παιδιά του ζούσαν με τους παππούδες τους, επειδή δεν είχε βρει ακόμη κατάλληλο σπίτι. Το κοντσέρτο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 24 Οκτωβρίου 1861 με τον συνθέτη ο σολίστ. Σήμερα θα το μεταδώσουμε από ηχογράφηση που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2023. Παίζει συμφωνική ορχήστρα του Ζανκτ Γκάλεν, της πρωτεύουσας του ομώνυμου καντονίου της Ελβετίας, στο πόντιουμ ο γεννημένος στο Βίλνιους το 1974 Μόντεστας Πίτρενας και στο πιάνο ο Βρετανός Σάιμον Κάλαχαν. Κοντσέρτο για πιάνο, αριθμός 1 στη Φαδίεση Ελάσσονα του Καρλ Ράινικε. Μέρος πρώτο, Αλέγκρο. Νικόλας Βιβλιάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος, αλέγκρο, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Φαδία Σελάσσονα του Καρλ Ράινικε, ερμηνευμένο από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ελβετικής Πόλης Ζανκτ Γκάλεν υπό τη διεύθυνση του Μόντεστας Πίτρενας με σολίς τον Σάιμον Κάλαχαν. Το αργό μέρος του κονσέρτου είναι λυπητερό. Το θέμα στα 6-8 παρουσιάζεται από το σόλο βιολί, το οποίο θα δώσει τη θέση του στη συνέχεια στο βιολοντσέλο. Πρωτότυπη επιλογή για ένα κονσέρτο για πιάνο να δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο βιολί και το τσέλο. Το πιάνο σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του τμήματος παίζει συνοδευτικό ρόλο, εκτός από το δεύτερο θέμα που παρουσιάζεται περίπου 3 λεπτά μετά την έναρξη. Κονσέρτο για πιάνο, αριθμός 1, στη Φαδία Σελάσσονα του Καρλ Ράινικε. Μέρος δεύτερο, Αντάτζιο Μανών Τρόπου.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Αντάτζιο, Μανών Τρόπο, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Φάδη Σελάσσονα του Καρλ Ράινικε, ερμηνευμένο από την Ελβετική Συμφωνική Ορχήστρα του Ζανκτ Γκάλεν υπό τη διεύθυνση του Λιθουανού μαέστρου Μόντεστας Πίτρενας με σολίστ τον Βρετανό Σάιμον Κάλαχαν. Το τελευταίο μέρος του κονσέρτου ξεκινά με ένα θέμα που θυμίζει Σούμαν. Ένα λυρικό δεύτερο θέμα παρέχει μια οπερατική αντίθεση. Ο σολίστ δεν παίρνει ανάσα ως το λαμπρό φινάλε. Allegro con brio.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Φαδίη Σελάσσονα του Καρλ Ράινικε, από ηχογράφηση του 2023 με την Ελβετική Συμφωνική Ορχήστρα του Ζανκτ Γκάλεν υπό τη διεύθυνση του Λιθουανού μαέστρου Μόντεστας Πίτρενας με σολίστ τον Βρετανό Σάιμον Κάλαχαν. 12 χρόνια μετά το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1, ο Καρλ Ράινικε γράφει το κονσέρτο του αριθμός 2, ένα έργο που δεν ήταν ποτέ τόσο δημοφιλές όσο το πρώτο του, αν και έχει πολλά κοινά. Η ενορχήστρωση και τα δεξιοτεχνικά μέρη μοιάζουν με του προηγούμενου, όμως του λείπουν εκείνες οι μελωδίες που μπορεί να τις θυμάται ο ακροατής εύκολα. Το πρώτο μέρος είναι γεμάτο με ιδέες και είναι αυτό το μέρος του έργου που θα μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Μη Ελάσσονα του Καρλ Ράινικε. Παίζει συμφωνική ορχήστρα του Ζανκτ Γκάλεν υπό τη διεύθυνση του Μόντεστας Πίτρενας με σολίστ τον Σάιμον Κάλαχαν. Αλέγκρο.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 18ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το πρώτο του Καρλ Ράινικε και από το δεύτερο κονσέρτο του το πρώτο μέρος. Ερμηνευμένα από την Ελβετική Συμφωνική Ορχήστρα του Ζανκτ Γκάλεν υπό τη διεύθυνση του Λιθουανού μαέστρου Μόντεστας Πίτρενας, με σολίστ τον Βρετανό Σάιμον Κάλαχαν, από ηχογράφηση του 2023. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Με τον Καρλ Ράινικε δεν τελειώσαμε. Έπεται συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο αυτής της σειράς με το τρίτο και το τέταρτο κονσέρτο του για πιάνο. Ξεκίνησα σήμερα μιλώντας για τον πατέρα του Καρλ Ράινικε, ο οποίος μετά το θάνατο της σύζυγου του μεγάλωσε τα παιδιά του μόνος, με στοργή και προσοχή. Όμως ήταν και αυστηρός. Στα απομνημονεύματά του, ο Καρλ θυμάται ότι όταν ήταν μικρός έσπασε μια χορδή από το πιάνο. Ο πατέρας του θύμωσε και τον τρόμαξε τόσο πολύ που το 5χρονο αγόρι προσπάθησε να ξεφύγει ονειρευόμενο έναν υπέροχο μαγικό κόσμο. Αυτό το όνειρο τον συντρόφευε σε ολόκληρη τη ζωή του. Ένας παραμυθένιος κόσμος, το βασίλειο των ονείρων, ένα ασφαλές καταφύγιο. Αυτός, ο παραμυθένιος κόσμος, ήταν κρυμμένος σε ένα ντουλάπι με τη μουσική του Σούμαν και του Μέντελσον, που όταν το άνοιγε, αντλούσε δύναμη, παρηγοριά και ιδέες για τη μουσική του. Κλείνω με μια θαυμάσια μπαλάντα για φλάουτο και ορχήστρα. Μια μπαλάντα που ο Ράινικε έγραψε λίγο πριν πεθάνει το 1910. Πατρίκ Γκαλουά και η Ορχήστρα Δωματίου της Σουηδίας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: 2 λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Κηποθέατρο Παπάγου, ο Μάριος Φραγκούλης παρουσιάζει τη νέα μουσική παράσταση «Χέρια Φτερά». Με καινούργια ελληνικά τραγούδια, αγαπημένες επιτυχίες και επιλογές από το διεθνές ρεπερτόριο, ο σπουδαίος ερμηνευτής μας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, λυρισμό και ελπίδα. Μια μουσική συνάντηση που υπενθυμίζει πως το τραγούδι μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα στη μνήμη, την τρυφερότητα και το όνειρο. Στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, 2 ξεχωριστές συναυλίες συστήνουν το μαγευτικό ηχόχρωμα του σακουχάχι, του παραδοσιακού ιαπωνικού φλάουτου από μπαμπού. Μέσα από ένα σπάνιο μουσικό διάλογο με το κότο και το σαμισέν, η μουσική ιαπωνική παράδοση αποκαλύπτει τον διαλογιστικό και ποιητικό της χαρακτήρα, προσφέροντας μια εμπειρία βαθιάς ακρόασης και εσωτερικής γαλήνης. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Park Your Cinema συνεχίζει τις αγαπημένες υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές του καλοκαιριού. Κάτω από τον έναστρο ουρανό, το πάρκο μετατρέπεται σε μια μεγάλη, ανοιχτή αίθουσα κινηματογράφου, όπου μικροί και μεγάλοι μοιράζονται τη μοναδική εμπειρία της μεγάλης οθόνης, απολαμβάνοντας κλασικές και σύγχρονες ταινίες μέσα στη μαγεία της καλοκαιρινής νύχτας. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Ήδη από την πρώτη θητεία του Αντώνιο Βιβάλντι ως δασκάλου στο βιολί και έπειτα ως διευθυντή μουσικής στο οικοτροφείο Ospedale de la Pietà, πολλοί από τους επισκέπτες της πόλης έρχονται κυρίως για να ακούσουν τη διάσημη ορχήστρα γυναικών του οικοτροφείου, που παίζει σχεδόν αποκλειστικά τις νέες συνθέσεις του Βιβάλντι. Η μουσική του βία ζωντανή, γεμάτη ενθουσιασμό, περιγράφουν σε επιστολές τους ορισμένοι από τους επισκέπτες. Και αντιλαμβανόμαστε πως σίγουρα ακούγονταν διαφορετικοί. Συλλογές με ορχιστρική μουσική του για βιολί και έγχορδα εκδίδονται στο Άμστερνταμ. Ο ίδιος παρουσιάζει στις κοντινές στη Βενετία πόλεις ακόμα και οπερές του, ταξιδεύει στη Ρώμη, στην Πράγα, στη Βιέννη. Μεταξύ 1725-1729, σε μία από τις συναυλίες του οικοτροφείου Ospedale de la Pietà, παίζεται για πρώτη φορά μια ταπεινή συμφωνία του Βιβάλντι. Σε εισαγωγικά ταπεινή, γιατί συνήθως οι αντίστοιχες συνθέσεις τους χρησιμοποιούνται ως εισαγωγή σε μεγαλύτερα έργα, σε κοντσέρτι ή όπερες. Δεν είναι σίγουρο πότε πρωτοπαίχθηκε και τι ακολουθούσε στο πρόγραμμα. Και ίσως δεν έχει σημασία για την ιστορία μας. Σημασία έχει πως κάποιος ευγενής επισκέπτης της πόλης που βρίσκεται στο κοινό της συναυλίας εντυπωσιάζεται. Πλησιάζει το συνθέτη. Συνεννοείται μαζί του, πληρώνει και αντιγραφέα. Παίρνει την παρτιτούρα μαζί του μακριά. Μόνο κάπως έτσι θα μπορούσε να γίνει, γιατί η συμφωνία δεν συμπεριλαμβάνεται σε κάποια από τις εκδόσεις με ορχιστρική μουσική του Βιβάλντι. Όμως γνωρίζουμε πως ταξίδεψε μακριά από τη Βενετία. Στον 20ο αιώνα, χειρόγραφο αντίγραφο της συμφωνία Σεσίε Λάσονα ανακαλύπτεται στη Σουηδία. Της δίνουν τον αριθμό καταλόγου 168. Ίσως δικαιολογημένα λοιπόν, το 2019 στη φαντασία ενός Γάλλου μουσικού και της ομάδας του, η μουσική από το πρώτο μέρος αυτής της συμφωνίας εισαγωγής μπλέκεται με την εκρηκτική μουσική των χωρών Zig και Reels της κέλτικης παράδοσης της Ιρλανδίας. Τα έγχορδα συνοδεύουν πίπιζες, σφυρίχτρες και κρουστά. Ο ήχος του βιολιού μπερδεύεται με τον ήχο του παραδοσιακού φίδλ. Κάπως έτσι φαντάζονται το ταξίδι του Αντώνιου Βιβάλντι και της μουσικής του στην Ιρλανδία.

0: αρχικά με τους μουσικούς της ορχήστρας L'Archipelago, ακούσαμε απόσπασμα από το πρώτο μέρος Allegro, τη συμφωνία σε C Ελάσσονα για έγχορδα και μπάσο continuo, με αριθμό καταλόγου 168 του Αντώνιο Βιβάλντι. Και έπειτα με τον τίτλο «Ο Στραβαγκάντσα», ακούσαμε μουσική βασισμένη σε αυτή τη σύνθεση του Βιβάλντι, σε διασκευή του Hugues de Courson και του Yuen Lebert, με τους μουσικούς του συνόλου «La Orfanelle de la Pietà», σε μουσική και καλλιτεχνική διεύθυνση του Hugues de Courson. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: αναρωτιέσαι διαρκώς τι είσαι και συχνά νιώθεις πως οι απαντήσεις περιέχονται σε μηνύματα που φτάνουν απροειδοποιητά μέσα από ανεξιχνίαστες διαδρομές και μονοπάτια. Σκάνε μπροστά σου, είτε σε ένα χαρτί τσαλακωμένο, είτε σε ένα άρθρο, είτε σε επιγραφές του στίχους, είτε σε ένα ψήθυρο, είτε σε ένα υπότιτλο μιας ταινίας, είτε σε ένα βλέμμα, σε ένα βοητό, ένα θόρυβο που στα αυτιά μας παίρνει μορφή. Σίγουροι πως ακούσαμε κάτι, στεκόμαστε, το ψιλοτραγουδάμε, το επαναλαμβάνουμε για να μην το ξεχάσουμε και αρχίζουμε να ψάχνουμε ποιος το είπε και γιατί. Και τότε ο κούντσους γίνεται μια σίγουρη συλλογή απαντήσεων. Γιατί το μάστορα τον φτιάχνουν οι παραγοί, λέει, και αρχίζεις να ψάχνεις συνενόχους που θα γίνουν οι παραγοί σου. Πας και καταφέρεις να γίνεις ο μάστορας στη ζωή σου.
1: Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη.

αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Το μάστορα τον φτιάχνουν οι παραγοί, αγαπητέ φίλε, λέει ο Κούντσους, και επειδή αναρωτιέσαι καιρό τώρα τι είσαι, καλύτερα να το ψάξεις στους γύρω σου.

0: μισούσε τόσο θανάσιμα που θα του ευχόταν μια αιώνια ζωή. Γράφει ο Κούντσους και το σημερινό μήνυμα σε σένα που ψάχνεις να επαναπροσδιοριστείς ξεκίνησε με μια αναδρομή. Μόνος θα ψάξεις, ένα μόνο θα βρεις και μόνοι θα πορευτούμε ώσπου να βρούμε τους συντρόφους που μας αξίζουν και μας αντέχουν.
1: Via, via, via. Vieni via di qui.

Όποιος έχει λόγους να αγαπά, στερεί την αγάπη από τον λόγο της. Η αγάπη ακούει το χορτάρι να φυτρώνει και τα αστέρια να πεθαίνουν. Όποιος πραγματικά αγαπάει, ευλογεί τον αγαπημένο, ακόμα και αν αυτό τον καταστρέφει.

Όταν πια δεν έβλεπε κανένα έργο μπροστά του, αξιώθηκε την αγάπη. Να βρεις μια καρδιά στην πέτρα είναι απλώς θέμα αναζήτησης. Όσο πιο πολύ αγαπάμε έναν άνθρωπο, τόσο λιγότερο μπορούμε να μιλήσουμε για αυτόν. Τα λόγια τον φωτίζουν όπως ένα κερί το σύμπαν.

0: Οι θεοί ήρεμα παρέχουν την ευνοιά τους για να συλλάβουμε το βαθύτατο ίχνος τους και εκεί παραμένουν ανεξιχνίαστοι. Μεταξύ μας η αμφιβολία καταφάσκει την άρνησή της.
1: Oh, she may be weary.

Περισσότερο από μια σύντομη επίσκεψη στη γη μας, κανένας θεός δεν άντεξε. Αυτό με θλίβει όπως το βαθύ σκοτάδι της νύχτας. It's not

Θεός εκχώρει, ο άνθρωπος συγχώρει. Στο έλεος του φωτός κάθε ρίζα ξεραίνεται.

μόνον όποιος από μακριά ζει, το κοντά γνωρίζει. Ο Θεός είναι παντογνώστης, αλλά διόλου σοφός. Ο σοφός από το μυστήριο τρέφεται και όποιος μυστήρια γεννά, κανένα δεν γνωρίζει. Για ότι είμαι βέβαιος, δεν μου χρειάζεται πια να βεβαιωθώ.

κάποτε η ουσία μας γίνεται λία του κενού μας. Γράφει ο Κούντσους, αλλά τα πόδια των φυγάδων αφήνουν στη γη τα ίδια ίχνη με τα πόδια των διωκτών τους. Γι' αυτό δεν έχει νόημα ούτε η παρέτηση ούτε η αποφυγή, αφού τα σημάδια θα μείνουν στο έδαφος, ίχνη που θα μπερδεύουν όσους σε καταδιώκουν κάθε μέρα, όρμα μπας και προλάβεις να αποδράσεις τελειωτικά, να απαντήσεις στις προκλήσεις και να αποδεχτείς λυτρωτικά τις ουσιαστικές προσκλήσεις. Σελίδα 55, Κούντσους. Η κόλαση είναι πάντα στο παρόν, ο ουρανός πάντα στο μέλλον.

τα μάτια στο μέλλον, ο Κούντσου σήμερα έδωσε οδηγίες σαφείς σε όσους έτοιμοι να παραιτηθούν, ετοιμάζουν βαλίτσες. Τους προτρέπει να επιμείνουν με τον τρόπο τους. Τα ίχνη αυτού που κυνηγούν είναι ίδια με τα ίχνη όσων τον καταδιώκουν. Άρα η ελπίδα για σωτηρία είναι μάλλον εφικτή.

στη σημερινή κλίση σε σένα που ψάχνεις καιρό τώρα. Τι είσαι, στείλαμε. Brian Eno, Bono, The Edge, One, Λουτσάνο Παβαρότη και οι φίλοι του για τα παιδιά της Βοσνίας. Via con me, από το μοντέρνο καμπαρέ, Paolo Conte. Quando rapito in estasi, Donizetti, Lucia de la Mermur, Maria Callas. Gregorian Mystic, Thomas Louis de Victoria, Κύριε. Otis Redding, Try a little tenderness, Everything I cannot see, Charlotte Gainsbourg. Oh God, Annie Lennox. Verum Corpus, Wolfgang Amadeus Mozart. Η μετάφραση του Κούντσους ήταν του Σπύρου Δοντά.

0: Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσει σε σένα που ψάχνεις διαρκώς να βρεις τι είσαι με αποσπάσματα από το «Η σκέψη μοναχή» του Hans Κούντσους. Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γλάς. Παραγωγή Μενελός Καραμαγγιώλης.
1: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: κάθε Τρίτο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Βίκυ Αλισανδράκη. Προς Χόικουρ Ίγκβαρσον. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κωνσταντίνου.

Góðan daginn, Haukur, kæri, elskaði vinur og skáld.

Φεβρουάριος. Μια μέρα ξύπνησες με μια συνείδηση κρουστή σαν φρέσκο χιόνι και από τα μάτια έστραφτε η γαλάζια λάμψη της έκπληξης. Σαν πολυπρόσωπος κόσμος ο νους τυλίχτηκε σε ένα μόνο νεύρο, σε μαχαίρια και ψαλίδια μακριά σου. Πόσο μυστήριο το πράσινο πέπλο στη μαύρη κοιλίδα αποχυμένο μηχανέλαιο στο δρόμο. Βόρειος Έλλας, στον ξάστερο ουρανό μιας παγωμένης νύχτας.

Μακρινή και γεωγραφικά απομονωμένη σε μεγάλο βαθμό, η Λιλιπούτια Ισλανδία, η χώρα της φωτιάς και του πάγου, αποτελεί λογοτεχνικά μια από τις πιο παραγωγικές χώρες του κόσμου. Από τις πρώτες σκανδιναβικές σάγκες μέχρι την αναγέννηση του 19ου αιώνα και τους σύγχρονους δημιουργούς αστυνομικής μυθοπλασίας, η Ισλανδική λογοτεχνία διατηρεί ζωντανή την ταυτότητά της.

Υπάρχουν δύο μεγάλα ιστορικά κείμενα του Μεσαίωνα, τα οποία καταγράφηκαν από τον 10ο μέχρι τον 13ο αιώνα. Το ένα είναι το Landauma Book, το βιβλίο του αποικισμού, το άλλο είναι το Islandiga Book, το βιβλίο των Ισλανδών. Όταν οι Ισλανδοί έφτιαξαν κοινωνίες σε αυτό το νησί που ήταν ιδιαίτερα αφιλόξενο και δύσκολο να ζήσει κανείς, ενδιαφέρθηκαν να μάθουν πώς καταλήξαν να βρίσκονται εκεί. Για τους Ισλανδούς η λογοτεχνία τους είναι η ψυχοθεραπεία τους. Οι Ισλανδοί με τη λογοτεχνία ψυχαναλύονται από καταβολής κόσμου.

Ο Χόικουρ Ίγκβαρσον είναι σύγχρονος Ισλανδός ποιητής. Γεννήθηκε το 1979 στην Κοπενχάγη και μεγάλωσε στην Ισλανδία. Το έργο του «Άντρες που αγαπούν άντρες» τιμήθηκε με το βραβείο «Μάιστγιάρναν» και απονέμεται από την Ένωση Ισλανδών Συγγραφέων και την Εθνική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Ισλανδίας. Είναι μια ποιητική ιστορία με πρωταγωνιστές δύο από τις ηγετικές μορφές του Ισλανδικού ρομαντισμού, τον ποιητή και φυσιοδήφη Γιόνας Χάλγκριμσον 1807-1845 και τον θεολόγο Τόμας Σάιμονσον 1807-1841.

Οι Ισλανδοί γνώρισαν τις ποιητικές φωνές του Γιόνας και του Τόμας μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Φιονλί, το οποίο άρχισαν να εκδίδουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης. Γι' αυτό το λόγο ονομάστηκαν Φιονλίτες. Ο Τόμας ήταν ο ιδεολογικός ηγέτης της ομάδας. Στα γραπτά του μιλάμε ρομαντισμό και νοσταλγία για τον χρυσό αιώνα των Ισλανδικών γραμμάτων και του πολιτισμού κατά την περίοδο της Δημοκρατίας. Στο ουτοπικό όραμα για το μέλλον, η θεωρία του εμφορείται από το πνεύμα του διαφωτισμού, καθώς η οικονομία και η λογική κατέχουν σημαντική θέση. Ο Γιόνας δημοσιεύει στο περιοδικό μεταφρασμένη και πρωτότυπη ποίηση σε δημόδη και λόγια γλώσσα, αλλά και πληθώρα επιστημονικών άρθρων που ασχολείται με τις δυνατότητες και τα όρια της ανθρώπινης σκέψης, με την αρχή και το τέλος του σύμπαντος, με την ύπαρξη του Θεού και την αθεία, αναζητώντας τα θεμέλια της γνώσης και της ύπαρξης.

Φιονλίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν κόσμο που άλλαζε ραγδαία και η Ισλανδική γλώσσα δεν είχε λέξεις για τα νέα φαινόμενα που εμφανίζονταν στο προσκήνιο. Έγιναν γλωσσοπλάστες και εμπλούτησαν τη γλώσσα με λέξεις περιγραφικές, γεμάτες εικόνες και ποιητικότητα. Τα γραπτά τους ήταν προβοκατόρικα και ενοχλητικά, καθώς ασκούσαν δρεμία κριτική στη μεγαλοαστική τάξη της Ισλανδίας. Ήταν αμφιλεγόμενα, αλλά αγαπήθηκαν πολύ, κυρίως από τις επόμενες γενιές διανοουμένων και ποιητών, για τους οποίους αποτέλεσαν σημαντική πηγή έμπνευσης. Αν και έχουν περάσει σχεδόν 200 χρόνια από την έκδοση του Φιολνίρ, από τότε δεν έχει εκδοθεί σχεδόν κανένα περιοδικό για τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία στην Ισλανδία, χωρίς οι εκδότες του να συγκρίνονται άμεσα ή έμεσα με τους Φιονλίτες.

Ο ποιητής Χόικουρ Ίγκβαρσον περιγράφει με δικά του λόγια την ποιητική ιστορία του στο έργο του «Άντρες που αγαπούν άντρες», με πρωταγωνιστές τον ποιητή Γιώνας Χάλμγκρινσον και τον θεολόγο Τόμας Σάιμνσον. Το κεντρικό της θέμα είναι σίγουρα πέρα και πάνω από τη μνήμη μου. Όμως η προσωπική εμπειρία παραμένει πάντα η τεράστια δεξαμενή της φαντασίας μου. Τα ποίηματα είναι σαν ένα κοστούμι που δοκίμασα. Το παρελθόν σαν μια μάσκα που άφησα να πέσει. Σαν ένα θεατρικό έργο που συνέθεσα στο μυαλό μου. Ήταν ένας εσωτερικός διάλογος που απάλυνε τον πόνο μου και με βοήθησε να βιώσω όσο πιο ανώδυνα γίνεται ένα πένθος που δεν είχα ξαναζήσει ποτέ. Ένας φίλος μου, καλός μου φίλος, πέθανε.

0: Η μεταφράστρια Βίκη Αλισανδράκη δηλώνει γοητευμένη από τη γλώσσα και την ιστορία των Ισλανδών. Τους αγαπάει, γιατί όπως έχει πει είναι υπέροχοι παραμυθάδες. Τους αρέσει να λένε και να ακούνε ιστορίες. Και επειδή στις μη μεταξύ τους σχέσεις φαινομενικά δεν είναι εξωστρεφής λαός, δυσκολεύονται να μιλήσουν για αυτά στους άλλους, έτσι τα γράφουν. Έτσι γράφει και αυτή το επιστολικό δελτάριό της στον Ισλανδό ποιητή Χόικουρ Ίνγκβαρσον.
1: Αγαπημένο μου Χόικουρ, γε του Ίνγκβαρ. Διάλεξα να σου μιλήσω με τον τρόπο που θα σου απευθυνόταν κάποιος που ζούσε τον καιρό των Σόγουρ ή των Σάγκας, όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ, στα ηπειρωτικά. Στη σκοτεινή εποχή του Μεσαίωνα, που στο νησί σου μόνο σκοτεινή δεν ήταν. Και εσύ, μέσα από τα γραπτά σου, κουβαλάς όλη αυτή την πολύτιμη πραμάτια των εξιστορητών, των σκάλδων και των ειδικών ποιητών του νησιού σου και τη μετουσιώνεις σε μια ουσία τόσο δική μας, τόσο παρούσα, τόσο σύγχρονη. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτά, έτσι δεν είναι? Αγαπημένα Χόικουρ γε του Ίνγκβαρ, σκέφτηκα πολλές φορές τι καρτ ποστάλ να σου στείλω. Ποια εικόνα από τα σέπια τοπία του νότου μου να σου στείλω. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Σκέφτηκα για μια στιγμή να σου δώσω μια κάρτα με φωτογραφία από ένα παλιό πέτρινο γεφύρι μέσα στο δάσος. Μέσα στο γκρίζο, ομιχλώδες, βαλκανικό τοπίο του βορρά, του δικού μου τόπου. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, Χόικουρ. Αυτή είναι η τέχνη μου. Να χτίζω γεφύρια. Για να γνωρίζονται οι άνθρωποι, οι κόσμοι, τα σύμπαντα.

Την άλλη στιγμή όμως κοντοστάθηκα. Το σκέφτηκα καλύτερα. Αυτό που θα ήθελα να σου στείλω, θα επιθυμούσα να έχει μέσα του μία εικόνα, ένα κομμάτι βυθού από τις δικές μας θάλασσες. Για να δεις πώς ενώνεται στους μακρινούς μας τόπους η σπίθα στα μάτια των έμβιων όντων της υδάτινης Αβύσσου, με τους πλανήτες, τα άστρα, το σύμπαν. Με ποιο τρόπο υφαίνει το φεγγάρι στη χάση του εκείνο το αόρατο νήμα για να φτάσει το στόμα ενός μοναχικού ψαριού, ενός υποκάμπου, ενός αστερία, στους βυθούς των ζεστών μας νερών.

γιατί τέτοια συμβαίνουν όσο εμείς είμαστε βαθιά απασχολημένοι με τη μεγαλοσύνη μας. Και αυτό είναι κάτι που έμαθα από σένα. Είμαστε τόσο απασχολημένοι με τη μεγαλοσύνη μας, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε μια κουκίδα μέσα στο σύμπαν, όπως ακριβώς είναι και μια σταγόνα πετρελαίου μέσα στο χιόνι, όπως ακριβώς είναι και μια πολική αρκούδα πάνω στην ηφαιστειογένειά μου. Ναι, το αποφάσισα. Αυτή την κάρτα θα σου στείλω. Γιατί αυτά έμαθα από σένα. Όμως, χωρικουριέ του Ίγκβαρ, αυτό δεν είναι το μόνο πράγμα που έμαθα από σένα. Έμαθα επίσης ότι 200 χρόνια πριν υπήρχαν κάτι άντρες που αγαπούσαν άντρες που αγαπούσαν άντρες που αγαπούσαν άντρες που αγαπούσαν. Υπήρχε ο Γιώνας που αγαπούσε τον Τόμας, που αγαπούσε τον Κόνραουθ, που αγαπούσε τον Μπρίνγιουλδουρ, που αγαπούσε... Και σκέφτηκα πως και τώρα κάπου μπορεί να υπάρχει ο Χόικουρ που αγαπάει τον Έιρικουρ, που αγαπάει τον Ντέιβιντ, που αγαπάει τον Βίλιαμ και τον Χαβιέ και τον Χάλντορ και τον Γιον Κάλμαν και... Και δεν ξέρω. Αυτή η σκέψη με γέμισε ξαφνικά ηρεμία. Και γαλήνη. Και ελπίδα.

Αγαπημένα μου Χόη Κουριέ του Ίγκβαρ, γράφοντας αυτή την καρτποστάλ, σκέφτηκα τα γράμματα σε ένα νέο ποιητή. Άσχετο τελείως, έτσι. Γιατί εσύ δεν άρχισες μόλις να γράφεις? Κι εγώ δεν είμαι ποιήτρια και φυσικά δεν είμαι πια νέα. Όμως ανακάλυψα κάτι. Ότι εμείς οι δύο υπήρξαμε 20χρονοι τον ίδιο καιρό. Και αυτό που συνέβη όταν ήμασταν 20χρονοι ήταν αυτό που μου επέτρεψε να ξέρω τώρα τη γλώσσα σου, να είμαι όποτε θελήσω σε 4 ώρες το μισή σου, να πίνουμε και να γελάμε μαζί, να περνάμε νισταγμένα πρωινά καφείνης και δουλειά στο σπίτι του Γκούναρ, στο Ρέικιαβικ, στην Κοπενχάγη, στο Παρίσι, το Στρασβούργο, την Ουψάλα, το Ελσίνκι, το Ούλου, το Καουτοκέινο. Την εποχή που υπήρξαμε νέοι Χόικορ, γε του Ίγκβαρ, έπεφταν τείχη. Χτίζονταν γέφυρες. Τώρα τα τείχη υψώνονται ξανά και οι γέφυρες γκρεμίζονται.

Και ίσως αν μιλήσουμε, αγαπημένα μου χωρικόριε του Ίγβαρ, εμείς που ήμασταν νέοι εκείνο τον καιρό, αν μιλήσουμε για άντρες που αγαπούν άντρες που αγαπούν γυναίκες, για γυναίκες που αγαπούν γυναίκες που αγαπούν άντρες που αγαπούν, ίσως μπορέσουμε κάτι να κάνουμε. Tag für ihr Alt. Dich ist Vicky.

0: Βική Αλεξανδράκη, γιατί επέλεξες να στείλεις την κάρπο στάλ σου στον Ισλανδό αυτόν ποιητή με το τόσο δύσκολο για μένα αλλά γοητευτικό όνομα να προφέρω, τον Χόικουρ Ίγκβαρσον.
1: Πρώτα απ' όλα επειδή τον έχω μεταφράσει. Και γιατί επέλεξα να τον μεταφράσω λοιπόν, αυτή ίσως είναι και η σωστή ερώτηση. Γιατί με ενθουσίασε, όχι απλά μου άρεσε, με ενθουσίασε ο τρόπος με τον οποίο γίνεται όχι ανθρωποκεντρικός, αλλά σύμπαντοκεντρικός ποιητής. Με τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον άνθρωπο ως μία κουκίδα του σύμπαντος, ως ένα μέρος αναπόσπαστο αυτού του συστήματος και όλα γυρίζουν γύρω από το σύμπαν, όχι γύρω από τον άνθρωπο. Η φύση, τα έμβια, τα άβια και εμείς. Όχι εμείς και γύρω μας όλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

Η Βίκη Αλεξανδράκη σπούδασε νομική και εργάστηκε για 10 χρόνια ως νομικός. Έζησε στη Σουηδία, σπούδασε σκανδιναβικές γλώσσες και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Μέρος του κύκλου των σπουδών της ήταν τα αρχαία σκανδιναβικά. Ασχολείται με τη μετάφραση πεζογραφίας και ποίησης από τις σκανδιναβικές γλώσσες. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά σύγχρονη φινλανδική και ισλανδική ποίηση και ισλανδική αστυνομική λογοτεχνία. Διδάσκει σκανδιναβική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Η μεταφράστρια Βίκη Αλεξανδράκη ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα το επιστολικό δελτάριό της στον Ισλανδό ποιητή Χόικουρ Ίνγκβαρσον. Επέλεξε να ακούσουμε Καλέο, Μπούμπι Μόρτενς και την Πολωνέζα που έγραψε ο Ζιγκερού Μεμπαγιάση για την ταινία 2046 του Wong Kar-wai. Ακούσαμε επίσης Τέιλορ Ντουπρί και Ριουίτσι Σακαμότο. Η Βίκη Αλεξανδράκη διάβασε το ποίημα Φεβρουάριος του Χόικουρ Ίνγκβαρσον από την ποιητική συλλογή του με τίτλο «Άντρες που αγαπούν άντρες», την οποία μετέφρασε από τα Ισλανδικά. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασιέτας. Κάρτ Ποστάλ, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μια φωνή στον καθρέφτη.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Τζουζέπε Ντι Στέφανο, ο χρυσός Πίππο.

Στις 24 Ιουλίου του 1921 γεννιέται σε ένα χωριό κοντά στην Κατάνια της Σικελίας ο Τζουζέπε Ντι Στέφανο. Εκτός από το γνωστό παρατσούκλι Πίπο, ο χρόνος και η ιστορία θα του απέδιδαν και άλλους τίτλους όπως «Η Χρυσή Φωνή» ή «Η Πιο Ωραία Φωνή του Κόσμου». Μοναχογιός ενός καραμπινιέρου, μετακόμισε με την οικογένειά του από νωρίς στο Μιλάνο. Ήταν 16 χρονών όταν έχασε στα χαρτιά από ένα φίλο του. Η ποινή του όμως ως χαμένος ήταν να τραγουδήσει για τον νικητή. Ακούγοντάς τον, ο φίλος του του είπε τότε ότι πρέπει να του ακολουθήσει επαγγελματικά. Άραγε, ποιος ήταν τελικά ο αληθινός νικητής εκείνου του παιχνιδιού?

Δεκαετία του 40 και ο νεαρός τότε Τζουζέπε Ντι Στέφανο ηχογραφούσε ιταλικά και ναπολιτάνικα τραγούδια. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος του έκοψε την καριέρα στη μέση και η ήττα της Ιταλίας δεν βοήθησε και πολύ. Αρχικά με το ψευδώνυμο Νίνο Φλόριο και κατόπιν με το αληθινό του όνομα, ο Ντι Στέφανο προσπάθησε να βάλει και πάλι το άστρο του σε τροχιά. Κάποιο μαγικό ελιξίριο για αυτή τη δουλειά δεν υπήρχε. Υπήρχε όμως ο Νεμορίνο από το ελιξίριο του έρωτα του, Ντονιτσέτη.

Είχε πει ο Πολύς Λουτσιάνο Παβαρότι «Ο Ντι Στέφανο είναι το είδωλό μου». Η πιο απίστευτη και ανοιχτή και γεμάτη ήλιο φωνή που μπορεί κανείς να ακούσει. Και όσο η ποιότητα της φωνής αυτής είναι καταπληκτική, αλλά τόσο φυσική και ενστικτώδης είναι η μουσικότητά της. Εμείς μόλις απολαύσαμε το «Una furtiva lacrima» από ηχογράφηση του 1956 με τον Φραντσέσκο Μολινάρη Πραντέλη στο πόντιουμ της ορχήστρας του Μουσικού Φλωρεντινού Μαΐου και επιστρέφουμε τώρα λίγο πίσω στο χρόνο καθώς η καριέρα του Ντι Στέφανο στα τέλη της δεκαετίας του 40 είχε πάρει ξανά την ανιούσα. Το 48 ο καλλιτέχνης κάνει τον ντεμπούτο του και στη Μετροπόλιταν με Δούκα της Μάντοβα από Ριγκολέτο του Βέρντι. Εδώ, από ακόμα παλαιότερη ζωντανή ηχογράφηση του 1943, υπό την μπαγκέτα Αρτούρο Τοσκανίνη.

1943 και υπό την παγκέτα Αρτούρο Τοσκανίνη, ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα, Τζουζέπε Ντι Στέφανο, στο Λαντόνα Εμόμπιλε από το Ριγκολέτο του Βέρντι. Στη Μετροπόλιταν, εκτός από Δούκα της Μάντοβα, ο Πίπο τραγούδησε και «Degrieux» από Μανόν του Μασνέ και εκεί ήταν που ξεκίνησε και η σύγκριση του ήχου του με το βελούδινο ήχο του Μπενιαμίνο Τζίλι. Δυνατός και στο γαλλικό ρεπερτόριο λοιπόν, αν και μετά από λίγα χρόνια τραγουδούσε μόνο μεταφράσεις των έργων στα ιταλικά, γοήτευσε εντούτοις εκείνα τα χρόνια το γενικό διευθυντή της Μετροπόλιταν Ρούντολφ Μπίνκ με τον ντιμινουέντο του επάνω στο κόντραντο στην άρια του Φάουστ, το απόσπασμα με το οποίο ξεκίνησε η εκπομπή μας εδώ από ραδιοφωνική μετάδοση του Οκτωβρίου του 1950.

«Ποτέ όσο ζω δεν θα ξεχάσω την ομορφιά αυτού του ήχου», είχε πει ο τότε Γενικός Διευθυντής της Μετροπόλιταν Ρούντολφ Μπίνκ για την ερμηνεία του Τζουζέπε Ντι Στέφανο, όταν τον άκουσε στον Φάουστ του Γκουνό να ερμηνεύει τον ομώνυμο ρόλο. Στη δεκαετία του 50 όμως μεσορανούσε και ένα άλλο κορυφαίο αστέρι, μια ντιβίνα Ελληνίδα τραγουδίστρια που η EMI αποφάσισε να ταιριάξει καλλιτεχνικά με τον Ντι Στέφανο. Θα ξέρετε ασφαλώς για ποια μιλάω και είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου το αφιέρωμα στο Τζουζέπε Ντι Στέφανο να είναι επικεντρωμένο αποκλειστικά σε αυτόν, να μην αναφέρω καν το όνομά της. Όμως είναι άραγε δυνατόν να μιλήσεις για τον Ντι Στέφανο χωρίς να προφέρεις το όνομα Μαρία Κάλλας? Ούψ!

1953, Τούλιο Σεραφίν στο πόντιουμ της ορχήστρας της Σκάλας του Μιλάνου, Μαρία Κάλλας, Σαντούτσα, Ανά Μαρία Κανάλι, Λόλα και ασφαλώς ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα, Τζουζέπε Ντι Στέφανο, ως Τουρίντου, στην Καβαλερία Ρουστικάνα του μας κάνει. Η συνεργασία του Ντι Στέφανο ως καλλιτεχνικό ζευγάρι με την Κάλλας όχι απλά δεν επισκίασε τις προσωπικές καριέρες του καθενός τους, αλλά αντίθετα τις απογείωσε. Εκτός από το στούντιο, οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν άπειρες φορές μαζί στη σκηνή με κορυφαία ίσως συναστρία την Τραβιάτα του Βισκόντι το 55 στο Μιλάνου, αλλά και τη Λουτσία Ντι Λάμερμουρ στο Βερολίνο το 55 υπό την μπαγκέτα Herbert von Karajan.

Βερολίνο 1955, Νίκος Ζαχαρίου στο ρόλο του Ραϊμόντο και υπό την μπαγκέτα Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, ο τραγικός Εντγκάρντο του τενόρου Τζουζέπε Ντι Στέφανο αφήνει την τελευταία του πνοή ρίχνοντας αυλαία στην τραγική ιστορία της Λουτσία Ντι Λάμερμουρ του Ντονιτσέτη. 1961 πλέον και είχε έρθει η ώρα για το ντεμπούτο του Ντι Στέφανο στο Covent Garden του Λονδίνου, το οποίο ο καλλιτέχνης πραγματοποίησε με τόσκα του Πουτσίνη, όχι μαζί με την Κάλλας εκείνη την περίοδο, αλλά με τη Ρεζίν Κρεσπέν, από τη συγκεκριμένη ζωντανή ηχογράφηση και υπό την μπαγκέτα Edward Downs, το υπέροχο «Ελουτσέβαν Λεστέλε» που ακολουθεί.

από παράσταση της Τόσκα που διήθηνε ο Edward Downes στο Covent Garden το 1961, το Elucevan le Stelle από την τρίτη πράξη της Τόσκα του Πουτσίνι και από τον Ιταλό τενόρο Giuseppe Di Stefano που φιλοξένησε σήμερα ο καθρέφτης μας. Μείνετε συντονισμένοι για να παρακολουθήσουμε μαζί και άλλα υπέροχα πορτρέτα λυρικών καλλιτεχνών, καθώς η ανθρώπινη φωνή, η ανθρώπινη ερμηνεία μπορεί να μην έχουν όψη, έχουν όμως καθρέφτισμα πάνω μας. Φίλες και φίλοι του Τρίτου από το Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και τον Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο. Σαπού.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το Ένιγμα της Εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα. Σήμερα θα κάνουμε ένα μαγευτικό ταξίδι στον απέραντο κόσμο της ακοής. Στους ήχους της μουσικής, της ομιλίας, αλλά και της σιωπής. Η μαγεία των ήχων. Τον Ρωμάν Ανομανισίν και Αντρί Λεσίβ.

Στην αρχή όλα ήταν ήσυχα. Και μετά έγιναν όλα δυνατά. Το σύμπαν γέμισε με ήχους. Ο ήχος είναι αόρατος. Μας τραβάει όμως την προσοχή. Τον αντιλαμβανόμαστε και μετά τον ακούμε. Υπάρχουν τόσοι πολλοί διαφορετικοί ήχοι. Δυνατοί και σιγανοί. Ψηλοί και χαμηλοί. Οικοί και καινούργοι. Στη θάλασσα των γνωστών και άγνωστων ήχων ψάχνουμε την τάξη και την αρμονία.

Έτσι γεννιέται η μουσική. Υπάρχουν αμέτρητα όργανα που παράγουν μουσική, κάποια απλά, όπως το τύμπανο, και άλλα πολύπλοκα, όπως το εκκλησιαστικό όργανο. Μπορεί κάποιος να παίζει μουσική μόνος του ή και μαζί με άλλους. Όλοι ακουγόμαστε με έναν μοναδικό τρόπο. Και αυτός είναι η φωνή μας. Χάρη στη φωνή, επικοινωνούμε και συνεννοούμαστε με τους γύρω μας. Και με τη βοήθεια της φωνής, επιτελούμε το θαύμα που λέγεται τραγούδι. Τα σώματά μας παίζουν τη δική τους μουσική. Παράγουν τόσους πολλούς ήχους. Μερικές φορές και τα σπίτια μας ακούγονται σαν μουσικά όργανα. Όταν βγαίνουμε από το σπίτι, ακούμε τη φασαρία της πόλης. Όταν οι ήχοι καλύπτουν ο ένας τον άλλον, πολλαπλασιάζονται και δημιουργούν θόρυβο. Η φωνή της φύσης δεν έχει αλλάξει. Ό,τι ακούμε είναι το ίδιο που άκουγαν και οι παππούδες μας. Τόσες πολλές φωνές στη στεριά, στον αέρα, στο νερό. Εδώ ο καθένας ακούει μέχρι και το παραμικρό θρόισμα. Μερικές φορές έχει τόση ησυχία που πρέπει να φουγκραστούμε για να ακούσουμε. Και άλλες τόση φασαρία που τα αυτιά σου βουίζουν. Υπάρχουν και πολλοί ήχοι που δεν τους ακούμε. Κάποια άλλα αυτιά όμως τους ακούν. Μερικοί ήχοι είναι τόσο όμορφοι που θέλουμε να τους ακούμε ξανά και ξανά. Γι' αυτό τον λόγο τους ηχογραφούμε. Οι άνθρωποι του ήχου. Χάρη σε αυτούς ακούμε πολλά και ωραία πράγματα. Μουσική, μουσικολόγοι, DJs, μηχανικός ακουστικής χώρου, μαέστροι, τραγουδιστές, ραδιοφωνική παραγωγή, τεχνική ήχου, ηχολήπτες, συνθέτες, σχεδιαστές ήχου. Για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, μιλάμε. Και μιλάμε σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Κάθε γλώσσα ακούγεται διαφορετικά από τις άλλες. Όμως οι γλώσσες δεν είναι μόνο λέξεις και ήχοι. Μπορούμε να ακούσουμε και να καταλάβουμε κάποιον άλλον και με τη σιωπή. Οι κοφοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα. Υπάρχουν πάνω από 150 νοηματικές γλώσσες στον κόσμο. Είναι ανάγνωση με τα δάχτυλα. Η αλφαβήτα με χειρονομία στη νοηματική γλώσσα. Κάποιες φορές μας είναι δύσκολο να καταλάβουμε τους άλλους και νιώθουμε μόνοι μας. Μπορούμε όμως να βρούμε μια κοινή γλώσσα και να καταλάβουμε τον άλλον
ακόμα και χωρίς λέξεις. Και μερικές φορές έχουμε ανάγκη να μείνουμε στη σιωπή. Κλείνοντας εντελώς τον ήχο, για να ακούσουμε και τις πιο λεπτές φωνές. Στη σιωπή μπορεί κανείς να βρει κάτι που έψαχνε για καιρό και να ακούσει κάτι πολύ σπουδαίο. Για παράδειγμα, τον ήχο από δύο καρδιές που χτυπούν. Ακούμε τους πρώτους μας ήχους από πολύ νωρίς. Και μετά αναζητούμε τον δικό μας μοναδικό ήχο. Έπειτα μαθαίνουμε να αφουγκραζόμαστε, να ακούμε και να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Ήταν ένα βιβλίο για τη σημασία του να ακούμε τους άλλους όταν μας μιλούν και να επικοινωνούμε μαζί τους ακόμα και χωρίς τις λέξεις. Η μαγεία των ήχων. Κείμενα και εικονογράφηση Ρωμάνα Ρωμανισίν και Αντρί Λεσίβ. Από τις εκδόσεις Φουρφούρη. Καλό σας βράδυ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο για τη μετάδοση της συναυλίας που θα ακούσουμε απόψε. Της τελευταίας από το φεστιβάλ Kissinger Zomer, την οποία έδωσε φέτος στις 4 Ιουλίου η Φιλαρμονική της Τσεχίας υπό τη διεύθυνση της Ντάλια Στασεύσκα. Δύο αριστουργήματα του ύστερου ρομαντισμού, γραμμένα με διαφορά λίγων μόλις χρόνων, θα ακούσουμε απόψε. Στο συμφωνικό ποίημα Δον Κιχώτης του Ρίχαρντ Στράους, ο τσελίστας Ντάνιελ Μίλλερ Σότ δίνει τη φωνή του στον ονειροπόλο υπότη μέσα από έναν ρόλο που προσεγγίζει τις διαστάσεις κοντσέρτου για τσέλο. Η βραδιά ολοκληρώνεται με την 8η συμφωνία του Αντωνίν Ντβόρζακ, όπου ο συνθέτης αποτυπώνει την δημιουργική του ελευθερία σε βαθμό που ακόμη και ο στενός φίλος του Johannes Brahms τη θεώρησε τολμηρή για την εποχή της. Το 1897 ο Ρίχαρντ Στράους, μόλις 33 χρόνων, εργαζόταν ταυτόχρονα πάνω σε δύο από τα σημαντικότερα συμφωνικά του έργα, «Τη ζωή ενός ήρωα» και «Τον Δον Κιχώτη». Και στα δύο τον απασχολεί η ίδια ιδέα. Ο άνθρωπος που έρχεται αντιμέτωπος με έναν κόσμο ο οποίος δεν συμμερίζεται τα ιδανικά και τα οράματά του. Στον Δον Κιχώτη όμως ο ήρωας δεν παρουσιάζεται ως τραγική μορφή, αλλά μέσα από το χιούμορ, την ηρωνία και την τρυφερότητα που χαρακτηρίζουν το αριστούργημα του Θερβάντες. Ο Ρίχαρντ Στράους δεν επιχειρεί να αφηγηθεί ολόκληρο το μυθιστόρημα. Επιλέγει λίγα μόνο χαρακτηριστικά επεισόδια και τα μεταμορφώνει σε μία σειρά από φανταστικές παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα υποτικού χαρακτήρα, όπως είναι ο υπότιτλος του έργου. Το έργο μοιάζει με ένα είδος συμφωνικού κοντσέρτου της βιενέζικης παράδοσης. Το τσέλο ταυτίζεται με τον Δον Κιχώτη, η βιόλα με τον Σάντσο Πάντσα και έτσι η προσοχή στρέφεται διαρκώς στα δύο πρόσωπα, ακόμη και όταν οι σκηνές γύρω τους αλλάζουν ριζικά. Με τον Δον Κιχώτη, ο Ρίχαρντ Στράους απέδειξε ότι η συμφωνική μουσική μπορούσε να αφηγηθεί μια ιστορία όχι μόνο με ηρωισμό, αλλά και με ηρωνία, χιούμορ και βαθιά ψυχολογική παρατήρηση. Πίσω από τις περιπέτειες του περιπλανόμενου υπότη αναδύεται τελικά η ιστορία ενός ανθρώπου που επιμένει να ονειρεύεται ακόμη και όταν η πραγματικότητα τον διαψεύδει. Το συμφωνικό ποίημα «Δον Κιχώτης» του Ρίχαρντ Στράους ερμηνεύει τώρα η Φιλαρμονική της Τσεχίας υπό τη διεύθυνση της Ντάλια Στασεύσκα. Τσέλο παίζει ο Ντάνιελ Μίλλερ Σότ και βιόλα η Εύα Κρέστοβα.

Αυτό ήταν το συμφωνικό ποίημα «Δον Κιχώτης» του Ρίχαρντ Στράους, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική της Τσεχίας υπό τη διεύθυνση της Ντάλια Στασεύσκα. Τσέλο έπαιξε ο Ντάνιελ Μίλλερ Σότ και βιόλα η Εύα Κρέστοβα. Το δεύτερο και τελευταίο έργο της συναυλίας που δόθηκε φέτος στις 4 Ιουλίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Kissinger Sommer ανήκει στον Αντωνίν Ντβόρζακ, ο οποίος το 1889, τη χρονιά δηλαδή που γράφτηκε η 8η συμφωνία του σε Σολ Μίζωνα έργο 88, ήταν ήδη ένας επιτυχημένος συνθέτης. Του είχε προσφερθεί η θέση καθηγητής σύνθεσης στο Οδείο της Πράγας και στο Εθνικό Θέατρο πρωτοπαρουσίαζε την όπερά του Γιακόμπιν. Ο Ντβόρζακ βρισκόταν σε μια θετική περίοδο της ζωής του, στην οποία η διάθεσή του για ισορροπία κέρδιζε συνεχώς έδαφος. Η συμφωνία δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπόρου του 1889, ως επιτοπλίστων στην θερινή κατοικία του συνθέτη στην πόλη Βισόκα, όπου ένιωθε πολύ άνετα. Ωστόσο, η όμορφη αυτή ατμόσφαιρα διαταράχθηκε από μια αντιπαράθεση που είχε ο συνθέτης με τον εκδότη του, τον Ζίμροκ, ο οποίος επέμενε στην προτίμησή του για μικρά έργα που επέτρεπαν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους και ποτέ δεν παρετήθηκε από την προσπάθεια να πείσει τον Ντβόρζακ να του προσφέρει έναν δεύτερο κύκλο από σλαβικούς χορούς. Έτσι δυσαρεστήθηκε πολύ όταν ο Τσέχος συνθέτης του παρουσίασε την 8η συμφωνία και έτσι ο Ντβόρζακ προτίμησε να δώσει το έργο του στον αγγλικό οίκο Νοβέλο, γεγονός που χάρισε στη συμφωνία και το προσωνύμιό της Αγγλική. Ο ίδιος διήθηνε την πρώτη παρουσίασή της στην Πράγα στις 2 Φεβρουαρίου του 1890, αλλά και την λονδρέζικη πρεμιέρα της τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Τη νέα του συμφωνία την αφιέρωσε ο συνθέτης στην Βοημική Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ, ενώ την κατέθεσε και ως διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ εν ώψη της ανακήρυξής του σε επίτιμο διδάκτορα. Την 8η συμφωνία σε Σολ Μίζωνα, έργο 88, την επωνομαζόμενη Αγγλική του Αντωνίν Ντβόρζακ, ερμηνεύει τώρα η Φιλαρμονική της Τσεχίας υπό τη διεύθυνση της Ντάλια Στασεύσκα.

αστήρευτη μελωδική έμπνευση και μελωδικές αναφορές στη βοημική παράδοση, στοιχεία που κατακλείζουν την 8η συμφωνία σε σολ μίζωνα, έργο 88, την επωνομαζόμενη Αγγλική του Αντωνίν Ντβόρζακ, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική της Τσεχίας υπό τη διεύθυνση της Ντάλια Στασεύσκα, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε φέτος στις 4 Ιουλίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Kissinger Sommer και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στο χασμί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Η ιδεολογικά ύποπτη αντίληψη για την κατωτερότητα του προφορικού λόγου και των λαϊκών λογοτεχνικών δημιουργιών έχει αποτυπωθεί στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, όπως και σε όλες τις γλώσσες των ανεπτυγμένων κρατών, με τη χρήση των λέξεων αγράμματος και αναλφάβητος. Η λέξη αγράμματος χρησιμοποιείται κυριολεκτικά για να δηλώσει αυτόν που έχει ελλειπή, ανεπαρκή μόρφωση και μεταφορικά για να δηλώσει τον άπειρο, τον ακατατόπιστο και συνδέεται με τη λέξη αστοιχείωτος, η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τον αγράμματο και απαίδευτο άνθρωπο. Γράφει ο Στέλιος Πελασγός, παραμυθάς με διδακτορικό στην αναβίωση της τέχνης της προφορικής λογοτεχνίας και αφήγησης στο βιβλίο του «Τα μυστικά του παραμυθά». Και συνεχίζει. Πολλοί εγγράμματοι Έλληνες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το λατινικό ρητό «verba volant scripta manent», «τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν», το οποίο, παρόλο που είναι ρητό, απαρνιέται τη φύση του και υπερασπίζεται την εγγραμματοσύνη. Την αντίληψη αυτή μας κληροδότησε το ρωμαϊκό δίκαιο και η στηριγμένη σε αυτό οργάνωση του κράτους. Από την άποψη αυτής της νομικής και ιδεολογικής αντίληψης, κάθε λόγος έχει νομική υπόσταση μόνο εφόσον γίνει έγγραφο και υπογραφή. Τούτη η αντίληψη βέβαια είναι ριζικά αντίθετη με το πνεύμα και την πρακτική της αρχαίας αλλά και της νεότερης Ελλάδας. Ο λόγος του συμβόλαιο, έλεγαν οι πατεράδες μας για τον ακέραιο άνθρωπο. Για τους αρχαίους και τους σύγχρονους Έλληνες, οι άγραφοι νόμοι που εντυπώνονται με την ανατροφή και την κοινοτική παιδεία του ευρύτερου περιβάλλοντος, της πλατείας και του καφενείου, είχαν και έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα, διότι είναι ιεροί και η παραβίασή τους επιφέρει θεϊκή τιμωρία, ενώ η παραβίαση των γραπτών νόμων τιμωρείται από το κράτος, εκτιμά ο Στέλιος Πελασγός. Άλλωστε, τα λόγια δεν πετούν μόνο στα λατινικά ρητά, verba volant, αλλά πολύ παλαιότερα, όταν ανάβλιζαν από την καθαρότατη πηγή του παππού όλων των παραμυθάδων, του Ομήρου. Παρότι ήταν τυφλός, μπορούσε καθαρά να διακρίνει τα φτερά των λόγων και να τα ονομάσει «επεαπτερόεντα φτερωτά λόγια» κατά τη στιγμή της πτήσης τους, γράφει πολύ ποιητικά ο Στέλιος Πελασγός, αναφερόμενος στο γνωστό leitmotiv των ομηρικών επών. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

0: ακούτε τρίτο.
1: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο ert.gr.
2: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Καλώς ήρθατε στο δέντρο της τζαζ. Τον ήχο του δέντρου απόψε φροντίζει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Μας τηλεφωνείτε στο 210-60-13-167. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που ακούει τον ήχο της έκπληξης.

Η Ρομπέρτα Φλακ μιλάει για καιρούς δύσκολους. Το Trying Times κυκλοφόρησε το 1969 στο πρώτο της άλμπουμ First Take, που η δισκογραφική μυθολογία το θέλει να ηχογραφήθηκε σε 10 ώρες. Παραμένει επίκαιρο, προτρέποντάς μας να θυμούμαστε ότι η αγάπη είναι πιο δυνατή από το μίσος. Η Ρομπέρτα Φλακ, που τραγούδησε την επιτυχία Killing Me Softly With His Song, που συχνά καθόταν δίπλα στο πιάνο και τραγουδούσε μπαλάντες με ηρεμία και ευγένεια, με το ζεστό ηχοχρωμά της και με μια εκπληκτική ικανότητα να εμβαθύνει στους στίχους και να τους επικοινωνεί απλά και άμεσα.

Η Ρομπέρτα Φλακ, που γεννήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα από γονείς μουσικούς. Η μητέρα της έπαιζε εκκλησιαστικό όργανο για τη χοροδία και τη μίλησε στη θρησκευτική και στην κλασική μουσική. Μεγάλωσε παίζοντας για τη χοροδία Χέντελ, Μπαχ, Βέρντι, Μότσαρτ στο πιάνο. Πήγαινε στην τοπική εκκλησία των Βαπτιστών, που απολάμβανε εκεί εξίσου τις ισχυρές και ομές μορφές λατρείας μέσω της μουσικής. Εκεί συναντούσε αστέρια της εκκλησιαστικής μουσικής όπως η Μαχάλια Τζάκσον και ο Σαμ Κουκ.

Η Ρομπέρτα Φλακ άρχισε να εμφανίζεται και σε νυχτερινά κέντρα, υφαίνοντας με τη φωνή και το πιάνο της ήχους της κλασικής, της blues, της soul, της folk, της pop, που τότε έμοιαζαν ατέριαστοι. Σε ένα μικρό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Καπιτόλιο, που ονομάζεται Mr. Henry's, πέρασε χρόνια αναπτύσσοντας ένα εκλεκτικό ρεπερτόριο με περίπου 600 τραγούδια και μια απλή αλλά σαγηνευτική σκηνική παρουσία.

Ίσως κανένας άλλος μουσικός καλλιτέχνης της δεκαετίας του 70 δεν έφερε τόσο τρυφερά την μαύρη ψυχή σε διάλογο με την κλασική ευρωπαϊκή αισθητική, έχουν πει για αυτήν. Είπε τραγούδια όπως το «Compared to What», τραγούδι κοινωνικής και πολιτικής κριτικής με στίχους κατά του πολέμου του Βιετνάμ, όπως «Ο πρόεδρος έχει τον πόλεμό του, οι άνθρωποι όμως δεν ξέρουν ακριβώς για ποιο λόγο». Γραμμένο κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος του φεμινιστικού κινήματος, πριν το δικαίωμα στην άμβλωση γίνει ομοσπονδιακός νόμος στις ΗΠΑ το 1973, οι στίχοι του έθιγαν και αυτό το θέμα. Στο τενόρο σαξοφόνο είναι ο Frank West, στο μπάσο ο Ron Carter, στο πιάνο και στο τραγούδι η Roberta Flack. Όλα αυτά στο Compared to What από το πρώτο άλμπουμ της, First Take.

Αν και μουσικοί όπως ο Count Basie και ο Fats Waller το εξερευνούσαν πριν από αυτόν, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο James Oscar Smith ήταν για το Hammond, ότι ήταν ο Charlie Parker για το άλτο σαξόφωνο ή ο Jaco Pastorius για το ηλεκτρικό μπάσο. Πρόσθεσε στο Hammond αυτοσχεδιασμό υψηλής ταχύτητας με αποχρώσεις bebop και blues και εξελίχθηκε σε κεντρική φιγούρα την εποχή που η jazz συνδυάστηκε με blues, R&B και gospel ή να δημιουργηθεί μια δημοφιλή μουσική εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 50. Αν και οι περισσότεροι τζαζίστες προτιμούν να παίζουν τις γραμμές μπάσου του Hammond με το αριστερό χέρι ενώ σόλο με το δεξί, ο Jimmy Smith συνδύασε και τις δύο προσεγγίσεις για να γίνει γνωστός ως Incredible Jimmy Smith, ο απίθανος ή απίστευτος Jimmy Smith, με τον Kenny Barrel εδώ στην κιθάρα, τον Stanley Turrentine στο τενόρο σαξόφωνο και τον Donald Bailey στα drums, παίζουν ένα γκρουβάτο Midnight Special.

Ακούτε το Δέντρο της Τζαζ, το τρίτο πρόγραμμα. Τον ήχο του δέντρου επιμελείται ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Μας τηλεφωνείτε στο 210-6013-167 και πηγαίνουμε στο 1965, όπου καθώς η συγχώνευση ροκ και μπλουζ αυξάνεται στη δημοτικότητα, ο κιθαρίστας Ντάνι Κάλπ, από τους πρώτους που έπαιξαν blues rock, σχηματίζει τους The Blues Project, με ντεμπούτο άλμπουμ τους, το Live at the Cafe Au Go.

Echo της Νέας Υόρκης. Ο Ντάνι Κάλμπ παίζει κιθάρα και τραγουδάει στον οχελικό Αλμπέρτα, που περιλαμβάνεται σε αυτό το άλμπουμ.

Η φωνή της φέρει κάτι από τη γοητεία της Έλα Φιτζέραλντ. Το 2019 ήταν η νικήτρια του ετήσιου διαγωνισμού Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. Η Σαμάρα Τζόι μας ρίχνει με τη φωνή της λίγη αστερόσκονη.

Επί σχεδόν 20 χρόνια, οι τέσσερις τους δημιούργησαν στο πλαίσιο του λεγόμενου τρίτου ρεύματος, της σύνδεξης κλασικής και τζαζ μουσικής. Φορούσαν σμόκιν, έπαιζαν σε αίθουσες συναυλιών αντί για νυχτερινά κέντρα, έδιναν συναυλίες αντί για τζαμαρίσματα. Παρά τις κλασικές συναναστροφές τους όμως, οι Modern Jazz Quartet δονούνταν από το πνεύμα του blues και στην μακρά πορεία τους πρόσθεσαν τον δίσκο Blues on Bach, όπου συμπεριέλαβαν ένα blues εντό ελάσσονα.

Με την ανάσα του δημιουργεί μικρής διάρκειας σπυροειδίου στην άτη που κυκλοφορούν σε όλο το σώμα του σαξοφόνου, εμπλουτίζοντάς τα με ρυθμικές μετατοπίσεις. Η ηχογράφηση στο άλμπουμ New History Warfare, Volume 2, έγινε με τη χρήση 20 μικροφώνων κοντά στο σαξοφόνο του και σε απόσταση από αυτό, τοποθετημένα ολόγυρά του στο στούντιο που ηχογράφησε στο Μόντρεαλ. Ο Colin Stetson συνοδεύει τα φωνητικά της Sarah Warden στο Lord I Just Can't Keep From Crying, gospel του 1928 του Blind Willie Johnson, κατοχυρώνοντας τη δεξιοτεχνία και τη μουσική οξυδέρκειά του.

Φανταστείτε ένα δέντρο, τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του, τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκιά, τους καρπούς του απαγορευμένους και μη, τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν, όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ, τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Την επόμενη Παρασκευή, 27 Μαρτίου, το δέντρο της τζαζ δεν θα μεταδοθεί, γιατί στη θέση του θα μεταδοθεί ένα ραδιοφωνικό θεατρικό έργο λόγω του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας θεάτρου. Σας ευχαριστούμε για την απόψινη παρέα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ξεκινάμε με ένα κοντσέρτο για πιάνο. Και η ιστορία αυτού του κοντσέρτου ξεκινάει με μία ανάθεση. Το τηλέφωνο χτυπά. «Κύριε Σόρενσεν, καλημέρα, εδώ ο Λέιφ Ωβε Άντσνες. Θα σας ενδιέφερε να γράψετε ένα κοντσέρτο για πιάνο για εμένα? Η ανάθεση είναι από το Carnegie Hall, όπου θα γίνει και η πρεμιέρα, αν συμφωνείτε ασφαλώς». Ο συνθέτης δέχτηκε, πέρασαν κάποια χρόνια και βρέθηκε ξανά με τον πιανίστα σε ένα καφέ στη Βιέννη, στο Broadway Café. Ένα πιάνο μπαρ για την ακρίβεια, όπου μετά από μία σεβαστή κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τον συνθέτη πάντα, ο πιανίστας κάθισε στο πιάνο και έπαιξε τη μεταγραφή του περίφημου κοράλ του Johann Sebastian, «Ich rufe zu dir». Γυρίζοντας από τη Βιέννη, λοιπόν, ο Σόρενσεν ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος και ξεκίνησε αμέσως να συνθέτει αυτό που κατά τον ίδιο είναι το βαθύτερο και σκοτεινότερο κοντσέρτο του. Ένας μακρινός απόϊχος του Johann Sebastian.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο του Σόρενσεν και ένα σπυροειδές έργο και όχι Λιγκετή, αν και δεν σας υπόσχομαι πως θα τον αποφύγουμε εντελώς. Το έργο μας όμως αυτό είναι του Αμερικανο-Καμποντιανού συνθέτη Τσινάρι Ούγκ. Το spiraling λοιπόν είναι μια μέθοδος ή τεχνική αν προτιμάτε που τη βρίσκει κανείς σε πολλά έργα αυτού του συνθέτη και πιθανότατα εκπορεύεται από τη μουσική παράδοση της πρώτης του πατρίδας. Εκεί όπου η μουσική δεν σταματά, μα δημιουργεί μία ατέρμονη σπήρα.

Ακούσαμε το έργο Spiral του Αμερικανο-Καμποντιανού συνθέτη Τσινάρι Ούγκ. Υπάρχει λοιπόν σε ένα άλλο μέρος του κόσμου ένα μεγάλο γλυπτό, στη Ρουμανία, η λεγόμενη ατέρμονη στήλη, η οποία είναι μια πανύψηλη ψευδοελικοειδής κολόνα. Δίνει αυτή την αίσθηση που στην πραγματικότητα είναι κομμάτια τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, αλλά που δημιουργούν αυτή την ψευδαίσθηση του διαρκούς. Αυτό το μοτίβο ήταν κάτι στο οποίο ο δημιουργός Κωνσταντίν Μπρανκούσι θα επέστρεφε ξανά και ξανά σε διάφορα έργα του. Και μια ιδέα μάλιστα, η οποία θα επηρέαζε και άλλους καλλιτέχνες. Δύο μουσικοί εξ αυτών, ο Λίγκετη με την τελευταία του σπουδή από το δεύτερο τεύχος των σπουδών για πιάνο και ο Τιμπέριου Όλακ με την δική του ορχιστρική ατέρμονη στήλη.

και με τις δύο αυτές ατέρμονες στήλες φτάσαμε στο τέλος, φίλοι. Ένας μικρός επίλογος με κιθάρα φλαμένκο. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Νίκος Σαββουργινάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.

Ξεκινήσαμε σήμερα με τον νορβηγό σαξοφωνίστα Håkon Konstad. Η σύνθεσή του Bremen, η Βρέμη. Κατηφορίζουμε στο χάρτη για να γνωρίσουμε τον Νικολάη Σβάνεμπορκ, πιάνο, βούλιτζερ, γιούνο, πλήκτρα γενικά, και στα τύμπανα Jonas Kardiba.

κυκλοφορία του 2022. Ορκάνερ, οι καταιγίδες, με το νεαρό δίδυμο Svaneborg Cardiba, ο πρώτος πιάνο και πλήκτρα γενικά και ο δεύτερος κρουστά. Και τώρα πάμε σε ένα μεγάλο κεφάλαιο της μουσικής της Δανίας. Ο συνθέτης Erik Ørum von Spreckelsen.

Από την κυκλοφορία του 2018, 5 κομμάτια για πιάνο. 5 pieces for piano. Ακούστηκε σύνθεση ονειρικό, ονειρικ. Eric Erum von Spreckelsen, ο οποίος είναι καθηγητής σήμερα στη Μουσική Ακαδημία, εδώ και χρόνια μάλλον, όχι μόνο σήμερα, στη Μουσική Ακαδημία της Κοπεχάγης, ειδικά στη σύνθεση και στο πιάνο. Είναι όμως ταυτόχρονα και μέλος της ορχήστρας, της μεγάλης ορχήστρας της ραδιοφωνίας της Δανίας, αλλά και του Βελγίου. Ένας μουσικός ο οποίος πραγματικά πολυπράγμων. Παρόλο που δημιουργεί συνθέσεις συνέχεια, οι οποίες βέβαια άλλοτε είναι για ορχήστρα δωματίου, αλλά ενίοτε ακόμα και για όπερα, έχει κάνει 2 μεγάλα έργα. Είναι από τους μουσικούς που πραγματικά μπορεί να σε ξαφνιάσουν. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τη σύνθεση Turn It Up.

από τη μουσική αφρόκρεμα της δανέζικης σκηνής. Eric von Spreckelsen στα πλήκτρα. Turn It Up του 2022 κυκλοφορία και τώρα πάμε στο Chance of a Day, μέρος 1. Eric von Spreckelsen με την ιδιοφία, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρωπαϊκής Υπήρου, ειδικά στον μπάσο. Boo Stiff. Chance of a Day, Part 1.

Εύκολα θα μπορούσα να τους χαρακτηρίσω δύο μεγάλες προσωπικότητες της jazz. Ο πρώτος μίλησε γι' αυτό νωρίτερα, Eric von Spreckelsen, είναι αυτό το οποίο λέμε καμιά φορά σκοπτικά παγκοσμίως άγνωστος, γιατί έτσι ήθελε να παραμείνει και η προσωπικότητά του. Είναι καθηγητής, όπως είπα, στη Μουσική Ακαδημία της Κοπεχάγης, στο πιάνο αλλά και στη σύνθεση, και έχει γράψει αρκετά έργα. Θα έρθουμε σε αυτόν το μουσικό ξανά στο μέλλον, κοντά του. Ο δεύτερος μουσικός, μάλιστα συνομίλησα μαζί του σήμερα και είμαι ενθουσιασμένος, γιατί γίνεται αυτή η συνομιλία μετά από 41 χρόνια. Και εξαιρετικά, ας μου επιτραπεί εδώ πέρα, δεν παίρνει αυτό λόγο, νομίζω, δεν το κάνω συχνά από τις εκπομπές μου, αλλά για αυτήν τη χρησιμοποίηση ενός κομματιού του, ειδικά το 82, 40 χρόνια, νιώθω δικαιωμένος, γιατί ήταν ένα από τα συγκροτήματα τα οποία τον γνώρισα μαζί με τον Pierre Dörher στην Κοπεχάγη το 81-82. Λοιπόν, Alpha Centauri πρωτοπαρουσιάστηκε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας την άνοιξη του 82, κρατάω αρχεία, και έκανε την εμφάνισή του σαν δίσκος ολόκληρος από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας επί διεύθυνσης τότε του Μιχάλη Χριστοδουλίδη, και ήταν προς τιμήν του, του μεγάλου συνθέτη, που με εμπιστεύτηκε εκείνη την περίοδο, μια εκπομπή η οποία ήταν αφιερωμένη σε μουσικούς από τη Σκανδιναβία. Εξού και η ονομασία της εκπομπής, η άλλη Σκανδιναβία. Το νομίζω βγήκε το 83 ή 84. Επιτρέψτε μου μετά από 4 δεκαετίες να μην μπορώ να εστιάζω ακριβώς στην ημερομηνία της σωστή χρονιά. Ο Bo Stiff είναι γεννημένος τον Οκτώβριο του 46. Είναι μπασίστας, συνθέτης και βέβαια διευθυντής ορχήστρας αρκετές φορές. Έχει συνεργαστεί σε άλμπουμ αλλά και σε εμφανίσεις του ναι με τον Don Cherry, Miles Davis, Stan Getz, Dizzy Gillespie, Dexter Gordon, Johnny Griffey, Jackie McLean, George Russell, Kenny Drew, ο οποίος έμενε μόνιμα στην Κοπεχάγη μια ζωή, και ο Ben Webster, μεταξύ άλλων. Όπως είπα, έχει συνεργαστεί με αυτούς τους κολοσσούς. Εδώ όμως θα πάμε πίσω στο χρόνο, σε αυτή τη σύνθεση του 1981, που παρακαλώ ήμουνα στην ηχογράφηση μέσα για μόνο μερικές ώρες μιας ημέρας, ψάχνοντας αυτούς τους μουσικούς εκείνη την περίοδο, αρκετά πιτσιρικάς ο ομιλών. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν My Duck, Alpha Centauri.

από το 1981, όπως είπα και νωρίτερα, Alpha Centauri. Ήταν ο μόνιμος τίτλος για την ακρίβεια My Dog, μια μέρα του Μαΐου. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλμπουμ που συμμετέχει ο Bob Steve, που είναι ο φιλοξενούμενος, να το πω, το τιμόμενο μουσικό μέλος, ας πούμε, της μεγάλης ορχήστρας της ραδιοφωνίας της Δανίας στη σημερινή εκπομπή. Το κύριο θέμα που θα ακούσουμε, ένα από τα κύρια θέματα, είναι προέρχεται από τις 10 νότες που έρχονται από τα γράμματα Miles Davis. Και είναι ένα γράφημα, μουσικές νότες και αρχικά, τα οποία εισάγονται στην αρχή πάνω από μια παρατεταμένη συγχορδία από αυτές τις ίδιες τις νότες. Οι 9 συνθέσεις του έργου που αντιπροσωπεύουν βέβαια και τα γράμματα Miles Davis, αντιπροσωπεύουν τα χρώματα που έβλεπε τότε ο Mickelbore, πάλι Mickelbore, στην άβρα τη μουσική του Miles Davis. Η μουσική ακούγεται για ένα εκτεταμένο jazz μεγάλο συγκρότημα, γιατί συμμετέχουν βέβαια όλη η ομάδα, και ο πυρήνας του συγκροτήματος σχηματίζεται από το Big Band, Radiones Big Band λέγεται, της εθνικής ραδιοφωνίας της Δανίας. Με τους Nils Henning Jørster Pedersen, δεν θα μπορούσε να λείψει βέβαια, στο κόντρα μπάσο, σαφέστατα ο Bob Steve στα κομμάτια που διάλεξε ο Miles Davis να εμφανίσει τη μουσική του με ηλεκτρικό μπάσο, αλλά δεν σταματάει εκεί η λίστα. Είναι και Marilyn Mazur, ο Thomas Clausen, και παρουσιάζονται καλεσμένοι όπως ο John McLaughlin και ο ανιψιός του Miles Davis, παρακαλώ, Vince Wilburn. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κοπεχάγη το 1985, με πρωτοβουλία φυσικά του Miles Davis, καθώς είχε τιμήσει πολλούς μουσικούς της πόλης και ερχόνταν συχνά για διάφορες συνεργασίες, ή αυτοί ερχόντουσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έμεινε ικανοποιημένος με αυτή την πρώτη σύνθεση του άκουσμα, το δοκιμαστικό να το πω. Και ήταν η πρώτη φορά που ο Miles Davis χογραφούσε με μεγάλη μπάντα, big band, για περισσότερο εκείνη την περίοδο, στα μέσα της δεκαετίας του 80 μιλάμε, για 20 χρόνια. Το Aura, ωστόσο, δεν είναι ένα συμβατικό jazz album μεγάλης μπάντας. Η μουσική, αυτή που παρουσιάζει σε αυτό το album ο Miles Davis, μπορεί να κατηγοριοποιηθεί καλύτερα ως fusion jazz, που ήταν της μόδας εκείνη την περίοδο, μπορεί να είναι λίγο πασέ, να το πούμε ελεύθερα σήμερα, με μια έντονη γεύση όμως σύγχρονης κλασικής μουσικής, καθώς πολλά από τα αρχιστρικά αποσπάσματα του δίσκου αποκαλύπτουν την μόνιμη έμπνευση του Mickelbore από συνθέτες όπως ο Olivier Messiaen και ο Charles Ives. Λοιπόν, αν το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Easy Sound Studio στην Κοπεχάγη το 1985, καθυστέρησε να κυκλοφορήσει μέχρι το 1989. Γι' αυτό αν ψάξετε την κυκλοφορία του άλμπουμ θα δείτε το 1989, αν και ηχογραφήθηκε 3-4 χρόνια νωρίτερα.

Πάμε λοιπόν πίσω στο Aura για να απολαύσουμε το Green. Miles Davis με όλη την παρέα που ανέφερα και Bo Stiff στον μπάσο, όταν δεν έπαιζε βέβαια ο Nils Henning Esther Pedersen στο ακουστικό.

Αν και ηχογραφήθηκε το 1985, κυκλοφόρησε το 89, ήταν η Αύρα του Miles Davis και το κομμάτι Green. Εδώ με ένα υπέροχο σόλο από τον Nils Henriksen Pedersen. Προσωπικά βέβαια μου άλλαξε την ζωή σε ό,τι αφορά τα μουσικά ακούσματα. Το 79-80 ήταν όταν τον είδα με παρέα με τον θρυλικό Στέφαν Γκραπέλη σε τουρνέ. Και Φιλίπ Κατρίν, αν δεν κάνω λάθος, τους υπόλοιπους δεν τους θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα μείνουμε όμως στην φυσιογνωμία Μπου Στίφ για να δείξουμε μερικά ακούσματα από περιφερειακά, θα έλεγα, από τις διάφορες εκδόσεις δίσκων, κυκλοφορίες που έχει κάνει ο μοναδικός μπασίστας, Μπου Στίφ. Για να πάμε τώρα σε αυτό το οποίο πλησιάζει λίγο τα Βαλκάνια, όχι λίγο, αρκετά, με το κομμάτι Radio Tirana, Radio Tirana από το Short Story.

Μια καταπληκτική κυκλοφορία του 2006. Short Story. Και ακούσαμε το κομμάτι Radio Tirana. Bo Steef στο μπάσο, αν και στο άλμπουμ παίζει και ηλεκτρικό και ακουστικό μπάσο. Και βέβαια Lelo Nika στο ακορντεόν, αν και υπάρχει στον μπαντονεόν ο Πάολο Ρούσο. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Ο Bo Steef βέβαια, ο οποίος είπα νωρίτερα παίζει όλον τον δυνατά μπάσα. Πάμε να ακούσουμε όμως αυτό το οποίο μας προσγειώνει στη Λατιναμερικάνικη Ήπειρο. Μετά το Radio Tirana του Bo Steef, την ίδια σύνθεση που ονομάζεται Tango Bassissimo.

πρικισμένη η μουσική και ακούγεται νομίζω. Λέλο Νίκα στο ακορντεόν, πιάνο και μπαντονεόν Πάολο Ρούσο σε αυτό το άλμπουμ, το οποίο φέρει τίτλο Short Story. Μπου Στιφ σε ακουστικό μπάσο, που είναι και το τιμόμενο πρόσωπο βέβαια της σημερινής μας εκπομπής.

Μια εκπληκτική ηχογράφηση από το 1972. Blues in F. Μοναδική Ben Webster και Dexter Gordon. Παρέα με τον πιτσιρικά τότε Bo Stiff. Ed Tickpen, ο οποίος έπαιζε drums. Και ο Kenny Dream, ο οποίος έπαιζε το πιάνο. Λοιπόν, από το Dexter Gordon και Ben Webster, που είναι η σύνθεση του τελευταίου το κομμάτι αυτό, Baden 1972, Swift's Radio Days. Και είναι μια μικρή υπόσχεση ότι θα έχουμε κοντά μας, πιστεύω, τον Bo Stiff σε ένα από τα μελλοντικά προγράμματα αυτής εδώ της εκπομπής. Ένας πραγματικά θρύλος της ευρωπαϊκής jazz. Υπενθυμίζω πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, γεια σας. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο για το σημερινό μας νοτούρνο, το οποίο θα ξεκινήσει με μια σπάνια ματιά στα πρώτα βήματα μιας ιδιοφυΐας. Ο Φραντς Σούμπερτ συνέθεσε αυτή την εισαγωγή για έγχορδα Deutsch 8 το 1811, σε ηλικία μόλις 14 χρόνων, ενώ ήταν ακόμη μαθητής του Αντώνιο Σαλιέρη. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, η επιλογή της Ντο Ελάσσονας προδίδει μια δραματική οριμότητα που θα χαρακτήριζε αργότερα τα μεγάλα του αριστουργήματα. Ερμηνεύει η Ορχήστρα Δωματίου της Κορέας.

Ακούσαμε την εισαγωγή για έγχορδα σε Do Ελάσσονα, Deutsch 8 του Franz Schubert, που ερμήνευσε η Ορχήστρα Δωματίου της Κορέας. Το έργο αυτό δεν εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του συνθέτη, όπως και πολλά πρώιμά του κομμάτια. Το ίδιο συνέβη και με το έργο που ακολουθεί. Δεν το εξέδωσε ο ίδιος ο συνθέτης. Κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του το 1855 από τον αδερφό του. Ο Φρεντερίκ Σοπέν έγραψε το «Ρόντο σε ντο μίζωνα», έργο 73, γύρω στο 1828, όταν ήταν 18 χρόνων και δεν είχε ακόμα εγκαταλείψει την Πολωνία. Υπάρχει σε δύο εκδοχές, για ένα πιάνο και για δύο πιάνα, και ανήκει στα νεανικά του έργα που δείχνουν καθαρά την επιρροή του Χούμελ και της δεξιοτεχνικής παράδοσης της εποχής πριν τη διαμόρφωση του προσωπικού του ύφους. Ερμηνεύει ο πιανίστας Λουντμίλ Αγγέλοφ.

Ο πιανίστας Λουντμίλ Αγγέλοφ ερμήνευσε το Ρόντο σε ντο μίζωνα, έργο 73 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο Κρίστοφ Μπέρνχαρτ υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς και συνθέτες του γερμανικού μπαρόκ, σε μια εποχή που η γερμανική μουσική αφομοίωνε με ταχύτητα ιταλικές επιρροές. Η λειτουργία του που θα ακούσουμε είναι βασισμένη στο περίφημο χωρικό για την πτώση του ανθρώπου, ερμηνεύει η χοροδία δωματίου του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Τζον Ουόσμπουρν. Σολίστ είναι η σοπράνο Χενριέτε Σέλεμπεργκ, η μέτζο σοπράνο Λαβέρν Γκφρόρερ, ο τενόρος Κίθ Μπόλτ και ο βαρύτονος Τζόρτζ Ρόμπερτς.

Ακούσαμε την λειτουργία «Δια της πτώσεως του Αδάμ» του Κρίστοφ Μπέρνχαρντ από τη χοροδία δωματίου του Βανκούβερ που διεύθυνε ο Τζον Ουόσμπουρν. Με σολίστες τους Χενριέτε Σέλεμπεργκ σοπράνο, Λαβέρνγκ Φρόρερ μέτζο σοπράνο, Κίθ Μπόλτ τενόρος και Τζόρτζ Ρόμπερτς βαρύτονος. Ο Φρανσίς Πουλένγκ έγραψε δύο σονάτες για βιολί και πιάνο, την πρώτη το 1919, που τον δυσαρέστησε όμως τόσο που την απέσυρε. Η δεύτερη σονάτα του για βιολί και πιάνο που θα ακούσουμε εμείς, γραμμένη

Η βιολονίστα Φανή Κλαμαζεγό και ο πιανίστας Νικολά Μπραγκιέ ερμήνευσαν τη σονάτα για βιολί και πιάνο του Φρανσίς Πουλάνγκ. 2 χρόνια μετά την ανεξαρτησία της Φινλανδίας και εν μέσω εμφυλίου πολέμου, ένας νεαρός Φινλανδός συνθέτης έγραφε ένα συμφωνικό ποίημα εμπνευσμένο από κύκνους. Ο Βάινο Ράιτιο, λιγότερο γνωστός από τον Σιμπέλιους αλλά σημαντική μορφή του φινλανδικού μοντερνισμού, έγραψε το συμφωνικό του ποίημα «Η Κύκνη», έργο 15, το 1919, σε μια περίοδο που αναζητούσε τη δική του φωνή ανάμεσα στον γερμανικό εξπρεσιονισμό και τον γαλλικό εμπρεσιονισμό. Το ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Όκο Κάμου.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Όκο Κάμου ερμήνευσε το συμφωνικό ποίημα «Η Κίκνη, έργο 15» του Βάινο Ράιτιο. Η εικόνα αυτή της Φινλανδίας μας οδηγεί στο επόμενο έργο που έμειλε να γίνει ο ανεπίσημος εθνικός ύμνος μιας ολόκληρης χώρας. Ο Ζαν Σιμπέλιους έγραψε το «Φινλάνδια», έργο 26, σε ηλικία 34 χρόνων, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής καταπίεσης της φινλανδικής ταυτότητας από τη Ρωσική Αυτοκρατορία. Το έργο κυκλοφορούσε αρχικά με διάφορους τίτλους για να αποφύγει τη λογοκρισία. Σήμερα παραμένει το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο της φινλανδικής μουσικής ταυτότητας παγκοσμίως. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Τόμας Ντάουσγκαρντ.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Φινλάνδια», έργο 26 του Ζαν Σιμπέλιους, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Τόμας Ντάουσγκαρντ. Και από τον επικό παλμό του Βορρά μεταφερόμαστε στην Ιταλία για να δούμε πώς ο Τωρίνο Ρεσπίγκι ζωντάνεψε ανέκδοτες μελωδίες του Ροσίνη. Ο Ρεσπίγκι, δεξιοτέχνης της ενορχήστρωσης, άντλησε έμπνευση από τα αμαρτήματα του γύρατος του Τζοακίνο Ροσίνη για να δημιουργήσει τη σουίτα Ροσινιάνα, γραμμένη το 1925. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας υπό τη διεύθυνση του Τζόρτζ Μέστερ.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας υπό τη διεύθυνση του Τζόρτζ Μέστερ ερμήνησε τη σουίτα Ροσινιάνα του Τωρίνο Ρεσπίγκι. Ο Φραντς Μπέρβαλτ, αν και αναγνωρίστηκε αργά στην πατρίδα του, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Σουηδούς συνθέτες του 19ου αιώνα. Έγραψε τη φαντασία του για πιάνο πάνω σε δύο παραδοσιακές σουηδικές μελωδίες κάπου μεταξύ 1850 και 1859, στο τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του, όταν διήφθηνε η αλουργείο στη Βόρεια Σουηδία για να συντηρηθεί. Ερμηνεύει η πιανίστα Λουτσία Νέγκρο.